δύναμη να πιστέψω. Δύναμη να πιστέψω πως έχω ρόλο στη ζωή, σημαντικό να παίξω.

σκηνή, τι φέρνω στο μυαλό μου. Τι φέρνω στο μυαλό μου, για να κρατήσω ζωντανές στιγμές από το όνειρό μου.

ότι κι αυτό όνειρο και τελειώσει. Όπα έρχεται η Ανατολή, άμα τη συναντήσω. Την κερά μου, κι η Δύση μόλις θυμηθώ, χώρια τζιπός θα ζήσω.

Τζιχάδι γίνεται, τζιχάδι γίνεται. Κάθε τζιχάδι γίνεται αέρας που δροσίζει. Αέρας που δροσίζει και ένα φιλίτζι. Κοπελιάς μου, ένα φιλίτζι.

αφήσεις Γιώλα μου, εγώ θα υποχωρήσω. Και σ' άλλα χέρια, και σ' άλλα χέρια τσίπουρου, πιτίδιου θα σε αφήσω.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Της νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Χαρακτήρισε παράλληλα δύσκολη ισορροπία την προστασία των πολιτών και τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της Ευρώπης. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έπειτα από δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η παραγωγική φάση του μεταλλίου χαλκού και χρυσού. Η επένδυση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 3.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει για να γίνουν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του φυσικού αερίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις, Ντέιβις με 19 πόντους και ακολούθησε ο Φρανσίσκο με 17. Στα άλλα παιχνίδια, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάποελ Τελαβίβ 93-82. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή, 16 βαθμούς θερμοκρασία στο Μαρούσι. Και μόνιμα, κύριε Σπύρο Παπαδάκη. Αυτό είναι το θέμα που συζητάω με τον Λάσκα. Δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Όταν βάζει αυτό το υπέροχο τραγούδι, του λέω πυροβολάκι, μου λέει όχι, μπάμπαλι.
1: Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο γούρδωσε στα μάτια όταν ξαναμπήκα στο στούντιο, μπορεί να μου πει.
0: Αυτό.
1: Ναι, ο Λάσκα.
0: Γιατί να σου πω τι παθαίνει.
1: Τι.
0: Το ανεβαίνει το μα στο κεφάλι, όχι μόνο μέσα και με μένα. Με το που βγαίνουμε από το στούντιο, σου λέει πάει έφυγε. Αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Όταν επιστρέφουμε.
1: Σου λέει κάτι, κάτι γίνεται εδώ.
0: Σου λέει, ναι, τώρα θα το ξαναπεράσω.
1: Όχι, καλά. Πρώτη φορά θα είναι η τελευταία.
0: Τα γελάει.
1: Μπάμπαλι, είχε κλειστό τόση ώρα το τέτοιο και να βγάλουμε την μπέμπελη. Μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί. Δεν έχει και το δω. Δεν έχουν τέτοιο, έχουν κλειδώσει την πόρτα.
0: Λοιπόν,
1: α, ναι. Όχι, μην το κάνουμε χειρότερο. Δηλαδή, τι εννοείς? Γιατί είχαμε και μία κουβέντα νωρίτερα με τους ακροατές για το ωραιότερο φαγητό. Ο παππούς μου έλεγε το φαγητό του βασιλιά.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Αυγά μάτια, πατάτες τηγανητές. Άμα κοτσάρεις κιόλας και μία μπριζόλα εκεί πέρα.
0: Καπνιστό χειρινό. Το έχω, το έχω.
1: Ναι, ναι, είναι μια χαρά.
0: Να σας πω ότι το κορίτσι μου έρχεται.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα είναι εδώ πέρα. Κασιανή βραχά. Έχω Σπύρο Παπαδάκη όμως. Σιγά μου τον έφερα να φύγει. Και έχω στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200. Παρακαλώ να είστε ευγενικοί με την Εύη μας. Έτσι, όλα τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις, όλα τα φέρνει εδώ στο ραδιοθάλαμο. Εδώ ο Λάσκαρης αγοραστός. Επικεφαλής σχηματισμού. Κάθε από παλιά.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα, ρε, πού το θυμήθηκες τώρα.
0: Λοιπόν,
1: στο μεταξύ τα καινούργια δεν κάνουν τόσο πολύ θόρυβο. Δηλαδή τα 35 είναι.
0: Αυτά περνάνε, λέει, μέχρι να τα ακούσεις έχουν περάσει από πάνω.
1: Έχουν περάσει, έχουν ρίξει, έχουν φύγει.
0: Έχεις χαιρετήσει.
1: Είναι φοβερό. Γι' αυτό ο Ερντογάν λίγο του έχει αρχίσει και γυαλίζει το μάτι του.
0: Θα το καταφέρει. Όπου να είναι, θα το καταφέρει, το τα έφτιαξε τα πέντε, θα καταφέρει όπου να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε καμιά εικοσαριά χρόνια νομίζω θα το καταφέρει.
0: Δηλαδή είναι βέβαιο θα τα καταφέρει.
1: Θα έχει πάρει τα Ράπτορ το Ισραήλ.
0: Κάτσε ρε Παπαδάκη.
1: Ναι, για πες.
0: Εντάξει, ο Ερντογάν έχει και πάρα πολλούς, γιατί είναι και πολλοί αυτοί και έχουν και στρατό. Διώξαν τους. Τι διώξαν, δηλαδή, φυλακίσαν τους γκουλενιστές όλους μαζί τους, εξαφανίσαν οικογενειακός. Από το τυραπόπρα παξικοπήματος του Ιουλίου του 16, λέω τώρα, πριν 10 χρόνια πίσω. Αυτός, πες, του τα εξηγούνε. Εδώ στον Αλέξη δεν τα εξηγούνε τα θέματα, ρε.
1: Τι εννοείς, είναι να το εξηγήσουν το Αλέξη.
0: Δεν είπε χθες, ήταν στα παραπολιτικά χθες, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον Βασίλη Σκουρή και τον Στήριξε Ξενάκη.
1: Ναι,
0: σωστά,
1: ναι, ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, τον άκουσα, τον έκανα και θέμα.
0: Τον έκανες και θέμα.
1: Ναι, εννοείται. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ότι. Περί ηγεμονίας του προοδευτικού χώρου.
0: Ρε, παιδί
1: και τσαντίστηκε το Πασό. Ξέρω που θέλεις να το πας.
0: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο.
1: Ναι.
0: Ηγεμονεύει ακόμα, δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Σου λέει, τόσο καιρό σας άφησα μονάχο σας, δεν κάνετε τίποτα.
0: Αλλά να αποφασίσει λίγο με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, από τη μία πανηγυρίζει και σωστά επανηγύριζε. Με το που εμφανίστηκε ήταν δεύτερος σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εχθές είπε στον αδελφό μας ότι εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι και θέσφατο. Αν θέλετε, να μην κάνουμε εκλογές, να πάμε με τις δημοσκοπήσεις. Πρόεδρε, αποφάσισε με τις δημοσκοπήσεις ή χωρίς τις δημοσκοπήσεις.
1: Βλέπει κάτι να έρχεται.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά ας αποφασίσει.
1: Γιατί θα έρθει το καινούριο κύμα δημοσκοπήσεων όπου μαθαίνω ότι εκεί στο νέο κύμα των δημοσκοπήσεων είναι λίγο το πράγμα μπερδεμένο. Οπα. Αρχίζει και γίνεται complicated.
0: Πιάνει η προγραμματική αντιπολίτευση του Πασόκ.
1: Complicated. It's complicated.
0: Τι να κρατάς για σένα, πέστα ρε παιδί.
1: Τι να κρατάω για μένα. Δεν, πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έχει κολλήσει βελόνα.
0: Τι εννοείς,
1: εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Τι εννοείς, Γιάνγκο, Σπύρο Παπαδάκη.
1: Ναι, Βίρνα. Καταραίει
0: Giant. Καταραίει Giant.
1: Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά της κυβέρνησης απέχουν πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας και υπάρχει κολλημένη βελόνα εκεί. Από το 24% μέχρι το 28%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα υπάρχει ζητηματάκι.
0: Υπάρχει ζητηματάκι. Πάμε τώρα.
1: Το μεγαλύτερο ζητηματάκι υπάρχει βεβαίως στη κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Περίμενε τώρα. Για να σου ολοκληρώσω αυτό που σου έλεγα να μου πεις. Και να φέρεται ο πρόεδρος, εγώ δεν θα πω τώρα για το. Εντάξει, τα λάθη, άνθρωποι είμαστε. Σπάνιμα τα κάνουμε. Δεν θα αναφερθώ στο καλώδιο.
1: Εμείς οι άνθρωποι λάθη κάνουμε.
0: Στο καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Αυτό διορθώθηκε από την ελληνική διαστήριξη. Εντάξει, νομίζω ακολούθησε ένα δελτίο τύπου που διορθώθηκε. Είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Πρόεδρε, που κλείνει αυτό. Αλλά το να λες ότι επί των ημερών των δικών μου είχαμε τα F-16 που ήταν φοβερό όπλο και τα F-16 μετά. Ανώδυνα και με μικρό κόστος, κλείσαμε τη συμφωνία να τα αναβαθμίσουμε σε Viper. Προφανώς και είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί να συγκρίνει τα F-16 με τα F-35. Δηλαδή, έχουμε τα F-16, ποια F-35. Καλώς την Εύη. Εγώ εμείς είπαμε να είναι ευγενικοί μαζί σου, να ξέρεις. Τους παρακαλέσα. Είναι.
1: Καλά, μεταξύ μας κακό του κεφαλιού τους όσοι δεν είναι.
0: Όσοι δεν είναι. Όσοι δεν είναι την Εύη. Λοιπόν, κάποιος να του εξηγήσει,
1: ναι,
0: αν το αγνοεί, ότι τα F-35 είναι μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς.
1: Ναι.
0: Τα F-16 είναι μαχητικά αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Τα F-16 Viper είναι μαχητικά αεροσκάφη 4,5 γενιάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τα αγνοείς αυτά, να μην τα ξέρεις. Και να λες επί των ημερών των δικών μου, είχαμε υπεροπλία στον αέρα.
1: Ρε Γιώργο, εδώ κάποιοι πανηγυρίζουν. Ναι. Λένε, εν πάση περιπτώσει, μη μιλάτε, λέει, έτσι, γιατί, διότι εξοπλιστικά έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία η Τουρκία.
0: Έχει, ναι.
1: Και αυτό τα δικά τη μαχητικά, ναι.
0: Και τα πουλάει, όχι τα μαχητικά, τα ντρόνους, τα πουλάει από εδώ και από εκεί.
1: Τα ντρόνους, ναι. Αλλά τώρα όσον αφορά στα μαχητικά, αυτό το καν.
0: Θέλει, αυτό είναι. Έχει ακόμα.
1: Είναι πολύ, είναι πάρα έχει πολύ ακόμα. Ωραίο. Σχεδιαστικά είναι πάρα πολύ καλό. Δεν πετάει, βέβαια.
0: Ακόμα, ναι, αυτό λένε. Ναι, έχει
1: είναι λίγο. Τέτοιο. Πηγαίνει ο δικός. Στα φανάρια πρέπει να σταματήσει.
0: Ακόμα δεν έχει τεχνολογία να σηκώνεται, ρε Σπυρό.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα την βρουν. Γιατί θυμάμαι ότι έκαναν και κάποιες οι αναλυτές εκεί. Πρώτα απ' όλα, έχεις ακούσει τον αναλυτή που μιλάει για τον παπά και την κατσίκα.
0: Για πες.
1: Ο παπάς και η Τούρκος. Τούρκος αναλυτής. Πώς έχουμε εμείς εδώ τους διάφορους που βγαίνουν με το σπικάρι, ναι, το οποίο λένε εδώ, καλά για πατρίδα, τον Αντάλλο. Λέει το εξής. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες.
0: Δεν αρέσει κάθε φορά που λένε μια φράση, λένε Γιάννη. Γιάννη, δεν είναι το Γιάννη.
1: Ναι.
0: Είναι, ναι. Δεν συνέχισε, έκοψε.
1: Τουρκία, δεν πειράζει. Δεν ναι. Τώρα σώθηκε. Ναι. βγαίνει λοιπόν
0: δεν ο Γιάννη. Δεν κάνω
1: εδώ ο Γιάννης, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη λέει: ο αδελφός Σπύρος είναι πιο γρήγορος από τον Τζακ Νόρις. Μπορεί να σου πει σε 10 λεπτά τη δύο ώρη εκπομπή που έκανε.
0: Και να στην πει και rewind επίσης.
1: Ναι, εννοείται. Στο rewind είναι ακόμα καλύτερο. Έχει πολύ πιο ενδιαφέρον. Ή εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κάνουμε άλλη μία δύο ώρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στα.
0: Το έχει, το έχει αυτό. Μπορεί να μιλάει μέχρι τη μία το μεσημέρι. Αν ξεκινάει 4.
1: Τουλάχιστον.
0: Μία μεσημέρι μπορεί να πάρει ένα διάλειμμα, να φάει κάτι.
1: Μπορούμε να το κάμε και συγχρόνως.
0: Εντάξει, okay, ναι.
1: Αλλά έλεγα το εξής.
0: Ναι.
1: Αναλυτής λοιπόν,
0: ναι,
1: μου το φέρανε μεταφρασμένο τώρα με υπότιτλους, ο οποίος έλεγε το εξής. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες, για να δείτε, λέει, ότι οι Έλληνες παρανομούν. Πάμε.
0: Πάνε, λέει. Όλα αυτά Τούρκος, έτσι.
1: Τούρκος αναλυτής. Τούρκος αναλυτής.
0: Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει λασκαριά.
1: Πάει λοιπόν. Ναι. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες. Πάνε σε μια βραχονισίδα η οποία είναι ακατοίκητη.
0: Βέβαια.
1: Και δεν έγκυται, λέει, στις διεθνείς συμβάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δικό του αυτό.
0: Και βάζουν πάνω σημαίες.
1: Βάζουν μια ελληνική σημαία,
0: ναι, ναι.
1: Βάζουν ένα παπά,
0: ναι,
1: και μια κατσίκα.
0: Και μια κατσίκα. Και τώρα είναι δικό μας.
1: Ναι, λοιπόν, και τώρα λέει ελληνικό. Ναι. Και ρωτάει η αυτό, δημοσιογραφάρα. Ναι.
0: Τι πάθαμε, Γιάνκο.
1: Όχι, γιατί,
0: γιατί το έχουμε πάθει εμείς αυτό, Γιάνκο.
1: Γιατί την κατσίκα.
0: Γιατί την κατσίκα.
1: Δηλαδή, από όλο αυτό το συνορθήλευμα που είπε ο αναλυτής.
0: Την πήραξε κατσίκα.
1: Γιατί την κατσίκα. Και απαντάει ο άλλος ετοιμόλογος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι λέει η κατσίκα παράγει, λέει, γάλα, παράγει τυρί και έτσι επιβιώνει ο παπάς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, στην ουσία είναι, είναι ο πυλώνας που στηρίζει την αυτόνομη οικονομία του νησιού η κατσίκα.
1: Αυτό, αυτό ακριβώς.
0: Αυτό, αυτό δεν
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Αυτό, αυτό. Και το έχουν πάρει λοιπόν οι Τούρκοι και το έχουν κάνει σημαία. Ποιο, τι.
0: Ωραία ήταν αυτό που λες, καλύτερα.
1: Δεν το άκουσα.
0: Αυτόνομη παραγωγή, λέει.
1: Αυτόνομη.
0: Πρωτογενή παραγωγή.
1: Έχει
0: πρωτογενή τομέα έτσι. Σωστό.
1: Ναι, εννοείται. Με ένα παπά και με μία κατσίκα.
0: Ωραία, ωραία το είπε. Γιατί και αυτοί παραμυθιάζουν τον κόσμο του, έτσι. Εκεί.
1: Μόνο παραμυθιάζουν.
0: Το παραμυθιάζουν, δηλαδή, στον υπερθετικό βαθμό. Το άλλο
1: πού είναι το νομοσχέδιο τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Πού είναι, έρχεται.
1: Κάτσε, έρχεται εδώ και τρεις μήνες.
0: Καλά, περίμενε. Έχουμε και εμείς να εκδώσουμε ναύτεξ τώρα για την πόντιση του καλωδίου. Περίμενε, όπου να είναι.
1: Το δικό τη ή του δικού μα. Και αυτοί κάτι ποντίζουν από εκεί.
0: Αυτοί θα ποντίσουν, λέει, από εκεί πίσω.
1: Από εκεί, από εκεί πίσω. Κάνουν
0: διασύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία.
1: Με την Τουρκία.
0: Δεν είναι διασυνδεδεμένα ακόμα.
1: Όχι, όχι. Ποντίζουν.
0: Δεν έχουν πάνω. Πόσο έχουν, 80.000 επίκους, πόσο έχουν κάπου. Αυτό δεν είναι διασύνδεση.
1: Και φέρνουν ακόμα.
0: Και φέρνουν ακόμα. Λοιπόν,
1: για πες.
0: Δεν μου είχε κάνει αποτίμηση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, κύριε συνάδελφε. Γιατί δεν είχε κάνει
1: αποτίμηση. Γιατί χθες έπρεπε να προλάβουμε πριν κλείσει η Αττική Οδός.
0: Σε καλούσε η υπηρεσία.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σίγουρα θετικό πρόσημο.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς όπως έχει καταγραφεί τουλάχιστον από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, ανεξάρτητα με το τι λέμε εμείς. Το γεγονός ότι πάνω στις τοποθετήσεις και στην ομιλία του Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Ήρθαν αναρτήσεις και από τον αντιπρόεδρο τον Τζέι Βανς, αλλά και από το Λευκό Οίκο.
0: Τζέι Βανς. Είναι αυτός που την είχε πει στο Ζελένσκι, τις πρώτες εβδομάδες που είχε πανεκλεγεί ο Τραμπ. Μας τον είχαν εκεί στο, στο σαλονάκι, στο Λευκό Οίκο.
1: Δεν έχεις ένα κουστούμάκι να
0: και έχει πάει ο Ζελένσκι με το. Με την ήταν εκστρατεία, στην Κυριλή εκστρατεία, στην Αθήνα. Ναι. Και δεν είσαι εντυμένο έτσι.
1: Δεν έχει κάτι αφού.
0: Δεν έχει κάτι μπροστά στον πρόεδρο.
1: Στο Λευκό Οίκο, στο Βάλ Γραφείο.
0: Ο Τραμπ και τώρα να σου ρίξω μία. Το κοιτάξει, σαν σκέφτα, σου ρίξω μία να δει παλιόπεδο που ήρθε στο πέρα εντυμένο.
1: Το ξέρει ότι υπήρχε κυβερνητικό παράγοντα, σύμβουλο πρωθυπουργού, παρακαλώ. Δεν θα πω πια ο πρωθυπουργό.
0: Όλοι καταλάβαμε ποιον εννοεί όμω.
1: Αν παιδί μου, δεν όλοι καταλάβανε ποιον εννοώ.
0: Εγώ σε κατάλαβα.
1: Μισό λεπτάκι. Έχω πάει στι ΗΠΑ στο Λευκό Οίκο. Με πρωθυπουργό.
0: Περίμενε, ήσουν εδώ, Λάσκαρη, που περιέγραφε την προηγούμενη εβδομάδα τις περιπέτειές του στο Κρεμλίνο. Έχει πάει και Λευκό Οίκο.
1: Ναι, εντάξει. Το ρεπορτάζ.
0: Συγγνώμη, Λάσκαρη, έχει πάει και Πεκίνο.
1: Και Πεκίνο, ναι. Πάλι ρεπορτάζ. Ναι, παντού.
0: Τι λείπει, Λάσκαρη.
1: Δεν λείπει κάτι. Βόρειο ημισφαίριο. Όχι, μπορώ να σε καλύψω σε όλα.
0: Παταγωνία, έχει πάει.
1: Παταγωνία. Δεν πήγε Έλληνας πρωθυπουργός εκεί. Έλληνας τέτοιο, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, τι έγινε, σας άφησα λίγο μόνος σας και λέτε για κατσίκες και παπάδες.
1: Είναι η, σύμφωνα με τους Τούρκους, είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Μία σημαία, ένας παπάς και μια κατσίκα. Και μετά μου λες εσύ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και άρμεγμα.
0: Ναι.
2: Μήπως εκεί ήταν τελικά τα πρόβατα που τα περισσεύανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δεν ήταν.
0: Δεν ήταν εκεί. Τα αλλού τα έχουμε κρυμμένα.
1: Δεν. Τα πρόβατα αυτά ακόμα τα ψάχνουν. Κάποια πρέπει να έχουν μείνει στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Γιατί
1: ένας από τα Ιωάννινα τα έφερνε για να βοσκήσουν.
0: Ναι, εντάξει, ήθελε εδώ, έχει λέει καλό χορτάρι στο πάτημα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί στα Ιωάννινα δεν έχει.
1: Δεν έχει χορταριές εκεί.
0: Πρέπει εδώ στο Χαλάνδρι.
1: Άσε που έκανε λάθος, το είχαν πει για το Ολυμπιακό στάδιο.
0: Και δεν το
1: για τον αγωνιστικό χώρο.
2: Και τι? Στα Γρήνα τα βόσκαγαν, λέει, στο παλιό αεροδρόμιο.
1: Στο παλιό αεροδρόμιο.
0: Έχει χορτάρι εκεί, Κασιανή, στο παλιό αεροδρόμιο. Έχει.
2: Να φάει και κότες. Ναι. Για πρόβατα δεν ξέρω, αλλά για τις κότες κάνουν.
1: Ωραία. Κατά τα άλλα, και κότα θα μπορούσε να βάλει ο αναλυτής ο Τούρκος.
0: Ναι. Θα μπορούσε.
1: Το καθημερινό αυγουλάκι.
0: Αλλά σου λέω, και εγώ δεν μπορώ. Θα περιγράφω την πραγματικότητα σου. Θα περιγράφω αυτά που βλέπω.
1: Αυτό που βλέπω.
0: Δεν μπορώ να βάλω στοιχεία παραπάνω. Ναι.
2: Εντάξει, είμαστε κι εμείς, αλλά είναι κι αυτοί.
0: Πολύ καλά είναι.
1: Αυτοί έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Γενικότερα την προπαγάνδα.
0: Αυτοί είναι στη λογική του, θα μας κάνουν ένα βράδυ επίθεση. Και όταν του ρωτάς, ναι, ρε παιδιά, αλλά δύο ερωτήματα κρίσιμα. Πώς θα αμυνθείτε στην τουρκική επικράτεια χωρίς αντιβαλιστικό σύστημα, ένα. Και δύο. Πώς θα αμυνθείτε και πώς θα επιτεθείτε στους Χούθη με τους οποίους έχετε μια ειδική σχέση και όταν λέτε στηρίζω τη Σαουδική Αραβία μέσα από το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, τη στηρίζω, θα στείλω και στρατό, αλλά καλό είναι να μην εμπλακεί ο στρατός μας. Αυτά είναι ωραία πράγματα.
1: Πώς θα απαντήσουν,
2: γιατί απαντήσουν.
1: Όχι, τώρα εμένα έφυγε το μάτι μου, προσπαθώ να δω το...
0: Έχω κάτι.
1: Όχι. Ναι.
0: Τι κοιτάει, ρε παιδιά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω το... Έχει γίνει κάτι, μήπως πρέπει να ψαχτούμε. Τέρμα, δεξιά παράθυρο. Δεξιά όπως βλέπουμε εμείς. Τι κάνει εκεί. Τα ύστερα του κόσμου. Τέλος πάντων. Κάτι δικά μου, παιδιά, συμπαθάτε.
2: Ο παιδιάς ο Σπύρος βλέπει τηλεόραση.
1: Δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Το καλό με το Σπύρο είναι ότι στοχάζεται φωναχτά και δημόσια, καταλάβεις.
1: Μα τα ύστερα του κόσμου αυτό το οποίο βλέπω μπροστά μου.
0: Σημασία έχει να υπάρχει ήχος, λέει ο Λασκαρίδης.
1: Σωστό. Γιατί κάποιοι χρησιμοποίησαν κινέζικα μικρόφωνα και δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά. Και ψαχνόμασταν μέχρι την τελευταία στιγμή. Και όχι τίποτα άλλο, είχαν υποθεί πράγματα, είχαν υποθεί παπάδες. Είναι φοβερό αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα που ήρθε η Κασιανή.
2: Ναι, τι έγινε.
0: Τίποτα. Έχουμε ξεκινήσει.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Τι έχεις τίποτα.
0: Έχουμε ξεκινήσει. Ναι, αυτό είδε. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα για τα παρασκήνια και το παραπολιτικό. Βάλεμε σε μια τάξη. Πιάσαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Έπιασε Μητσοτάκη εδώ, κυρίως. Γιατί είναι γνωστό ότι κάνει αντιπολίτευση ο Παπαδάκης.
2: Το τσακωμό με το πρώτο φέρμα Μαρινάκη και κυβερνητικές πηγές για τα F-16 και την κατάσταση που ήταν η χώρα.
0: Αυτό τσουρουφλήσαμε λίγο.
2: Θέλετε να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Στα παραπολιτικά. ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν τα παραπολιτικά. Ο Παύλος Μαρινάκης ήταν στην ενημέρωση των πολιτικών
0: σπουδών. Να επαναλάβουμε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Ο χρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35 στην Τουρκία.
4: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο Ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: 1,5 δις είχε πλήρωση Τουρκία, δολάρια. Ναι. Ήταν μέσα στο, τότε που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35. Η Τουρκία. Στην Τουρκία αναφέρομαι.
1: Και ήταν από τις πρώτες χώρες που είχαν.
0: Βεβαίως.
2: Ο πρόεδρος λέει ούτε να τα δουν τα F-35 οι Τούρκοι τότε.
0: Ναι, αυτό δηλαδή, ας τον ενημερώσει εγώ το. Δεν του χρεώνω, εγώ του χρεώνω άγνοια. Δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρει όλα τα θέματα. Υπάρχουν αυτοί
2: που είναι πρωθυπουργός όταν γίνονταν.
0: Ναι, παιδιά, αλλά υπάρχουν αυτοί που είναι ειδικοί, ας πούμε, στα θέματα της άμυνας. Άλλοι που είναι ειδικοί στην οικονομία. Άλλοι που είναι ειδικοί στις κοινωνικές πολιτικές.
1: Ναι. Ποιος ήταν ο ειδικός?
0: Ποιο?
1: Ο ειδικός που.
0: Τούθηκε ο ειδικός.
1: Α.
0: Είναι αυτός που φέγει την καρφάρα την Ταπανόπροκα.
1: Α, και πήγε πού?
0: Στο Πασόκ.
1: Α.
0: Έχουμε και διοικητικό κασκανί, όχι.
1: Δεν είναι το Πασόκ. Μαζεύει κόσμο.
0: Περίμενε.
1: Είπε. Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Είπε για το Ναύαρχο το παυτό.
1: Ναι.
0: Την ίδια συνέντευξη στους αδέλφους μας. Είπε να βγαίνει κάποιος με μια έδρα, να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και μετά σε ένα άλλο. Αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο.
1: Και βγαίνουν και πηγές από το ΣΥΡΙΖΑ που λένε οι 12 λέει. Αυτοί οι οποίοι πάτε, ερχόσαστε τον Ατάλο, έχετε δηλώσει
0: αλλά
1: ότι.
0: Αλλά κρατάτε την έδρα.
1: Την έδρα να την αφήσετε εξω πίσω.
0: Αφήστε
1: μην
0: την και
1: πηγαίνετε και την πάρετε. Διότι λέει διαφορετικά μέχρι την Τετάρτη λέει. Θέλουμε τις έδρες.
0: Σου έχουν δώσει προθεσμία.
1: Αμέ.
0: Μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Διαφορετικά λέει θα βγάλουν βιντεάκι που αυτοί οι 12 θα εμφανίζονται δημόσια να λένε και να κατηγορούν, να ψέγουν συντρόφους τους.
0: Που τις πέρανε και φεύγανε.
1: Και φεύγανε.
0: Κακό που πάθαμε.
1: Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω
0: στον κύριο Αλέξη Τσίπρα επίσης. Επειδή χτες έδειξε το καρφί του για τον. Λένε ότι ήταν για τον κύριο Αποστολάκη το καρφί που πρόσφατα βρέθηκε στις τάξεις του Πασόκ. Εκείνο το βουλευτή μου, πώς το θυμάστε τότε, τον βουλευτή επικρατείας, το Θεοχαρόπουλο μου, πώς το θυμάστε.
1: Το Θανάση.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, πού είναι.
0: Δεν ήταν επικρατείας στο Πασόκ ο κύριος Θεοχαρόπουλος πριν να προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δημάρ.
0: Αυτό.
1: Δημάρ, κάτσε. Ναι, ναι. Πιάσω από πού.
0: Όχι, λέω. Πίσω. Όταν έφυγε για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Ναι. Δεν ήταν βουλευτής επικρατείας του Πασόκ.
1: Ναι, ήταν.
2: Ο μισό ΣΥΡΙΖΑ ήταν Πασόκ.
0: Τι?
2: Ο μισό ΣΥΡΙΖΑ ήταν Πασόκ.
1: Σωστό λέω, και αυτό.
0: Επειδή αναφέρεται σε αυτού που παίρνουν την έδρα και
2: ναι,
0: φεύγουν,
2: ρε παιδί. Παίρνουν και την πάνε καθόλου.
0: Δεν τον πήρε. Ήταν βουλευτή επικρατεία στο Πασόκ. Και τον πήρε στο ΣΥΡΙΖΑ από τη δική μαγιά. Θέλω να πω. Μην πάσχουμε από επιλεκτική μνήμη. Αν τα κάνουμε, όταν μα τα κάνουνε. Φωνάζουμε.
2: Μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα τώρα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρόεδρος και κυβέρνησε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή αποφάσισε να παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, να παραδώσει και την έδρα του και να κάνει ένα άλλο κόμμα τραβώντας και το μισό ΣΥΡΙΖΑ
0: θεμητό.
2: Μαζί του.
0: Εγώ σου λέω θεμητό. Αλλά όχι, δεν μπορείς να μέμφεσαι το Πασόκ
2: ακριβώς.
0: Που σου παίρνει έναν ή δύο ή τρεις δεν ξέρω πόσους όταν έχεις κάνει την ίδια δουλειά. Δεν γίνεται ρε παιδιά.
1: Μα γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν αυτά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, Γιώργο μου. Έτσι.
0: Ποιο, το Πασόκ ανεβαίνει, κάνει προγραμματική αντιμετώπιση.
1: Περίμενε τώρα.
0: Ανεβαίνει.
1: Κάτσε να δούμε και το δεύτερο.
0: Όχι, εγώ δεν κάνω
1: το 0,8.
0: Ανεβαίνει το Πασόκ.
1: Ναι, αλλά το 0,8.
0: 0,8 μια
1: απλά έχει κολλήσει η βελόνα στον πρώτο και τον δεύτερο και από ό,τι φαίνεται παραμένει κολλημένη η βελόνα και στο Πασόκ.
0: Ναι, ρε Σπύρο, αλλά έρχεται ο Μουλέκης στο κοινοβούλιο και φέρνει τροπολογίε. Το έφερε και του αλλιώ.
1: Πολύ ωραία και πολύ καλά έκανε.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά ξέρει ποιο είναι το θέμα.
0: Και για τα
1: τροπολογίε. Η αξιωματική όμω αντιπολίτευση, αυτή την τροπολογία παραδείγματο χάρη, θα έπρεπε να την έχει φέρει εδώ και πάρα πολλού μήνε που υπάρχει το πρόβλημα. Όχι τώρα που βγήκαν στου δρόμου.
0: Λε τώρα που έγινε γνωστό.
1: Τώρα που έγινε γνωστό.
0: Πού πα, θα βγει. Γιατί μα κερδά. Έχουμε. Έχουμε και δελτίο. Είμαστε υπερεκπομπή. Κάτσε λίγο μετά να.
1: Θα κάτσω έτσι, θα καθίσω.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν.
0: Λάκη το FM. Στους 103,3.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
15: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
16: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
15: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
17: Τέταρτο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρος συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, Human Library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Καλημέρα σας, 34-76 και έχουμε εδώ πέρα το φίλο μας τον Ντένις. Καλό στο φίλο τον Ντένις, καλημέρα φίλε. Λέει τα F-35, το F-35 είναι καλό αεροπλάνο για τους Αμερικανούς, αλλά κακό για τους μέσους χρήστες. Έχει 8 φορές μεγαλύτερο κόστος εργατόρας και χρόνο συντήρησης, καθώς και λογισμικό που ελέγχεται από τον κατασκευαστή. Εννοείται ότι ποτέ δεν θα πολεμήσει σύμμαχο, ακόμα και η Νορβηγία, ουσιαστικά το θεωρούν σαν χρήστες ασύμφορο και λάθος επιλογή. Καλύτερα να λέτε διαφημίσεις. Ντένις μου, έχετε δίκιο. Υποθέτω ότι οι ταξίαρχοι και οι πτέραρχοι στην πολεμική αεροπορία δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Στο Κισέα επίσης δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Στο Ισραήλ δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Που άλλο είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Και βέβαια οι Τούρκοι είναι και αυτοί άσχετοι και θέλουν ένα αεροπλάνο που είναι κοστοβόρο που δεν μπορούμε να πετάξει πάνω στο Αιγαίο, δεν μπορούμε να πετάξει πάνω στο. Είναι όλοι αυτοί άσχετοι. Εμένα με πείσατε. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης του Ντένις.
1: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, αν μου επιτρέπεις, Κασιανή, Γιώργο, θα ανακοινώσει επιδόματα στις 14 Οκτωβρίου ο Μητσοτάκης. Μπορεί να ανακοινώσει επιδόματα για να χαμηλώσει το κόστος πτήσης τον F-35. Αλλά τώρα εντάξει, μην τα βάζουμε όλα
0: θα
1: τα πράγματα.
0: Θα του πήγαινε να είναι στο κοινοβούλιο λάσκαρη αγοραστέ, θα του πήγαινε με ένα κόμμα. Και να ανεβαίνει. Ναι,
1: με ένα κόμμα ή ένα θαυμαστικό.
0: Με ένα κόμμα.
1: Με ένα κόμμα.
0: Ναι. Ναι.
2: Κοίτα, επειδή είσαι και ψιλοειρωνικός και αυτά
1: πιστεύω. Εγώ ειρωνικός.
2: Θα ξεκινάγεις.
1: Είναι να μην σου βγει το όνομα.
2: Πολλές κόντρες εκεί μέσα.
0: Το μόνο πρόβλημα που θα είχες θα ήταν με τη διαχείριση του χρόνου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν βάλει κόφτη.
0: Ο κύριος Πέτρος Παπαδάκης έχει 5 λεπτά. Ναι. Στα 24 του λέει, κύριε Παπαδάκη, έχετε κάνει μια υπέρβαση.
1: Μα τώρα ξεκίνησα, κύριε λεπτό, Πρόεδρε.
0: Ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε.
1: Μα τώρα ξεκίνησα, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Τα αφήνω αυτά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μια ιδιαίτερη έτσι ευφυΐα, ρε Γιώργο.
0: Α, λες ότι είναι ιδιαίτερος
1: ευφυής. Ναι, αυτοί εντάξει. Που είναι μέσα στη Βουλή φαίνεται άλλωστε, προλαβαίνουν τα πάντα. Ναι. Δεν έχουν προλάβει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς. Εχθές, μάλλον όχι χθες, προχθές, μου έκανε εντύπωση. Είχαμε πάει με τη Μαρία στο Μολ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα κάνουμε και τη διαφήμιση, αλλά τι να κάνουμε τώρα, πώς να το. Και μας έκανε τρομερή εντύπωση το ότι υπήρχαν παιδιά μιλιούνια. Πιτσιρικαρία.
2: Είναι έξοδος πιτσιρικαρίας.
1: Ναι, πρόσεξε. Και το πρώτο πράγμα το οποίο σκεφτήκαμε ήταν το εξής. Μα καλά δεν έχουν σχολείο. Τι γίνεται. Έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Καλά κάνουν τα παιδιά και βγαίνουν έξω και πάνε και σε ένα ασφαλές περιβάλλον και όλα τα σχετικά, αλλά και με το που το είπα στον αέρα ήρθαν μηνύματα από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μου έλεγαν το εξής. Μα λέει, πάρα πολλά σχολεία λέει στην Αθήνα κάνουν 2 ώρα και 3 ώρα διότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί.
0: Εξαιρετικά.
1: Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Εξαιρετικά.
1: Πολύ καλά. Κάτι παραπάνω από εξαιρετικά. Τι είναι αυτό, τρομπέτα ακούω.
2: Όχι, ο Λάσκαρ.
0: Εδώ μπαίνει η Κασιανή γι' αυτό.
2: Βάλε μας εντάξει. Είναι η ώρα που μπαίνω εγώ. Να πάμε στα γυρίσουμε στα πολιτικά. Γιατί αφήσαμε στο προηγούμενο ημιώρο τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες κατέθεσε 2 τροπολογίες στη Βουλή, μία για τους αλλοίς. Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχε συνάντηση χθες και ο Πρωθυπουργός με ένα σύντομο τετ-α-τετ με εκπροσώπους των αλλιέων και μετά μίλησε και ο Μαργαρίτης Χινάς μαζί τους. Και θα αποφασίσουν, μεταφέροντας στους υπόλοιπους, τι υπόθηκε με τον Μαργαρίτη Χινά, αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ή όχι.
1: Θα το πάρω πάνω μου, είπε ο Μητσοτάκης. Του το είπε. Λέει, θα το πάρω πάνω μου για να λύσουμε το πρόβλημα.
2: Μα τώρα σε αυτή τη φάση μιλάμε για αντικειμενικό πρόβλημα και μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος δεν μας έχει απασχολήσει με κινητοποίησεις. Δεν μας απασχολεί συχνά με κινητοποίησεις. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος το καθημερινό τους. Επομένως, νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να τους κάνουμε είναι να επιδοτηθούν με κάποιο τρόπο.
1: Και εκτός, αν μου επιτρέπεις, εκτός από κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα. Εάν δέσουν τις στράτες τους και δεν βγαίνουν έξω στο Αιγαίο, θα δημιουργηθούν και άλλα ζητήματα.
2: Ακριβώς. Και ήδη, εντωμεταξύ, εκτός από τα προβλήματα που λες τώρα, ήδη δεν έχουμε και ψάρια στις ιχθυόσκαλες, έτσι, γιατί έχουν 8 μέρες κινητοποιήσεων. Ελληνικά ψάρια φρέσκαινο. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες στη Βουλή κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αυτές τις 2 τροπολογίες, μία που αφορά τους ψαράδες και άλλη που αφορά τα νησιά, και έκανε και ομιλία να ακούσουμε ένα απόσπασμά της.
3: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα. Και μάλιστα πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι αλλοίς. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι. Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Εγώ τολμώ ξανά να πω από αυτό το μικρόφωνο ότι είναι η ποιοτική διαφορά που έχει ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή έναντι των υπολείπων στην αντιπολίτευση. Είναι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Δέχομαι αυτό που είπε. Εσύ το είπες ή εσύ το είπες. Εσύ το είπες, πήρα. Ότι ας έβγαινε να τα πει νωρίτερα γιατί είναι χρόνια τα προβλήματα. Απ' την άλλη όμως και γρήγορος είναι και βγαίνει με πράγματα, δηλαδή είπε συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό εξακολουθώ να πιστεύω ότι πιστώνεται αυτή τη μικρή άνοδο όπως την περιγράφεις. Αν πάνε οι άλλοι έτσι όπως το πηγαίνουν, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, εγώ έλεγα από την αρχή με το που εμφανίστηκαν, εκεί θα είναι παιδιά. Αυτή ήταν η δική μου η εκτίμηση. Στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά μέχρι τις εκλογές. Θα απειληθούν.
1: Σου υπενθυμίζω το εξής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ακόμα δεν είναι καν κόμμα. Και τι εννοώ. Τώρα έχουν μπει στη διαδικασία και φτιάχνουν τη δομή. Έχει τους τομεάρχες και όλα τα σχετικά, αλλά τώρα φτιάχνουν γραφεία ανά την Ελλάδα. Τώρα μπαίνουν σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία για να το οργανώσουν. Όλους τους προηγούμενους μήνες έγινε η ανακοίνωση από την πλευρά του Τσίπρα. Πήγε και στρογγυλοκάθισε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και οργανώνεται τώρα. Για φαντάσου λοιπόν όταν θα οργανωθεί.
0: Για μένα
1: και μιλάω έναντι του Πασόκ.
0: Ναι, εντάξει, Πυρό, είναι ποιοτικό το θέμα κατά την άποψη.
1: Okay.
0: Δηλαδή είναι ο Τσίπρας,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι χαρισματικός, είναι επικοινωνιακός, ξέρουμε ότι έχει πέρασμα στην κοινωνία και μετά ψάξε να δεις τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια στελέχη που δεν μπορούν να βγαίνουν σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα. Οι περισσότεροι θα βγουν και θα πούνε μια ανοησία. Δεν το έχει δείξει η ζωή, δηλαδή.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι σωστό. Και γι' αυτό, νομίζω, το λόγο αρχίζει και τους μαζεύει.
0: Μπράβο. Επιταχύνει τη διαδικασία της. Ελάτε, παιδιά, από το. Εδώ όμως είναι άλλος ο κίνδυνος, Κασιάνη. Να φέρει όλους τους πρώην υπουργούς που είχε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, να φέρει τα στελέχη που είχε τα προβεβλημένα της βιτρίνας του ΣΥΡΙΖΑ. Και να μπερδεύει τον κόσμο να λέει: όπα, παιδιά, αυτό δεν είναι rebranding. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Και αυτό θα είναι το επιχείρημα και είναι ήδη το επιχείρημα της κυβέρνησης.
2: Νομίζω όμως ότι δεν θα επιλέξει να φέρει πολύ κόσμο. Έτσι έχω καταλάβει τουλάχιστον. Από τις πληροφορίες και από το ρεπορτάζ, δεν θα φέρει πάρα πολύ κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στελέχη, τα πιο προβεβλημένα και τα πιο ικανά σύμφωνα με τη δική του άποψη.
0: Όπως, ας πούμε, η κυρία Αξιόγλου που μετήχε σε μια κομματική συγκέντρωση, σε μια τοπική επιτροπή και ρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας από τους συναδέλφους μας και απάντησε ότι λέει, οι συνελεύσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης είναι ανοιχτές. Προσβάσιμες σε όλους.
1: Εχθές φιλοξενήσαμε τον Γιώργο τον Κατουργάλο. Και μάλιστα τον ρωτήσαμε με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο τηλεοπτικά, τον ρωτήσαμε.
0: Κρίσιμο πρόσωπο για τις εκλογές του
1: 2023. Ακριβώς για εκείνη την περίοδο. Και αν ο τρόπος με τον οποίο έγινε και η αποχώρησή του από το κόμμα και όλα τα σχετικά. Έτσι,
0: με εκείνη τη δήλωση λίγες εβδομάδες, λίγες ημέρες.
1: Λίγες ημέρες. Ήταν η τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Η τελευταία εβδομάδα είναι πριν τις εκλογές. Και μάλιστα είπε το εξής. Ασφαλώς, λέει, η πορεία μου είναι προς την πλευρά του Τσίπρα. Είναι στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει άλλα 3 χρόνια θητείας. Αλλά, λέει, εγώ συντάσσομαι και θα βοηθήσω σε αυτό το εγχείρημα. Ότι έχει καιρό να μιλήσει με τον Τσίπρα, άρα έχει μιλήσει με τον Τσίπρα. Και γενικότερα αυτό το οποίο δηλαδή συζητούσατε, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βγει μια οικογενειακή φωτογραφία. Αυτή η οικογενειακή φωτογραφία, ποιος θα έχει μέσα. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα για τη συνέχεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Τη στενή οικογένεια θα έχει.
1: Θα έχει τη στενή οικογένεια. Ποια είναι η στενή οικογένεια όμως? Γιατί αρχίζουν και μαζεύονται πολλές στενές οικογένειες. Από το παρελθόν, από το παρόν, δεν ξέρουμε τι θα του φέρει το μέλλον και όλα τα σχετικά. Πάντως υπάρχει μια φοβερή κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το ποιος.
0: Σφαγή. Θα γίνει σφαγή. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα έχουμε πιο χοντρά πράγματα.
1: Για το μεσαίο χώρο. Ποιος θα διεκδικήσει καλύτερα το μεσαίο χώρο.
0: Έχει και ένα πρόγευμα σφαγή η Κασιανή.
2: Έγινε στο τηλεοπτικό σταθμό ART ανάμεσα στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και στο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, είναι πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και γραμματέα τη αυτοοργάνωση.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου,
2: ναι,
0: υπήρξε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
2: Μάλιστα.
0: Στο παρελθόν.
1: Και γραμματέας
2: αυτοοργάνωσης.
1: Γραμματέας αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι. Έτσι να σου πω.
1: Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αυτοοργανώνεται.
2: Και πρώην βουλευτής.
0: Όπως έγινε τώρα ο Καρβέλας, αυτοδιαχείριση που κάνει στα τραγούδια του.
1: Ναι.
0: Αυτοδιαχείριση ο Καρβέλας, αυτοοργάνωση έχουν εκεί.
1: Εφόσον αυτοοργανώνεται, γιατί θέλει γραμματέα? Γιατί θέλει επικεφαλή?
0: Μα τι λέει, τι ρωτήσατε, δεν λάσκαρι. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, δεν ξέρει από σοσιαλιστικές πρακτικές ότι χρειάζεται να έχουμε ένα γραμματέα στο
1: Ένα γραμματέα παντού. Εντάξει. Πάω πάσο.
0: Δεν ξέρει αυτό που λένε εσύ, Κασιανή, που σε κοπεί και βάζουμε το ηχητικό κατευθείαν. Ο ερωτευμένος δεξιός λέει στην κοπέλα του, θα σε κάνω πριγκίπισσα. Ο ερωτευμένος αριστερός στην κοπέλα του λέει, θα σε κάνω γενική γραμματέα.
2: Αχω.
1: Καλό, καλό.
2: Λοιπόν, θέλω όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή από τα αυτοκίνητά σας.
0: Έπεσε έτσι. Αυτό ήταν μετεόρ.
2: Να προσέχετε πώς οδηγείτε. Πρώτον, και δεύτερον, χαμηλώστε λίγο την ένταση, γιατί το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι για γερά στομάχια.
4: Κύριε Παπαδοπούλου, που ήσασταν μέχρι προφέρετε το συνέδριο.
5: Το είπατε τρεις φορές.
4: Το είπατε τρεις φορές.
5: Ντροπή σας,
4: σας παρακαλώ. Εγώ και ακούστε κάτι, στελέχη τα οποία είναι Τσίπρα. Που ήταν μια μέρα εδώ, μια μέρα εκεί, δεν τα αποδέχομαι.
5: Δεν ξέρω τι σας είπησε. Μίγα σας είπησε, κύριε Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, μίγα σας είπησε.
4: Όχι, μην φέρνετε στελέχη τα οποία, σε μένα προσωπικά, μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στον πατέρα, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε τέτοιου συνομιλητέ.
5: Το Πασόκ. Το Πασόκ. Και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει χωθεί και στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωθεί.
4: Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν. Κανέναν που έφυγε από το Πασόκ.
5: Να ευχαριστήσω.
6: Έχει την κατανόηση.
0: Απαντάει ακόμα στο τηλέφωνο. Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει με την πηγή.
1: Όλα καλά.
0: Είχε μια πηγή που άνοιξε.
1: Μια πηγή. Τέτοια ώρα
2: είναι. Ο συνάδελφος παρουσιαστής στο μεταξύ δεν έριχνε και αυτός λάδι στη φωτιά.
0: Τι ήταν αυτή που είπε εσύ.
2: Τον Πασόκ είναι σαν τη σκόνη. Έχει χωθεί παντού. Στα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος ήταν εκτός αυτού.
0: Ήταν μια κλασική ελληνική, νομίζω, τηλεοπτική αντιπαράθεση.
2: Όχι, δεν ήταν. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο κύριος αυτός δεν ξέρω τι κακό τον βρήκε. Είχε τσαντιστεί τόσο πολύ που συνομιλούσε με μια κυρία που ήταν πριν στο Πασόκ και πλέον είναι στην
0: Ελλάδα. Η οποία είναι συμπαθέστατη, δηλαδή. Είναι από τις παρουσίες που δεν σε κάνει, ρε παιδί μου, να πει: Ω, τι είπε, πώς είναι αυτό, τι είπε, ρε παιδί μου τώρα. Είναι μια κυρία ευγενέστατη, χαμογελαστή.
1: Τα άσχημα δυστυχώς, σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, έγιναν αφού το έκλεισαν οι κάμερες.
0: Την είπε σκουπίδι.
1: Την είπε σκουπίδι, σύμφωνα και με την ανάρτηση που έχει κάνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ότι δύο φορές, όπως κινήθηκε η ίδια λέει, κινήθηκε απειλητικά απέναντί της, ότι την ηρέμησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κτιστάκης, που ήταν εκεί. Σε όλο αυτό το περιστατικό.
0: Και νομίζω τον επικαλείται
1: κιόλας. Πράγματα.
0: Τον επικαλείται κιόλας, τον βουλευτή της Δημοκρατίας.
1: Γύρισε, λέει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, και ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν την έχει κάνει αποδεκτή τη συγγνώμη του. Εάν τώρα έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα και την έχει πει σκουπίδι την κυρία Παπαδοπούλου και υπήρχε τόσο ένταση. Όχι τόση ένταση, ρε παιδιά. Και ειδικά τώρα να πούμε, είμαστε 6, 7, 8 μήνες πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, όταν θα πλησιάζουμε στην τελευταία εβδομάδα ή τις τελευταίες ημέρες ή όταν θα προκηρύξει επισήμως τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, τι θα γίνει, θα πάρουν τα κουμπούρια.
0: Θα δίνουν ραντεβού και θα κάνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
1: Λίγη ψυχραιμία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλη αυτή η ένταση.
0: Και μάλιστα.
2: Πάντως, αν ισχύει και προσπάθησε να πήγε προς το μέρος του να τη χτυπήσει, μιλάμε για ένα άλλο πράγμα.
0: Εντελώς.
2: Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με μια πολιτική αντιπαράθεση στον αέρα.
0: Μια δευτερεύουσα παρατήρηση, παρακαλώ, από το ηχητικό που άκουσα που έβαλες. Το ποιος θα καλείται από τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές είναι δουλειά των δημοσιογράφων, να πούμε στον κύριο. Δηλαδή, αν πάμε σε μια διαδικασία να στέλνουμε λίστες με καταλόγους. Εάν δεν θέλετε εσείς να παρευρίσκεστε, δεν μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Λέτε ένα όχι και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτές οι υποδείξεις του είπα, όταν με φέρνεις εμένα στην εκπομπή, δεν θα έχεις το παπατάκι μαζί. Τελείωσε. Αυτά. Μην τα κάνετε, γιατί παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Επίσης.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο που το λες. Και πρέπει γενικότερα και στα κανάλια, οι συνάδελφοί μας, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λίγο να φιλτράρουν, διότι. Όταν βγάζεις έναν άνθρωπο στον αέρα, τον βγάζεις για να προσφέρει και κάτι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Λοιπόν.
1: Κάποιοι στείλουν, ας πούμε, ένα πάνελ. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Βαθιώτη, προς Θεού, έτσι. Στείλουν ένα πάνελ μόνο και μόνο για να γίνει ντόρος, για να πλακωθούν, για να κάνουν νούμερα και να έχουν views.
0: Μάλιστα.
1: Στα social media.
0: Κατακλείδα, γιατί θα σε αφήσουμε να φύγεις, γιατί είχε το τηλεφώνημα να σε καθυστερούμε.
1: Ναι, η πηγή.
0: Βάλε έναν επίλογο να σε αφήσουμε να φύγεις.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ωραίος επιλογός.
1: Αυτό. Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου και να περάσουμε όλοι όμορφα. και επικοδομητικά.
0: Κύριε Σπύρο Παπαδάκη, ευχαριστούμε.
2: Σε
0: ευχαριστούμε, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
7: Real FM. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
13: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
19: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
18: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
20: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπαμε να σας συνοδεύσουμε στο πρωινό ξύπνημα με Doors τώρα.
1: People are strange. Μπράβο σας κύριε Γασιανή. Είναι επιλογή
2: του Λάσκα. Όχι, του
1: Λάσκα. Μπράβο κύριε
2: Λάσκα. Δεν ξέρω εγώ τι τραγούδια μου ρίχνει. Δεν έχει τέτοιες ελπίδες.
0: Αυτή την ώρα στο Μαρούσι 16 βαθμούς και θα πάει σήμερα η θερμοκρασία μέχρι 27. Θα είναι πιο ζεστή μέρα από χθες.
2: Για να δούμε την κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε.
2: Τη γνωστή ουρά στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει από τα Σεπόλια λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά επηρεάζεται και η περιφερειακή Εγάλεο και η άνοδος της Χιστού. Η ανηφόρα της Αλίμου Κατεχάκη εκεί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα έχει επίσης καθυστερήσεις.
0: Βαριά από νωρίς εκεί.
2: Ναι, και δεν είναι συνηθισμένο για αυτή την ώρα τόσο μεγάλη ουρά. Στο κέντρο της Αθήνας κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη συμβολή Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες είναι μια χαρά η κυκλοφορία αυτή την ώρα.

0: θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Μας έχει στείλει εδώ μήνυμα ο φίλος μας, ο Χρήστος ο Φούρναρης. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύετε από το πουρνό.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μας ακούει κάθε μέρα, αλλά λόγω επαγγέλματος είναι δύσκολο να μας γράφει, μας λέει ο φίλος ο Χρήστος.
1: Σε ευχαριστούμε που επικοινωνείς, φίλε Χρήστο.
0: Μας γράφει σήμερα όμως, γιατί πολλά σχολεία μας λέει στη Λαμία είναι σε κατάληψη λόγω του γεγονότος που είπαμε, το αναδείξαμε χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι έπεσε σοβάς πάνω στα παιδιά, πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 παιδιά τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, από σήμερα θα έχει κινητοποιήσει σε μαθητικές.
1: Και πολύ καλά κάνουν, γιατί είναι απερίγραπτα διανόητο αυτό το γεγονός. Δεν μπορεί να μην έχει ένας άνθρωπος να μην έχει παρακολουθήσει ρογμώσεις, κάποιες ενδείξεις, είτε μέσα από το σχολείο, είτε από την περιφέρεια, είτε από την κεντρική διοίκηση. Κάποιος έπρεπε να το παρατηρήσει πριν να τραυματιστούν τα παιδιά. Τι κάνουμε τώρα? Δεν κάνουμε εδώ πέρα τους προπονητές εξέδρας. Αλλά ούτε είμαστε ειδικοί στις μονώσεις και στα σωματίσματα. Αλλά όλοι έχουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου. Ένα σοβάς που ετοιμάζεται να ξεκολλήσει, σου δίνει κάποιες ενδείξεις.
0: Δεν πέφτει από το πουθενά.
1: Ακριβώς. Να πεις ότι είχε κάποια σεισμική δόμηση, δεν έχει καταγραφεί κάποια δόνηση.
0: Εν τω μεταξύ, μια και αναφέρει τη σεισμική δόνηση, πριν από λίγο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σεισμικότητας σε όλα τα δημόσια κτίρια.
1: Μάλιστα. Μεγάλη καθυστέρηση.
0: Αλλά έγινε, ολοκληρώθηκε.
1: Γιατί είχε πάρθει απόφαση από το 99 με το εκείνο το σεισμό το καταστροφικό στην Αττική. Και καθυστέρησαν 9 χρόνια να κάνουν του ελέγχου.
0: Έγινε όμως. Το έγινε, το κάναμε, έγινε. Πρέπει να γίνει και ένας αντίστοιχος τεχνικός έλεγχος. Δεν γίνεται να πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών. Και το ίδιο, όχι το ίδιο, αυτό που συζητούσαμε και πριν με το Σπύρο, ότι δεν έχουν πάει εκπαιδευτικοί. Βλέπουμε στη Γαλλία τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις. Η παιδεία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που δεν γίνεται να τον αφήνουμε στην τύχη του.
1: Ακριβώς. Τι θες να φύγουμε, να μπούμε μια καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Άντε, καλημέρα, Παύλο.
0: Guten Morgen, Παύλο.
1: Guten Morgen. Και στο φίλο μας τον Ιωάννη το. Α, το πες αυτό, το πες εσύ. Ο φίλος μας ο Ιωάννης τα ξυπεύχει. Μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Όταν γυρίσουμε δεύτερη ώρα. Έχεις κάποια άλλη πρόταση?
0: Όχι, όχι, αυτά θα κάνουμε.
1: Και ανέκδοτο θα σου πω μετά.
0: Άχου.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά

0: με τον Real FM.
1: Υποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Χαρακτήρισε παράλληλα δύσκολη ισορροπία, την προστασία των πολιτών και τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της Ευρώπης. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται συνεχώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έπειτα από δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η παραγωγική φάση του μεταλλείου χαλκού και χρυσού. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που θα στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράδας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 60χρονος στη Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου πυροβόλων όπλων. Το κίνητρο παραμένει ανεξακρίβωτο.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 της Φενέρ Παχτσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σουνέλ Αρένα στα Άνω Λιώσια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα στο φίλο μας, το Λευτέρη, το Βαγγέλη. Μου έχουν στείλει στο Messenger για να ξέρετε, κυρία Βραχά.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Τι λένε. Τι λένε.
0: Καλημέρα τους.
1: Καλημέρα τους. Την καλημέρα
0: λοιπόν,
1: και τη δικιά μας.
0: Και βεβαίως έχουμε και εδώ αρκετά μηνύματα που δεν τα έχουμε διαβάσει. Γιατί τέτοια είσαι.
1: Εγώ αυτό πάλι.
0: Ποιος τι. Εσύ δεν κάνεις εσύ, έτσι δεν είσαι η διαχειρίστρια της εκπομπής.
1: Έχεις δίκιο, εγώ φταίω.
0: Έμα.
1: Με τρώει σκαλέτα. Στο φίλο μας τον αγαπητό, την καλημέρα μας. Στο φίλο μας τον αγαπητό, στο φίλο μου τον Γιώργο από τα Αγρίνιο.
0: Γεια σου,
1: Γιώργο, Γιώργο, καλημέρα.
0: Πανετολικός, ναι, θα είναι. Τι θα είναι.
1: Το καλό που του θέλω.
0: Άμπρο.
1: Γιώργο, απάντησε μας αυτό.
0: Θέλω να ενωθώ. Ας πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊπάσεβός μου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Τι λέει. Λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήξερε και ξέρει καλά ότι στην εποχή της διακυβέρνησης του η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Απλά για άλλη μια φορά ψεύδεται, εκτιμά ο φίλος ο Γιάννης.
1: Μιας και το ξαναβάζεις στην ατζέντα, αυτό που δεν προλάβαμε να ακούσουμε από την προηγούμενη ώρα, ναι. Και είναι και κάτι που δεν έπιασε το ραντάρ μου,
0: ναι.
1: Από την ομιλία.
0: Αποκλείεται,
1: του,
0: το αποκλείω αυτό.
1: Δεν το έπιασε το ραντάρ μου. Από την ομιλία του στο συνέδριο του Βήματος, είπε ότι το καλώδιο, ναι, της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν είναι κάποιος αγωγός, είναι ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο,
0: ναι,
1: είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Το παιδείς.
1: Ναι.
0: Το είπε δεις. Έκανε προσπάθεια η συνάδελφός μας η Λιμπεράκη να το κάπως να το ισιώσει τη δεύτερη φορά, αλλά το επανέλαβα.
1: Θες να τον ακούσουμε.
0: Για πάμε.
2: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο. Εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Γι' αυτό εγώ λέω, εστιάστε παρακαλώ πάρα πολύ σε αυτά που πρέπει να υποθούν προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια. Και προτείνετε λύσεις, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προτείνετε λύσεις συγκεκριμένες, λύσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Και ας αφήσουμε αυτά τα οποία δεν τα ξέρουμε για πάρα πολύ καλά για αυτούς που τα ξέρουν. Αναφέρομαι και προφανώς έχει να κάνει και με τους δημοσιογράφους αυτό, έτσι, όχι μόνο με τους πολιτικούς. Όλοι μας θα πρέπει να αφήνουμε περιθώριο, έδαφος σε αυτούς που γνωρίζουν τα θέματα.
1: Παντογνώστης δεν μπορεί να είναι κανένας. Να μιλάμε και πράγματα που θέλουμε. Ας πούμε, εγώ διάβασα για το καλώδιο ότι είναι προβλέπει μεταφορική ισχύ 1000 μεγαβάτ, τάση στα 500 κιλοβάτ και συνολικό μήκος 1208 χιλιόμετρων.
0: Μάλιστα. Αλλά ηλεκτρική είναι η διασύνδεση. Δεν είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας.
1: Τηλεπικοινωνιακό.
0: Δεν είναι. Είναι ηλεκτρική διασύνδεση. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά είναι και άλλα τα θέματα, επαναλαμβάνω. Έχουμε εδώ, έχουμε πράγματα να πούμε για τις. Έρχονται τώρα ξανά πάλι νέες ανατιμήσεις. Ξανά. Ωραία. Εδώ η κυβέρνηση περηφανεύεται για την εξωτερική της πολιτική, για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα. Με την ακρίβεια, τι γίνεται. Όλα καλά.
1: Καλά, εσύ.
0: Κι εγώ μια χαρά είμαι. Μαθαίνω βέβαια ότι την ερχόμενη εβδομάδα πάνε σε μια σύνοδο κορυφής για την ενεργειακή κρίση, όπου λέει θα πέσει πολύ ξύλο εκεί. Μεταξύ των βορείων, των νοτίων, ανήκει η Κομισιόν εκεί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι Πόντιος Πιλάτος. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια για δημοσιονομικό χώρο.
1: Κόψτε την κατανάλωση. Μην πολύ παίρνετε τα αυτοκίνητά σας, μην πολύ ανάβετε το ρεύμα, μην πολύ ανάβετε τη θέρμανση και μια χαρά.
0: Εδώ η δική μας, ενώ στην Ελλάδα, θα έχουν κάνει τις ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση έχει κάνει τις ανακοινώσεις για τα μέτρα. Μετά θα ακολουθεί η σύνοδος κορυφής. Νομίζω την επόμενη μέρα. Από
1: τις ναι. Είχαν πάλι συνεδρίαση του Eurogroup και πάλι υπήρχε η ίδια τσακωμάρα. Βοράς νότος, ο νότος πάρτε μέτρα, ο βοράς δεν παίρνουμε μέτρα, δεν θέλουμε μέτρα οριζόντια. Φαίνεται ότι τελικά θα καταλήξουν σε αυτό που ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή στο να δώσουν περιθώριο στο δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή να δώσουν περιθώριο να μπορέσουν να ξεπεράσουν το δημοσιονομικό χώρο για να δώσουν παραπάνω μέτρα για την ακρίβεια.
0: Μακάρι, γιατί
1: θα καταφέρουν να καταλήξουν εκεί. Αλλά
0: σε διαφορετική περίπτωση θα καταλήξουν στο AFD οι Γερμανοί και στη Λεπέν οι Γάλλοι. Και δεν ξέρω τι άλλο γίνεται γύρω-γύρω, έτσι, γιατί εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και νομίζουν ότι ακολουθούν μια πολιτική η οποία είναι λελογισμένη, πώς να το πω τώρα, κατανάλωση, η οποία θα βοηθήσει να βγάλουμε το χειμώνα. Εσείς έχετε κυρίως το πρόβλημα που είσαστε στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Εκεί έχουν ξεκινήσει καλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι ήδη σε. Η θερμοκρασία εκεί είναι μονοψήφιες, έτσι. Είναι σαφές.
1: Το μεγαλύτερο θέμα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο τα μονοψήφια στη βόρεια πλευρά της χώρας. Είναι και το ότι έχουμε σπίτια τα οποία δεν είναι θωρακισμένα, δεν έχουν θερμομονώσεις, δεν είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα και με αποτέλεσμα να θέλουν πολύ περισσότερη ενέργεια για να ζεσταθούν από ότι ένα σπίτι που έχει τη θερμομόνωσή του, που έχει ενεργειακή κλάση ΑΒ. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, είναι ακόμα πιο δύσκολο για εμάς. Γιατί στο βορρά δεν έχουν σπίτι που μπάζει. Γιατί θα ξυλιάζανε από τώρα.
0: Σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ σωστή. Καλημέρα, Δανιήλ. Στείλε και ένα μήνυμα που μπορούμε να διαβάσουμε, αδερφέ. Στείλε και ένα μήνυμα που να διαβάσουμε. Λοιπόν, και στον φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα σας. Ό,τι που είναι τα αφεντικά, και το 1974 είχαμε καλύτερη αεροπορία από την Τουρκία, αλλά τα αφεντικά δώσαν τη μισή Κύπρο στην Τουρκία. Άλλα λόγια, Ραφάλ. Ναι, βεβαίως, συνοηθήκαμε με τον Ιωάννη Βασιλόπουλο. Εγώ δηλαδή 6 παρατέταρτο, η Κασιανή 6 και 5. Το διευθυντή μας εδώ για το τι θα πούμε για τα Ραφάλ και για τα F-35. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, και προσπαθώ να καταλάβω τι συνεννόηση.
0: Δεν λέει ότι που είναι τα αφεντικά. Αυτό δεν είναι. Δεν σου είπε ένα ο Βασιλόπουλο σήμερα παίζουμε Ραφάλ. Και F-35, δεν στο
1: πέφτει. Ο φίλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Πανετολικό στα εύκολα. Πανετολικά στα δύσκολα.
0: Αυτό είναι.
1: Γεια σου, ρε Τίτορ,
0: μεγάλε. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Στο φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου, μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Περισσότερα στο gasmuseum.gr.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Είπαμε για ακρίβεια, Χριστούλια στο τηλέφωνο. Τι?
3: Καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Σου βγάλαμε το όνομα, ρε Δημήτρη.
1: Με το που λέμε τη λέξη ακρίβεια, καλεί το τηλέφωνο σου μόνο του.
0: Κατευθείαν, παίρνει μόνο του. Δημήτρη Χριστούλια.
3: Εγώ να ξέρετε, καλημέρα, ότι τις Παρασκευές δεν μιλάω καθόλου για ακρίβεια. Εξάλλου, τι, έχει φτάσει 103 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ναι.
3: Έχει φτάσει στα 77,5% το φυσικό αέριο. Ναι. Βλέπω οι βενζίνες εδώ καλά κρατούν, 2,20 οι αμόλυβδοι, 2,15 το πετρέλαιο κρίσης. Πού είδατε την ακρίβεια, δεν κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει, λες.
3: Και με παίρνετε 7 και 4 το πρωί να σας μιλήσω εγώ για την ακρίβεια. Τα πράγματα είναι χαλαρά.
0: Με παίρνετε 7 και 4 να σας μιλήσω για την ακρίβεια. Είστε τρελοί.
3: Πού την είδατε την ακρίβεια. Εδώ έχουμε να σας πω για τα κρυπτονομίσματα. Θέλετε να σας πω.
0: Πω, τι είπες τώρα.
3: Θέλετε να σας πω για άλλα πράγματα, για επενδύσεις, για όλα αυτά.
0: Ό,τι θες πες.
3: Να σοβαρευτούμε λίγο. Γιατί είμαστε πολύ λίγες μέρες έμειναν να σας πω δύο πράγματα, δύο πληροφορίες που έχω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί την Τετάρτη στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η επιδότηση τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα, για την αμόλυβη βενζίνη και για το πετρέλαιο κίνηση εκ νέου. Και αυτά που θα ανακοινωθούν την επόμενη Τετάρτη, Γιώργο και Κασιανή, θα ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τώρα κάθε μέρα κάνουν συσκέψεις, βλέπουν τις διεθνείς τιμές στο Brent, βλέπουν ό,τι αφορά τα καύσιμα, προκειμένου την τελευταία ουσιαστικά στιγμή στο παραένα να ανακοινώσουν τις επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποιες είναι οι πληροφορίες μας? Να σας πω το εξής τώρα, ότι αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είχε 1,90 ευρώ. Μίλησα χθες με την πιο μικρή τιμή που άκουσα ήταν 1,87 ευρώ. Άλλοι μου είπαν 1,91, 1,92. Εγώ σας λέω 1,90. Να σας θυμίσω ότι στις 30 Απριλίου, πριν λίγους μήνες, έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανση με 1,74. Και πέρυσι, τέτοιο καιρό, καλή ώρα ήταν 1,13. Άρα έχουμε δηλαδή χοντρικά σας λέω, 80 λεπτά πάνω η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Σήμερα σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, αυτό που μαθαίνουμε είναι το εξής. Ότι η επιδότηση θα είναι τουλάχιστον 30 λεπτά έτσι ώστε να φτάσει το πετρέλαιο θέρμανση στο 1 ευρώ και 60 λεπτά. Κρατήστε όμως αυτό που θα σας πω και είναι, αν θέλετε, και έχει και λίγο μέσα αυτό που θα σας πω και πληροφορία αλλά και την προσωπική μου γνώμη από όλα αυτά που καταλαβαίνω μιλώντας όλες αυτές τις μέρες με τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την αγορά, είναι ότι το πετρέλαιο κίνηση, το πετρέλαιο θέρμανση, συγγνώμη, θα ξεκινήσει εκεί στο 1,5 ευρώ. Ίσως λίγο κάτω, ίσως λίγο πάνω, το κρατάμε και νομίζω ότι από Δευτέρα στην εκπομπή σας θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, όπως και φυσικά πολλά πράγματα θα μάθουν οι φίλες και οι φίλοι την Κυριακή στη Real News και για το συγκεκριμένο θέμα. Και αφού σας είπα τώρα αυτά τα τετριμένα για τα πετρέλαια και όλα αυτά, να σου πω, Κασιανή, ότι είναι να μου στείλεις κανένα θέμα,
1: ναι,
3: με courier,
1: ναι,
3: να ξέρεις ότι όπου και να το στείλεις θα πρέπει ο άνθρωπος που θα το στείλεις να έχει κάρτα. Καλά, θα το στείλεις με αγάπη εσύ, αλλά θα πρέπει να έχει κάρτα εκείνος να το πληρώσει, γιατί τέλος θα μετρητά σου courier.
0: Οπα.
3: Εντάξει, τέρμα. Ό,τι ξέραμε το ξεχνάμε. Γιατί μέχρι τώρα.
0: Γίνει ζημιά, κύριε Δημήτρη.
3: Ξέρεις, κύριε Γιώργο, τι γίνονταν με τις τιμές. Λοιπόν, σου έλεγε ότι μέχρι 500 ευρώ μπορεί να βγάλει στο μετρητό και να πληρώσει. Όχι τώρα σου λέει.
0: Με αντικαταβολή.
3: Τώρα, η αντικαταβολή, πολύ σωστά το λες, Γιώργο, θα γίνεται πλέον με μετρητά. Με ηλεκτρονικό χρήμα, με κάρτες.
0: Με την καρτούλα.
3: Με την καρτούλα. Άρα, courier λοιπόν. Μόνο ηλεκτρονικά οι πληρωμές στα courier, τέλος τα μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων, ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας. Από το πρώτο ευρώ, 1 ευρώ, 2 ευρώ, όσο είναι η παραγγελία, θα πρέπει να γίνεται με κάρτες. Όλα αυτά να σας πω ότι περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί για διαβούλευση και αφορά και τους σέρβισες, τα κόκκινα δάνεια, όλα αυτά που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, θα είναι μέχρι τις 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο στη διαβούλευση. Και μέσα εκεί, τι άλλο είδαμε, αγαπητοί συνάδελφοι,
1: τι άλλο είδαμε,
3: για να πάω σε ένα κόμμα, ότι λέει θα φορολογούνται κατά 10%. Γιώργο, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει η είδηση.
0: Πες, ναι.
3: Δηλαδή, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ με αυτό που θα σου πω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, φόρος λέει 10% στα κέρδη που αποκτούν όσοι που πολλούν κρυπτοστοιχεία. Ούτε να το πω, δεν ξέρω. Κρυπτονομίσματα, ούτε να το ξέρω τι το πω. Κατάλαβες, δεν ξέρω δηλαδή ότι θα φορολογούνται. Λέει η εφορία θα αναγνωρίζει κέρδη που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές και.
1: Εν τω μεταξύ, να βάλω εδώ μια παρένθεση, Δημήτρη, ότι πριν από μια εβδομάδα είχαμε το κύκλωμα στην Κατερίνη με τους στρατιωτικούς που κάνανε απάτες με κρυπτονομίσματα. Κοροϊδεύανε κόσμο ότι θα δώσεις 100 και μέσα σε ένα μήνα θα στα έχω κάνει 1000 και μέσα σε δύο μήνες θα στα έχω κάνει δεν ξέρω εγώ πόσα.
0: Εγώ γι' αυτό δεν μπήκα σε αυτή την επένδυση που λέει Δημήτρη, γιατί είχα την πληροφορία θα φορολογηθεί, καταλαβαίνεις.
3: Η ελπίδα, ξέρετε, καμιά φορά. Όλοι κατά καιρού στη ζωή μας, τώρα που εμείς που είμαστε λίγο, πολύ λίγο μεγαλύτεροι από εσένα, Κασιανή μου, εγώ με τον Γιώργο, λέγαμε τότε, θυμάστε σε Γιώργο στο χρηματιστήριο το 98, το 99, που λέγανε όλοι, πω έβαλα 5.300 και τις έκανα 100. Πω έβαλα, ας πούμε, 500.300 και τα έκανα 10 εκατομμύρια. Ξέρετε, όλα αυτά είναι. Τέλος πάντων,
0: πω, δεν υπάρχει μία. Δεν υπάρχει σάπιο.
3: Πω, καταστράφηκα. Πω, μετά κόκκινα δάνεια. Δεν ξέρω, όλα αυτά με τα κρυπτονομίσματα, γιατί εμένα πολλές φορές με ρωτάνε, μου λέει, ξέρεις κάτι για κρυπτονομίσματα. Του λέω, όχι, να σου πω για
0: αυτό. Αφού είναι κρυφό.
3: Δεν τα ξέρω. Να σα πω, ρε παιδιά, κάτι άλλο να πούμε τώρα για τα σούπερ μάρκετ, για την περιβόητη, ας πούμε, συμφωνία κυρίων και τι θα γίνει. Να σα πω άλλα πράγματα. Ξέρεις, στην Κυριακή, ο Γιώργος το ξέρει, γι' αυτό, συγγνώμη, Γιώργο,
0: παρακαλώ. Παρακαλώ, τις κυρίες πάντα πριν.
3: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και θα έχουμε και αποκαλύψεις.
0: Έχει αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα οποία νομίζω ότι είναι. Ναι, δεν θα τα πει. Σαφώς για να πουλήσουμε και κανένα φίλο βεβαίως. Αλλά έχει αποκλειστικά ρεπορτάζ που νομίζω είναι πολύ σημαντικά για το που πάει το πράγμα και για το τι πρέπει να κάνουμε επίσης.
3: Ακριβώς. Και το βασικό είναι οι λύσεις. Και τώρα καθόμαστε και να λέμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Όσοι μας ακούνε καλά, θα λένε τι μας λένε αυτοί. Λες και εμείς δεν το βιώνουμε καθημερινά. Δεν πάμε στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και κάνουμε το σταυρό μας με το που μπαίνουμε, ας πούμε. Πάμε εκεί βλέπουμε τις φέτες, ας πούμε, σου λέει φέτα τάδε, φέτα. Και στο τέλος τις βλέπεις και φεύγεις, χωρίς να αγοράσεις τίποτα. Μου έλεγε και ο Παπαδάκης το πρωί, λέει, εσάνς από άλμη τα θα παίρνουμε.
1: Με έτσι τα χρήματα είπε, που μένουν στην αυτός. Άλλη.
0: Το κρατήσαμε 45 λεπτά εδώ για να το επαναλάβει. Δεν τόλμησα να το ξαναπεί αυτό.
3: Μία φορά μόνο. Μα αυτό βλέπω. Είναι ότι έβγαλε διπλό με ροκάμα το Σπύρο σήμερα.
0: Ναι, ήθελε να φύγει, αλλά δεν τον αφήσαμε. Κλείσαμε την πόρτα.
3: Το ξέρω. Κατάλα, παιδιά, σήμερα Παρασκευή. Καλό καιρό θα έχει.
0: Ναι, να μας πει και τον καιρό.
1: Θα μας πει και τον καιρό.
0: Ναι, για πες.
3: Θα μας πει τον καιρό. Θα έχει καλό καιρό, αλλά θα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Και μαθαίνω ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία και στην Αττική.
1: Α, εκεί ήθελα να το πάει.
0: Εκεί ήθελα να πάει.
3: Παιδιά, ξέρετε, γιατί εγώ βλέπω δύο πράγματα. Το brand και το καιρό.
0: Έχεις μάθει σαν τους παλιούς να κοιτάς πάνω τα σύννεφα. Θυμάμαι τον παππού μου, τον Γιώργη, που κοίταγε πάνω και μου έλεγε: εγώ θα βρέξει το μεσημέρι. Ήταν 8 το πρωί.
3: Τα ημερομήνια τα πίστευε, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Τα ημερομήνια σου έλεγε: ήταν Αύγουστος μήνας.
0: 5 χρόνια στον Αλφα με Γιώργη Αυτιά το πρωί. Είναι δυνατόν να μην ασχολούμαι με τα ημερομήνια.
1: Στα χωράφια του Μιχαλέλη, εγώ δεν μπαίνω, να ξέρετε, γιατί αυτά τα έχει αναλάβει
0: ο
1: Μιχαλέλη.
3: Ο
0: κύριος
3: διευθυντής.
1: Τον περιμένω ένα μήνα τώρα να μου τα στείλει, να τα πω εδώ να τα μοιραστώ μαζί σας, αλλά δεν μου τα έχει στείλει ακόμα.
3: Παιδιά, το θέμα είναι: εσείς νομίζετε ότι σας κάνω πλάκα. Εγώ βλέπω τη θερμοκρασία. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ξέρετε, πάνω στην Φλόρινα να κάνει 6 και 7 και 8 βαθμούς. Κάποιοι έχουν ανάψει ήδη τα καλώδια. Έχουν ανάψει ήδη τις σόπες. Και αρχίζει και τρέχει ήδη ο λογαριασμός για την θέρμανση. Γι' αυτό κοιτάζω τον καιρό. Δεν το κοιτάζω έτσι για να.
0: Σωστό είναι αυτό.
3: Λοιπόν, και γι' αυτό κοιτάζω και τον Μπρέντι κάθε μέρα.
0: Και Δημήτρη, επίσης, επειδή είμαστε πλέον. Πλησιάζουμε προς τα μέσα Οκτωβρίου. Όποια θερμότητα έχουν συσσωρεύσει τα σπίτια, αρχίζει σιγά σιγά έτσι να εξαφανίζεται από τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, εννοώ.
3: Πολύ σωστό. Παγώνει και κάποια. Εμένα το δικό μου σπίτι έχει αρχίσει το βράδυ, ενώ μέχρι και πριν μια εβδομάδα κοιμόμουν έτσι με ένα λεπτό παπλωματάκι. Τώρα θέλω κανονικό παπλωματάκι.
0: Βέβαια.
3: Εντάξει, χρειάζεται. Και προσοχή, παιδιά, προσοχή, γιατί και αυτά τα μεταβατικά, οι ιατρικές συμβουλές δεν μπορώ να σας δώσω, αλλά έχω τραβήξει
0: ακόμα,
3: ένα κρύωμα.
0: Ακόμα.
3: Έχω τραβήξει ένα κρύωμα. Κατάλαβα, θα προσπαθήσω το Σαββατοκύριακο λίγο να συνέλθω.
1: Όλα αυτά που έχει αρχίσει και λέει, είμαι λίγο κρυωμένο, θα χαλάσει ο καιρό Σαββατοκύριακο. Είναι για να μην έρθει τελικά.
0: Το Σαββατοκύριακο δεν θα έρθει ούτω ή άλλω. Α, έχει εκπομπή,
3: Τρεις με τέσσερις. Θέλω να σα πω και το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε θεματάρε στο Real FM. Θα ασχοληθώ με τα πάντα. Με το ρεύμα, με τα ξύλα, με τη θέρμανση, με το σούπερ μάρκετ. Ό,τι βγαίνει από το πορτοφόλι και πληρώνεται, θα ασχοληθούμε Σάββατο και Κυριακή.
0: 3 η ώρα Δημήτρης Χριστούλιας, Real FM 97,8.
3: 4, παιδιά, μην ξεχνάτε, χρηστική εκπομπή με ανθρώπους ειδικούς που θα απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα. Τα έχω μαζέψει όλη την εβδομάδα, σε όλα τα ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι φίλες και οι φίλοι.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα,
4: καλό Σάββατο και Κυριακό. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Στο αυτοκίνητο, στο Λαμπρό FM. Στους 103,3.
17: Και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Θιβών όταν μία μηχανή εξετράπη τις πορείες της. Σοβαρά τραυματίες οι δύο αναβάτες. Περισσότερο στο real.gr. Προειδοποίηση ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Τομπρόφσκης. Στα 102,83 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου φυσικού αερίου.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαρ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου έως Εγάλεο. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση.

0: κάτσες γύρω μου.
1: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 7. Μετά τις 7. Real FM 7,8.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε,
1: γεια σας.
2: Καλά είστε.
1: 9 Οκτωβρίου σήμερα, να ξέρετε ότι θα πάει μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι. Ήταν πιο ζεστή ημέρα από χθες δηλαδή. Θα σας πούμε και σε λίγο και την κίνηση, γιατί έχει έρθει εδώ πέρα ο ειδικός. Πιο πριν θέλω να περάσω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Με φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντου σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
2: Η ZOOS ενισχύει την παρουσία της στον Πειραιά με το ZOOS Piraeus Grant, μια νέα πρόταση για τη σύγχρονη εταιρική διαμονή. 125 πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες από 35 έως 128 τετραγωνικά μέτρα, χώρους εργασίας, γυμναστήριο, δύο εμπειρίες πισίνας και το Master Rooftop Bar Restaurant συνθέτουν ένα σημείο αναφοράς για επαγγελματικές διαμονές στον Πειραιά.

0: Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλύτερη κατάσταση σήμερα. Καλά, ξεκίνησε η Παρασκευή.
0: Σήμερα. Καλύτερη κατάσταση. Πες το σε αυτούς που έχουν τώρα ήδη
1: εκείνη. Εκτός από τον Κηφισό.
0: Εκτός
1: από τον Κηφισό.
0: Ναι.
1: Οπότε από αυτό να ξεκινήσουμε. Με την εμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στην Άναβα από Λένορμαν μέχρι Χαρνών και στην Κάθουβα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπληγο. Αυτά είναι τα κύρια, τα καθιερωμένα. Κάθε μέρα από αυτά ξεκινάμε. Μετά, όντως, η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στην άνοδο Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και σε Βασιλής Σοφίας σε ένα τομέα της, όχι σε ολόκληρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην Κάθοδο, από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμανα τμήματα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Καμία σχέση με τις άλλες μέρες εκεί, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
2: Είχε νωρίτερα πολύ κίνηση εκεί, Παναγιώτη, πιο πρωί.
0: Κάποια, η ανάσχεση κάποιο λόγο θα είχε. Κάποιος θα είχε μείνει,
2: κάτι θα είχε γίνει. Ναι. Ναι.
1: Πολύ πιθανό. Και βλέπω και μια αυξημένη κυκλοφορία γύρω στους δρόμους, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εκεί, Μικράς Ασίας και στους υπόλοιπους.
2: Η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, το παρατηρώ φέτος σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Ενώ οι Παρασκευές ήταν οι πιο δύσκολες μέρες στην. Η Παρασκευή, δηλαδή, ήταν η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας στην κίνηση.
1: Ναι.
2: Με τη νέα σεζόν είναι πολύ καλύτερη εικόνα την Παρασκευή. Όχι ότι δεν έχει κίνηση καθόλου, αλλά μπορεί να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Μάλλον δουλεύουν πολύ τηλεργασίες κτλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, φίλε. Εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε και κανένα μήνυμα, κυρία Κασιανή, πριν να συνεχίσουμε με τα ωραία θέματα που έχει επιλέξει. Λοιπόν, στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα, φίλε Πάνο. Λέει, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Όσες θες, φίλε. Η αντιπολίτευση, ρε παιδιά, τι ρόλο παίζει στην τελική. Από πού και αν προέρχεται, εγώ με λέει αριστερός, αφού κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση, όποια πρόταση και να της γίνει, από την αντιπολίτευση την απορρίπτει, καθώς έχει τη δύναμη να περάσει τον οποιοδήποτε νόμο. Ίσως το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι για να βγάζει στη φόρα τα σκάνδαλα, θα μπορούσαν από κοινού όλοι μαζί να κάτσουν κάτω και να πούνε: Ελά, εδώ ρε παιδί μου, έχουμε 10 προβλήματα. Να προτείνει ο καθένας να τα ζυγίζουμε και να πάμε παρακάτω. Ο Πάνος, ο φίλος από το οδηγός φορτηγού. Πάνω μου, υποθέτω ότι περιγράφεις τον κανόνα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή, προχτές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 120 δόσεις, ήταν η πρόταση του Πασόκ αυτή. Είναι και άλλες προτάσεις που κατά καιρούς έχουν υιοθετήσει κυβερνήσεις. Αλλά ναι, στη γενική εικόνα δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
2: Την καλημέρα μας και στη φίλη την Ποθητή. Ο Κώστας από τα Πατήσια λέει: Φοβερή σύμμαχη οι Γάλλοι πούλησαν στην Ελλάδα Ραφάλ και στην Τουρκία πυράβλους που τα ρίχνουν.
0: Ναι.
2: Αυτό που ζητούσαμε τις φορές με το μετέωρο. Ναι.
0: Το οποίο εγώ, αν θυμάσαι, είπα. Πρώτον, ότι είμαι εκτεθειμένος, γιατί έλεγα δημόσια εδώ από το Real FM 97,8 τα προηγούμενα χρόνια, ότι αυτό που κάνουν οι Γάλλοι είναι σημαντικό και η διμερής αμυντική συμφωνία. Είναι στα όρια ανηθικότητας να δίνεις ένα μοντέρνο σύγχρονο αεροπλάνο στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά να δίνεις τα βλήματα που μπορούν να το καταρρύψουν. Είναι στα όρια της ανηθικότητας, θα κάνουμε τώρα. Στο φίλο τον Γιώργο, λέει ο Γιώργος Ανθόγραφος, αν θέλετε να βάλετε ένα λαϊκό τραγούδι για να γίνουμε πρωί, θα πρότεινα τον Αντίπα του 1987. Μετανοείται, έχει σημασία. Πω ρε εσύ, Γιώργο. Βαρύ. Είναι βαρύ. Δηλαδή και για τις επιλογές Κασιανής βαρύ.
2: Α, ναι, ακόμα και για μένα είναι βαρύ αυτό.
0: Ναι, βαρύ. Αγαπητέ, καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα, λατρεμένε μου φίλε.
2: Στο φίλο μας τον Στέφανο, την καλημέρα μας. Ο Θάνος εδώ είναι τρελός θαυμαστής σου, Γιώργο.
0: Εμένα.
2: Ναι.
0: Και...
2: Όχι, δεν σε βρίζει. Είναι όντως τρελός θαυμαστής σου. Δεν είσαι εντάξει, λέει. Μια χαρά μου κάνεις παρέα όταν γύρισες από το γραφείο. Τώρα πάω 2 ώρες νωρίτερα για να σε ακούω. Με κατέστρεψες.
0: Α, συγγνώμη, ρε φίλε.
2: Δεν έχεις και κίνηση όμως. Δεν έχεις κίνηση συγγνώμη, πιο πρωί.
0: Θα σε κάνω πολύ πρωινό τύπο. Λοιπόν, στην Ποθητή είπες καλημέρα.
2: Στην Ποθητή είπα, βέβαια.
0: Ο Θάνος ζητάει ανέκδοτο για το τέλος. Θα σου πω και σένα ένα. Είπα χθες ένα σε δύο κυρίες, οι οποίες έχουν μια διαφορά. Εγώ είμαι πιο λάσκαρης αγοραστός ενώ σε γενιά. Και κατάλαβα το χάσμα γενιών.
2: Για πες τι ανέκδοτο.
0: Ρε παιδί μου, ήρθε ο λογαριασμός, ήταν ένα ποσό και στην κυρία που συνόδευα, τη λέω χρόνια πολλά. Και ήταν μπροστά και η κυρία που περίμενε να εισπράξει. Λέω χρόνια πολλά. Και είναι το παλιό αυτό κλασικό λάσκα, γιατί όταν έρθει ο λογαριασμός, χρόνια πολλά. Ότι
2: για να κεράσει.
0: Για να κεράσει.
2: Ναι.
0: Και με κοιτάγανε και οι δύο, τι είπε τώρα. Ανέκφραστες. Εγώ γέλαγα μόνος μου, δεν ήταν και τι είπε τώρα αυτό. Εντάξει, χάσμα γενναιών.
2: Πόσο είναι, κυρία, που να σα πληρώσω, να φύγω.
0: Ναι, αυτό είπαμε. Go, move a little closer.
2: δεν είναι ανέκδοτο.
0: Ναι.
2: Αυτό που έχει γίνει με την απάτη στον ΕΦΚΑ που εμπλέκεται και ο πρόεδρος.
0: Κάτσε, γιατί.
2: Όχι μόνο στον ΕΦΚΑ, σε όλο δεμό, που εμπλέκεται και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
0: Εδώ έχουμε πολιτική δίωξη.
2: Πολιτική δίωξη.
0: Έχουμε πολιτική δίωξη. Είναι ξεκάθαρη περίπτωση, λέμε ξεκάθαρο πέναλτι. Είναι ανατροπή και πέναλτι. Εδώ έχουμε πολιτική δίωξη. Σκευωρία. Και σκευωρία έχουμε. Και σκευωρία και πολιτική δίωξη.
2: Αυτή λοιπόν είναι η υπερασπιστική γραμμή του Προέδρου του ΛΑΟΣ.
0: Ναι.
2: Έχουμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γιατί μίλησε κιόλας στον Αντένα χθες στην εκπομπή Αποκαλύψεις. Ο Φίλιππος Καμπούρης έστειλε μια δήλωσή του. Να ακούσουμε αυτό και να ακούσουμε και μετά μια μαρτυρία από μια γυναίκα που δούλευε σε κατάστημα, σε ένα από αυτά τα καταστήματα
0: πάμε,
2: που φέρεται
0: λοιπόν,
2: ότι ήταν ιδιοκτήτη.
3: Απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι έχει ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Αποκαλύψεις και αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του και άλλους 9 κατηγορούμενους διώκονται για πάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσαν ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση μετά τη σύλληψή μου από τις αρχές. Δηλώνω ότι δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες. Η υπόθεση για την οποία κατηγορούμε αφορά σε απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ και συνιστά εργαλειοποίηση σε βάρος μου για πολιτικούς λόγους. Όλες μου οι επιχειρήσεις είναι νόμιμες και αρνούμαι ότι ήμουν εγώ ο φυσικός εργοδότης της καταγγέλουσας. Έχω προβλήματα υγείας και ταλαιπωρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιστεύω στη δικαιοσύνη και περιμένω να λάμψει η αλήθεια και να δικαιωθώ.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από 7 ημέρες ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να καλεί στενό του συνεργάτη στο τηλέφωνο. Η συνομιλία καταγράφηκε από τις αρχές, καθώς υπήρχε ήδη έρευνα σε εξέλιξη. Οι δύο άνδρες προσπαθούσαν να πάρουν προφυλάξεις.
4: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην να το κλείσεις το τηλέφωνο.
5: Εάν συγγνώμη.
4: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε, που μένεις κτλ. Να του το κλείσεις.
5: Οκ, Φίλιππέ μου.
4: Οκ. Και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
5: Ναι, εδώ. Εννοώ εδώ που μένω τώρα.
4: Εννοείται, ναι.
5: Ναι, Φίλιππέ μου, ναι.
4: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και τον μπλοκάρεις, οκ.
5: Ναι, Φίλιππέ, ναι.
6: Ενώ η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν τόσο τον επιχειρηματία όσο και την σύζυγό του μιλούν στον Αντένα και περιγράφουν τις περίεργες ώρες λειτουργίας αλλά και τις ύποπτες κινήσεις στα καταστήματά τους.
7: Πολλά περίεργα. Πρώτα απ' όλα ότι ερχόντουσαν εμπορεύματα περίεργες ώρες και χωρίς τιμολόγια. Έπειτα ερχόντουσαν μαύρες σακούλες με εμπορεύματα περίεργες ώρες, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. 7 χρόνια που λειτουργούσε δεν πέρασε κανείς. Ούτε από επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή όλοι λέγαμε ότι τι βίσμα έχει αυτός που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Όλοι οι άλλοι έχουμε ένα τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένο. Εδώ πέρα γινόταν ασυδοσία. Μάλιστα λέγαμε ότι λόγω της θέσης του, ποιος ξέρει τι άκρες έχει και μπορεί και τα περνάει όλα μαύρα. Υπαλλήλους, ταμεία, τα πάντα.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και αποζημιώσεις λόγω COVID τις έπραξαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του το 2021.
0: Εντάξει, το ρεπορτάζ του Αντένα δύο πράγματα κρατάω σε επιτοπλίστων. Όλα ενδιαφέροντα ήταν, αλλά αυτό που είπε η κυρία, ότι τι βίσμα έχει αυτός και τα περνάει. Λόγω της θέσης του.
2: Δεν είχε έρθει έλεγχος. Λέω το μια φορά τόσα χρόνια που ήταν ανοιχτό το κατάστημα.
0: Ήταν αυτό. Και δηλαδή ο κόσμος ο οποίος αντιλαμβάνεται τι γίνεται, παρακολουθεί εκεί κοντά και σου λέει αυτός έχει κάποια παρέμβαση, έχει κάποια δύναμη, ρε παιδί μου, και δεν του έρχεται έλεγχος. Και το άλλο που έλεγε στο συνεργάτη του, άμα σε πάρει κανείς τηλέφωνο, το κλείνει στα μούτρα. Αυτό συνάδει με τη σκευωρία και με την πολιτική δίωξη. Άμα σε πάρουν τηλέφωνο, θα το κλείσει στα μούτρα. Γιατί ήξερε ότι θα γίνει σκευωρία. Μην δώσουμε στοιχεία, καταλάβεις, γι' αυτό το είπε.
2: Αλλά δεν περιμένω ότι τον παρακολουθούν οι διαρχές και αυτά τα τηλεφώνηματα τα έχουν καταγράψει ήδη. Όπως επίσης και ότι έλεγε στη σύζυγό του: πάω, αγάπη μου, να βγάλω 10.000 από την τράπεζα.
0: Πάω να βγάλω 10.000. Πάω να βγάλω 40 ευρώ, ας πούμε.
2: Πάω έτσι για τα καθημερινά μας έξοδα, παιδί μου.
0: Εντάξει,
2: την ίδια ώρα είχε πλήρω τους εργαζομένους εδώ μεταξύ.
0: Ναι, παιδί μου.
2: Οι εργαζομένους που τους φόρτωνε 19.500 χιλιάρικα.
0: Είναι όλοι αυτοί, είναι αρκετοί είναι οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια, παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να πληρώνουν τους εργαζομένους τους, να κρατάνε τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές όσο μπορούν, και οι εργαζόμενοι από την άλλη κάνουν προσπάθεια να συμμετέχουν και να είναι συνεπείς και να μην λείπουν και να ενισχύουν την επιχείρηση. Και υπάρχουν και αυτοί τύποι οι οποίοι καταγγέλνουν τη διεθνή παθογένεια, καταγγέλνουν τη διεθνή συνωμοσία και την ελληνική συνωμοσία και προσπαθούν να μας γλιτώσουν γιατί έχουν γεννηθεί σωτήρες και να μας βοηθήσουν και έχουν τις μαγικές λύσεις. Και είναι αυτοί οι τύποι ακριβώς.
2: Και περνάνε και ζωηχαρισάμενοι και δουλεύουν και τους υπαλλήλους τους.
0: Κάπου διάβαζα για μια μαρτυρία για το συγκεκριμένο. Λέει, ξόδευε, λέει, για μεγάλο χρονικό διάστημα 30 χιλιάρια την ημέρα σε τυχερά παιχνίδια. Οκ. Πώς περιμένεις, ρε μεγάλε, ότι δεν θα κάποια στιγμή η ζωή δεν θα έρθει? Γιατί αυτό κάνει η ζωή. Έχει αυτό το... Έχει αυτή την ιδιότητα. Ενίοτε, όχι ενίοτε, σχεδόν πάντα τραβάει το σεντόνι. Μπορεί να αργεί, τραβάει το σεντόνι και αποκαλύπτει από κάτω ότι υπάρχει. Σχεδόν πάντα. Αλλά είναι και ο κόσμος ο έρμος, ο οποίος ψάχνει, σου λέει, λύσεις να βρω εδώ ποιος θα με υποστηρίξει, ποιος θα με εκπροσωπήσει, ποιος... Και έρχονται, παρισφρύουν κάτι τέτοιοι. Και μετά ανακαλύπτουμε τους λογαριασμούς και βλέπουμε τι γίνεται από κάτω και σου πουλάνε κάθε θεωρία συνωμοσίας. Κάθε ανοησία την έχουν πουλήσει. Έχουν μαζέψει κόσμο και από κάτω παίζουν εκατομμύρια τα οποία έχουν φύγει από εδώ, έχουν φύγει από εκεί, από τις τσέπες μας. Γιατί αυτά τα χρήματα που φάγε, κατηγορείται ότι έφαγε ο συγκεκριμένος και οι κολοτούμπες του, έτσι δεν έχει ένα συνεργάτη τον λέγοντα κολοτούμπα.
2: Μάλιστα. Μάλλον αυτά... αυτόν είναι και η συνομιλία αυτή που ακούσαμε προηγουμένως.
0: Αυτά είναι χρήματα τα οποία θα τα πληρώσουμε όλοι μαζί. Είναι χρήματα που φύγανε από το δημόσιο. Και το δημόσιο δεν είναι ανεξάρτητη έννοια από τον κάθε πολίτη. Εμείς πληρώνουμε το δημόσιο. Εμείς. Με τη φορολογία μας, με τις υποχρεώσεις μας. Για να είναι διάφοροι τύποι να τα παίρνουν τα χρήματα και μετά όταν τους πιάνουν να λένε σκευωρία! Σκευωρία!
2: Απλά χρέη στο ΜΕΦΚΑ, 5 εκατομμυριάκια.
0: Ναι, θέλουν να μου κλείσουν τη φωνή. Να μην ακούγομαι. Άσε ρε μεγάλε κι εσύ. Μας τα πάνε κι άλλοι.
2: Εν τω μεταξύ, χθες ένιωσε αδιαθυσία ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
0: Περαστικά να το χτυπήσουμε.
2: Δήλωσε ότι έχει συμπτώματα εγκεφαλικού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ότι μουδιάζει το χέρι του. Νομίζω ότι εν τέλει είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξέρω τι συνέβη αργότερα. Απλά ένιωσε αυτή την αδιαθυσία κάποια στιγμή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιο
10: Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε,

0: Μαθήματα μουσικής ιστορίας του Λάσκαρη αγοραστού στην Κασιανή Βραχά, έτσι για να μαθαίνεις, παιδί μου.
1: Ο Λάσκαρης, να ξέρεις, εκτός από μαθήματα μουσικής ιστορίας, μου κάνει και μαθήματα ιστορίας πολλές φορές.
0: Πώς. Το χαρμαγενό που λέγαμε, περίμενε η Κασιανή, περίμενε να δει πού θα βγει το. Το ξέρει το τραγουδάκι.
1: Το ξέρω.
0: Το Real FM το έχει μάθει.
1: Το ξέρω, το Real.
0: Ναι. Ήταν ύμνο δε αυτό.
1: Με έχει μάθει πολλά ωραία.

0: Πολύ πριν υπάρξει εσύ ως ιδέα, υπήρχε το MTV, να ξέρεις. Και αυτό όπως ακούς είχε συνοδευτεί με την έναξη του MTV. Και το λιώσανε πάντα. Ναι, από τότε εμείς με το Λάσκα να το ξέρουμε απ' έξω και να κατατάξουμε.
1: Για να σας ακούσω ένα τραγούδι.

0: Και μην το χοντρίνεις, γιατί εγώ με το λες κάτι έχουμε προλάβει το μουσικό ράμα. Άστο, εκεί είναι. Μάσε.
1: Το λέγανε αυτό εκεί με το. Το μαλλί ήταν. Αυτό το θυμάσαι. Αυτά πώς τα λέγανε.
2: Πείτε τα πιο δυνατά, παιδιά, δεν ακούμε.
1: Λασποτήρας, λοιπόν. Είχα κι εγώ κάποια στιγμή.
2: Τι είναι ο λασποτήρας?
0: Η Χέτη.
2: Χέτη, α, Χέτη, ναι. Και λεγόταν λασποτήρας.
0: Όχι ρε παιδί μου, Εβραίος, δεν είναι Εβραίος γνωστό αυτό. Είναι κωδική ονομασία.
2: Μεταξύ των αντρών, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Κασιανή.
2: Γιώργο.
0: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Θα σου απαντήσω εγώ.
2: Για πες μου.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
2: Φέλη τη εξωτερική θερμομόνωση, τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Θεόδωρο Αντωνίου. Ο οποίος θέλει να ακούει για πετρέλαιο, θέλω να ακούω για πετρέλαιο, λέει, και εγώ είμαστε και

0: Γιατί τον αδικήσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, διότι το υποβρύχιο καλώδιο του ΑΔΜΙΕ που συνδέει όλα τα νησιά μας και θα συνδέσει και την Κύπρο, εκτός από ρεύμα, θα μεταφέρει και πληροφορίες ίντερνετ τηλεπικοινωνία, γιατί απλά περικλεί και οπτική είναι.
1: Ναι, εντωμεταξύ έκανα λάθος πριν, είπα βάτ αντί για βόλτ, συγγνώμη, ένας φίλος το παρατήρησε νωρίτερα. Είπα και τα δύο βάτ, ενώ το ένα ήταν βολτάνη τάση, το άλλο είναι μονάδα μέτρηση. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι σε ό,τι αφορά το καλώδιο και γενικά την εξωτερική πολιτική, όπως είπαμε και προηγουμένως, επειδή δεν μπορούν όλοι να είναι ειδικοί, ούτε εγώ προσωπικά λέω ότι είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, καλό είναι να εμπιστευόμαστε ανθρώπους που γνωρίζουν, να μας συμβουλεύουν και να μας λένε τα σωστά.

0: το προλάβουμε. Ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος λέει: δεν μας είπες για το Ρούμπιο που δεν αναφέρθηκε στην Τουρκία. Είπα και χθες και το λέω και σήμερα: διαβεβαίωσεις του Ρούμπιο. Του Ρούμπιο, είπες του Ρούμπιο, για να μην κάνω Έλληνα κι αυτόν. Ουσιαστικά δεν παρέχουν καμία εγγύηση για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το έχω πει ξανά αυτό. Σήμερα η Ελλάδα εξοπλίζεται, γιατί το έλεγα και πιο και στο παρελθόν. Γιατί εξοπλίζεται? Ακριβώς για να αποφύγει οποιαδήποτε απόπειρα τελεσμένου σε βάρος το συμφερόντο της. Έτσι. Το λέω γιατί ο φίλος κάνει την υπόμνηση. Είναι και άλλα τα μηνύματα. Λυπάμαι που δεν μπορούσα να τα πούμε όλα.
1: Άντε, θα το πεις το ανέκδοτο.
0: Να το πω. Γιατί σε βλέπω έτσι βαριαστημένη. Θα πω το πιο μικρό. Λοιπόν, μια κυρία στον πάγκο της Λαϊκής. Καλή ώρα. Πολλές καλημέρες εκεί στην Λαϊκή, στη γειτονιά μου. Πάει λοιπόν και λέει στον παραγωγό του: λέει, χθες φεύγοντας από το μαγαζί σας με τα όσπρια που αγόρασα, παραπάτησα και έπεσα. Και της λέει ο παραγωγός: κάποιο λάκκο θα έχει φαβά. Είδες πώς μου τη βγαίνει. Μου λέει το πως προχθές. Θα πω ένα που δεν το είχα πει προχθές. Ο Μίτσος με τον Κώστα συζητάνε για τον Αντώνη. Λέει, τα άμαθες εσύ Μίτσο. Λέει, τι είναι ρε Κώστα. Ο Αντώνης λέει.
1: Τα ονόματα που χρησιμοποιείς εντωμεταξύ καθόλου τυχαία.
0: Λέει, ο Αντώνης λέει αυτό. Γεια σας. Λέει, τι. Έφυγε ρε, του λέει. Πώς έφυγε πάνω στο φαγητό. Λέει, πνίγηκε. Λέει, από τι πνίγηκε. Λέει, από σπανάκι. Λέει, πω πάει.
1: Πω πάει.
0: Πω πάει. Λες και λέει. Χαιρέτα.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαρέκης και η Αμαλία Κάντζου.
0: Καλημέρα σας.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6.
0: Αυτό.
2: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Το 100.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Ζωτό FM.
1: Πράσινος ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σούνελ Αρένα στα Ανολιώς και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
3: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Γιατί αποδεικνύουμε ότι έχουμε τα κότσια να σπάσουμε αυγά.
6: Δύο αυγά, το ένα ή ένα κόκκινο αυγό, ΣΥΡΙΖΑ. Και το κάτω είναι ένα μπλε αυγό, μνημονιακές πολιτικές, τα οποία τσουγκρίζουν. Και σπάει το αυγό των μνημονιακών

0: Τα αυγά που πρέπει να σπάσουμε, τα σπάσουμε για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
1: Παιδιά, εντάξει, να τα σπάσουμε τα αυγά για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Αλλά άμα είναι να τα σπάσουμε τα αυγά, να τα φάμε κιόλας.
2: Ε, μα εντάξει, άμα τα σπάσουμε, να κάνουμε μελέτα, να τα φάμε που είναι και πολύ νόστιμα.
1: Ε, τώρα δεν γίνεται. Εμένα είναι και το αγαπημένο μου φαγητό.
2: Και εμένα, μ' αρέσει μπορώ. Πάρα πολύ. Ναι.
1: Πατάτες τηγανητές, αυγά, μάτια.
2: Χοληστερίνη όλα αυτά.
1: Φέτα.
2: Πολύ χοληστερίνη.
1: Και ψωμί.
2: Και πολύ.
1: Α, αυτό είναι. Επειδή σπάνε λοιπόν όλοι τα αυγά, είπαμε να τα σπάσουμε και εμείς σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Που λες, Αμαλία μου, η Παγκόσμια ημέρα αυγού εορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου για να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία των αυγών. Στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο. Καλά, η Κάτζου τρώει καμιά 200, τα καταβροχθίζει.
2: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Στο μεσόωρο.
2: Έτρωγα τώρα πια.
1: Καλά, τώρα θα σε φτιάξω εγώ, περίμενε. Αρκεί να σου πω ότι πριν από 30 χρόνια σε Ήπειρο και Κρήτη η κατανάλωση ξεπερνούσε τα 400. Οι άνθρωποι έτρωγαν 400 το χρόνο. Τώρα έχουμε πέσει στα 130. Μόνο η Κάτζου μένει ψηλά. Και πρόσεξε να δεις τώρα για το ερώτημα που πήγες να θέσεις. Μία από τις αιτίες, λέγεται, χαμηλή κατανάλωση αυγού είναι η χοληστεροφοβία.
2: Ναι.
1: Αλλά έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, γιατί μου τη βγαίνεις με τις έρευνες, αθωώνουν το αυγό.
2: Ακριβώς. Εντάξει, να μην τρως, γιατί κανονικά μπορείς να φας και δύο την ημέρα και μπορείς να φας και πολλά σπράβια και όχι κρόκους. Τώρα, αν έχεις χοληστερίνη, δεν θα φας. Θα φας ένα, δεν θα φας.
1: Ναι, αλλά λέει ότι το αυγό περιέχει τη λεγόμενη καλή χοληστερίνη. Mm. Οπότε δεν ευθύνεται, είναι μύθος αυτό.
2: Ωραία, άρα θα τρώω αυγά.
1: Θα τρως άφοβα.
2: Αν
1: τα χλαπαγιάζεις.
2: Ναι, δεν τα χλαπαγιάζω. Να ξέρεις πόσα αυγά γεννάνε οι κότες.
1: Εσύ είσαι ειδική ορνηθολόγος.
2: Υπάρχουν ράτσες, λέει, κότας που γεννούν ακόμα και 300 αυγά το χρόνο. Μια κότα μπορεί να γεννά ένα αυγό κάθε μέρα και να γίνεται συνεχόμενα επί μήνες. Λοιπόν.
1: Γεννάνε τώρα, λέγε εσύ.
2: Για να λέμε την αλήθεια, λέει, οι κότες στις περισσότερες φορές γεννάνε ένα αυγό τη μέρα και μετά από 2 με 4 μήνες κάνουν ένα διάλειμμα. Η πιο αποδοτική περίοδος στην κότα είναι όταν γεννάει τους πρώτους μήνες. Η χρονιάρα κότα είναι ανεπανάληπτη στην παραγωγή αυγών. Η χρονιάρα κότα, αυτή είναι χρονιάρα που ακούγεται. Γι' αυτό όσοι πουλάνε, λέει, αυγά, σφάζουν τις μεγάλες κότες και κρατάνε κάθε χρόνο πουλακίδες, δηλαδή κοτούλες 6 έως 8 μηνών, που είναι και στην πιο, στην πιο παραγωγική τους ηλικία.
1: Μπράβο. Μπράβο, Αμαλία μου. Τελείωσες.
2: Ναι.
1: Τελείωσες.
3: Ναι. Τελείωσες. Ρούφα τα αυγός.
1: Ρούφα τα αυγό σου τώρα, γιατί είπαμε εμείς εδώ είμαστε λάτρεις των αυγών σε όλες τις μορφές. Θέλετε μάτια, θέλετε βραστά, θέλετε μελάτα.
2: Μην τα ρίχνετε.
1: Θέλετε ομελέτα.
2: Μην παίρνετε και αρχίζετε και ρίχνετε τα αυγά στους άλλους.
1: Όχι, να τα φας, λέμε.
2: Άτσι, μπράβο, το λέω εγώ.
1: Στην αρχαιότητα επίσης τάιζαν με αυγά τους νιόπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνους.
2: Μάλιστα.
1: Ενώ στην αρχαία Ελλάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, απαγορευόταν στους αθλητές να τρώνε αυγά, γιατί έτσι ανέβαιναν πολύ οι επιδόσεις τους. Ήτανε ντόπινγκ το αυγό, κατάλαβε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και απαγορευόταν. Οπότε σήμερα δεν χρειάζεται να ρωτήσετε τι θα φάτε το μεσημέρι. Αυγά φυσικά, τηγανιτά, μάτια με πατατούλες τηγανιτές. Κάτζου.
2: Ναι, ωραία.
1: Το καλύτερο από όλα.
2: Ναι, εγώ δεν θα φάω. Βγάλα δεν έχει σημασία. Είναι σαν τα φάγαμε τόσο που άκουσα.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή ορνηθολόγος, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο λάτρης των αυγών, εννοώ τα τρώει με πατάτες τηγανητές και φέτα, Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο
4: εσύ
2: μικρόφωνο.
4: Μπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
1: Εγώ να το ρουφίξω με μεγάλη μου χαρά, δεν έχω καμία αντίρρηση.
2: Και ο Χαράλαμπος και δεν ξέρω, ο Real Blogger πρέπει να είναι, λένε ότι ναι, ωραίο το αυγό, άρα βρέει Ιωσήφ να έχει και παστούρμα.
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει, τώρα το τελείωσε. Εκεί πεθαίνω, παραδίδω πνεύμα. Ο Βασίλης είναι λίγο πιο επιφυλακτικός, λέει, με τέτοια εισαγωγή κατάλαβα. Νέα αύξηση έρχεται στα αυγά και θα την ανακοινώσει.
2: Όχι, όχι, όχι, παιδιά, όχι. Ευτυχώς τα βουλάκια έχουν μείνει σταθερή τιμή. Έχει μείνει σταθερή τιμή στα αυγά.
1: Νάτος και ο Μπάμπης και εκείνος με παστούρμα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Βάζει και σουτζούκι μέσα.
2: Τώρα εντάξει.
1: Μπομπα.
2: Μπελαλίδι. Μπελαλίδι, πώς τους λέμε αυτούς που τρώνε τους αρέσουνε. Καλά το είπα.
1: Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, λάτρης των αυγών. Όχι, εκείνος δεν είναι.
2: Α, δεν σ' αρέσουν.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν
1: πειράζει.
2: Δεν τρελαίνεται. Και... Τι ξύνησες έτσι στο πρόσωπό σου.
1: Δεν του αρέσουν,
2: δεν του αρέσει το ανθρώπου. Τι να κάνει. Περίεργο πάντως, οι περισσότεροι τα αυγά τα τρώνε.
1: Ναι. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Ελώνα, και εγώ λέει αυγά σπάω τώρα στη δουλειά, αλλά ταΐζω κόσμο, δεν τάζω απλά. Επειδή άκουσε τους προηγούμενους οι οποίοι έσπαγαν όλοι αυγά για το καλό της Ελλάδας. Καλημέρα και στον Νικόλα. Πια 100 το χρόνο ρε παιδιά, λέει. 50 την εβδομάδα τρώω και έχω 160 χοληστερίνη εδώ και πολλά χρόνια. Είδες που στα λέω εγώ κάτσου. Βλέπεις. Τα λένε και οι ακροατές. Δεν πρέπει να αγχώνεσαι. Καλημέρα Κωστή, θα προσέχω να μην γίνω αυγουλωμάτης από ανοιχτομάτης όπως γράφεις το μήνυμά σου. Πάλι καλά που υπάρχει καμιά παγκόσμια ημέρα, παιδιά, και ξεφεύγουμε λίγο από την σκληρή καθημερινότητα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, σιγά τα ΟΑ. Σιγά, ναι. Θα τα προσέχουμε.
2: Και ο Βασίλης μας ακούει στον Αγιο Στέφανο, λέει: δηλαδή, ο καλαμαράκι τρώει ένα κοτέτσι αυγά, ένα στρέμμα πατάτες και μια στάνη φέτα. Ακριβώς.
1: Το ψωμί ξέχασες, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Καλημέρα Φάνη, όλοι αυγά λέει σπανί, αλλά οι Έλληνες πεινάνε. Πάντως το φαγητό που περιγράψατε είναι από τα αγαπημένα μου και τα καλύτερα που υπάρχουν. Καλό Σαββατοκύριακο φίλε.
2: Μιλτιάδη στην Κέρκυρα, έχεις δίκιο. Μερακλής, όχι Μπελαλής, Μερακλής.
1: Και μπελαλίδικο το φαγητό.
2: Ναι, έχεις δίκιο Μιλτιάδη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στο τιμόνι το 250 σήμερα. Ηρωικό αυτό, περνάει από τα μέρη μου, έτσι. Ναι. Μπορεί και να σε πετύχω, Δημητράκη, καλή συνέχεια.
2: Και λέει ο παλιάτσος, τρώγατε κι εσείς αυγά κρόκο με ζάχαρη χτυπητό στο ποτήρι παλιά?
1: Βέβαια.
2: Πώς δεν τρώγαμε.
1: Εγώ όταν ήμουν μικρός, επειδή είμαι και λίγο, να το πω περίεργος, λίγο ιδιόρυθμος, τέλος πάντων μπορείτε να βάλετε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε. Δεν έτρωγα το αυγό όταν ήμουν μικρός, το χτυπητό, και η μητέρα μου έρχεται λίγο κακάο μέσα και μου έλεγε σοκολάτα είναι. Το χτύπαγε εκεί πέρα, το κατέβαζα εγώ, ήθελα κι άλλο μετά. Αλλά έτσι ακριβώς όπως το περιγράφει ο Παλιάτσος. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα και στη Μαρία, στην Καλυθέα. Καλή Παρασκευή. Και στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνσι και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και με καλό καιρό. Λιακάδα και 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Σήμερα.
1: Ναι.
2: Ναι, και ανεβαίνει η θερμοκρασία και αύριο θα πέσει λίγο την Κυριακή. Κάποιες τοπικές βροχές δυτικά. Στην Κέρκυρα βρέχει, μας λέει ο Μιλτιάδης. Αλλά γενικότερα ο καιρός, υγρασία μπόλικη να ξέρετε. Εντάξει, θα είναι σχεδόν καλοκαιρινός θα έλεγα.
1: Με 29 βαθμούς.
2: Ναι.
1: Λογικό είναι, παιδιά, μικρό καλοκαιράκι. Καλημέρα στο Θοδωρή Αξελό, το συνάδελφό μας.
2: Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Επειδή λέει μόλις τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο. Έχεις προλάβει να πεις, λέει, για τους πράσινους γκαλάκτικους του Ζότς? Δεν είχα προλάβει, Θοδωρή μου, αλλά θα δράξω την ευκαιρία τώρα με το μήνυμά σου που έστειλες να πω για την πράσινη καταιγίδα, για τον πράσινο τρόμο χθες στο Telecom Center, που η πράσινη αρμάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς σκόρπισε και στη Φενέρμπαχτσέ αλλά και σε όλη την Ευρώπη με την επιβλητική της εμφάνιση.
2: Καλά, σταμάτα λίγο.
1: Και την νίκη.
2: Κάνε λίγο, εντάξει.
1: Με 92-74
2: είπαμε.
1: Στο Ρελαντί.
2: Μας έχεις πρίξει από το πρωί, πραγματικά. Δηλαδή θέλω να πω, ούτε 15χρονα στα σχολεία να κάνουν έτσι όπως κάνεις εσύ. Αλλά καταλαβαίνω την πίκρα σου. Την καταλαβαίνω την πίκρα σου γιατί δύο
1: βγάζει
2: χρόνια.
1: Πολύ τώρα.
2: Δύο χρόνια
1: πολύ.
2: Είστε εκτός. Εντάξει, να μην μιλήσω για την περσινή Euroleague που δεν πήγατε ούτε καν. Λοιπόν, άρα πραγματικά μπράβο στο Παναθηναϊκό. Φοβερή ομάδα. Μπράβο στον Ομπράντοβιτς.
1: Ένα μικρό δείγμα ήταν. Είναι πολύ νωρίς. Ακόμα δεν έχουμε ξεδιπλωθεί.
2: Λοιπόν,
1: λείπει και ο Ναν, λείπει και ο Σλούκα, λείπει και ο Χουαντσό.
2: Εκτός είσαι προκλητικός. Εγώ μ' αρέσει να βλέπω να παίζουν καλά οι ομάδες και να νικούν στην Euroleague όλες οι ομάδες, ενώ εσύ δεν το έχεις αυτό. Λοιπόν, δεν το έχεις αυτό, το ξαναλέω. Λοιπόν, μπράβο στο Παναθηναϊκό που φέτος είναι πάρα πολύ καλός.
1: Σκορπίζει τρόμο!
2: Τρόμο δεν σκορπίζει κανείς, αλλά μπράβο στην ομάδα, έχει φτιάξει πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Καλημέρα και στην Αφροδίτη. Χρόνια πολλά, λέει πολύχρονος ο αγαπημένος μας Νίκος. Βεβαίως, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Χατζηνικολάου.
2: Α, γι' αυτόν τον Νίκο.
1: Ακριβώς.
2: Χρόνια πολλά στον Νίκο Χατζηνικολάου, χιλιόχρονος.
1: Χρόνια πολλά, τις καλύτερες ευχές μέσα από την καρδιά μας. Χρόνια πολλά και δημιουργικά. Είδες, το θυμήθηκε η Αφροδίτη,
2: ναι,
1: και εμείς,
2: ναι,
1: το είχαμε σημειωμένο στο πρόγραμμα, αλλά μας πρόλαβε η Αφροδίτη. Καλημέρα, Στεφάνη. Ρε, Ιωσήφ λέει μαζί με τα αυγά, βάλε και κανένα λουκάνικο. Γιατί όχι, βάλε και τα λουκανικάκια μέσα και τα σουτζούκια και τον παστορμά. Θα γίνουμε μπιτζινάκα την πύραυλη.
2: Και ο Κωνσταντίνος λέει: χτυπητό αυγό στην τσάσκα, δεν ξέρω τι είναι, και μέσα τρίψτε μπισκότο πτιμπέρ. Θα πάθετε πλάκα. Ο καθένας λοιπόν το αυγό το τρώει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μια χαρά.
1: Ο Θεόδωρος από την άλλη έχει τραυματικές εμπειρίες. Αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα για το αυγό το χτυπημένο με ζάχαρη. Δεν τρωγόταν, λέει, ήταν μαρτύριο. Αγαπητέ φίλε, όπως άκουσες, εμένα μου έλειχνε η μαμά μου λίγο κακάο μέσα και νόμιζα ότι τρώω σοκολάτα. Οπότε το κατάπινα και το ευχαριστιόμουν.
2: Και λέει ο Real Blogger, πάω ζεις, εσύ μας οδηγείς αφιερωμένο στην Μπρέντα Κακομύρογλου. Εγώ είμαι αυτή.
1: Άστινα, παιδί μου, άστινα. Γιατί από το πρωί που έχω έρθει εδώ πέρα και τους λέω, παιδιά, εντάξει, δεν συνέβη και κάτι τρομερό χθες στο Telecom Center. Ήταν απλά μια εμφάνιση που δίνει πάρα πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Σκόρπισε λίγο
2: τρόμο. Τίποτα άλλο δεν είπες.
1: Τίποτα
2: άλλο δεν έχεις πει.
1: Με το που είπα, φίλε, τη λέξη τρόμος, έπρεπε να δει τα μούτρα της.
5: Μιλήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
1: Πήρε το γνωστό.
2: Έχω να σας πω ότι εγώ ήρθα 7.30 και ήρθε πολύ πιο νωρίς ο Ιωσήφ. Και εδώ οι συνάδελφοι εδώ δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει πει το στόμα του. Αυτό σας λέω μόνο.
1: Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη και εκείνη στέλνει ευχές για τον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Καλημέρα στη Χριστίνα την ροκ τηλεφωνήτρια. Αυγά, τηγανιτά, πατατούλες, φέτα και φρέσκο άσπρο ψωμάκι με σουσάμι, λέει η Χριστίνα. Επειδή είμαστε ακριβώς στην ίδια κατηγορία, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι έχω αρχίσει και ανησυχώ λιγάκι, γιατί καλά όλα αυτά με τα αυγά, αλλά υπάρχει θέμα με το ψωμί. Και εξηγούμε, επειδή λοιπόν οι αρτοποιοί αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον με την ενέργεια, την αύξηση στο κόστος, οι άνθρωποι αναγκαστικά θα προχωρήσουν σε αυξήσεις. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Προσπαθούν να κρατήσουν όσο μπορούν αυτές τις τιμές, αλλά κάποια στιγμή και εκείνοι δεν βγαίνουν. Και επειδή δεν βλέπουν στον ορίζοντα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια στήριξη, κάποια επιδότηση, όπως λένε, το επόμενο διάστημα θα δούμε αυξήσεις και στην τιμή του ψωμιού.
6: Δυστυχώς είδαμε προχθές τα 100 εκατομμύρια για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύμα πήγε αποκλειστικά στη βιομηχανία. Ο κλάδος μας για ακόμα μία φορά εξαιρέθηκε παρότι ενεργοβόρος.
7: Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 2,5 λεπτά για τη βιομηχανία, αλλά για μας τις μικρές επιχειρήσεις ήταν απλώς Τετάρτη.
8: Αναγκαστικά τώρα, με τις επιπλέον αυξήσεις που έρχονται, θα περάσει και στο ψωμί. Θα κάνουμε σίγουρα μια αύξηση στο 10 λεπτό.
6: Δυστυχώς βλέπουμε ότι θα προχωρήσουμε ξανά και σε νέες αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.
2: Είναι το ενεργειακό κόστος, είναι η αύξηση των πρώτων υλών, δεν τα βγάζουν πέρα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι της γειτονιάς εννοώ, τα τελευταία 3 χρόνια. 1.500 φούρνοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κλάδος έχει τεράστιο θέμα. Και το θέμα το μεγάλο είναι το ενεργειακό. Πέρα, ξαναλέω, από την αύξηση των πρώτων υλών. Θα ανεβάσουν το ψωμί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να κρατηθούν επιχειρήσεις τους ζωντανές. Τι να κάνουν, να κλείσουν επιχείρηση.
1: Να προσπαθήσουν να κρατήσουν, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και μιλάμε τώρα για έναν κλάδο, ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Οι άνθρωποι ξυπνάνε μέσα στη νύχτα.
2: Τις 3 ώρα.
1: Εργάζονται από τα ξημερώματα και προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους.
2: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί που μας ακούνε στη Νέα Σμύρνη, στο φούρνο. Παιδιά, καλημέρα. Δύναμη.
1: Και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε, σε αρτοποιία και σε ζαχαροπλαστεία, γιατί και εκείνοι έχουν ανάλογα προβλήματα. Όπως ακούτε λοιπόν, έρχονται και αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού 10 λεπτά. Εγώ δηλαδή που την παίρνω τώρα 1,20, θα πάει 1,30. Όπου αλλού εσείς την αγοράζατε, ας πούμε, 1,10, θα πάει 1,20. Με αυτά και με αυτά δηλαδή, θα κόψουμε και το ψωμί.
9: Τελειώσα! Ψωμί, τέρμα. Θα κόψεις το ψωμί να κάνεις την μπάκα σου. Λέω, θα κόψεις το ψωμί και θα κάνεις την κοιλιά σου.
2: Βέβαια, θα κόψεις το ψωμί. Θα κόψω την μπάκα εκεί.
1: Μα θα τη χάσεις,
2: πρέπει. Δεν
1: είναι boy, είμαι στην ανάπτυξη.
2: Τι επανάπτυξη, σε 54 χρόνια. Ηλικιωμένος κύριος. Μεσήλικας, 54 χρόνια.
1: Τώρα αναπτύσσομαι.
2: Πώς, στη μέση ηλικία αναπτύσσεσαι εσύ.
1: Είμαι συνεχόμενα στην ανάπτυξη.
2: Στο μυαλό να έχεις μείνει στην παιδική ηλικία. Μη σου πω στη βρεφική.
1: Ωρε φίλε. Αλλά τα λέει ο πρόεδρος Βελόπουλος.
9: Τέλειωσα. Ψωμί.
2: Τέλος.
9: Θα κόψεις το ψωμί να κάνεις την μπάκα σου.
2: Ναι.
9: Λέω, θα κόψεις το ψωμί και θα κάνεις την κοιλιά σου.
1: Λοιπόν, εγώ το ψωμί δεν το κόβω. Εγώ την μπάκα μου δεν τη χάνω. Όσο και να πάει, ψωμί εγώ δεν πρόκειται να κόψω. Αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη.
2: Χρειάζονται,
1: ο κλάδος ο συγκεκριμένος χρειάζεται στήριξη.
2: Οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
1: Καλημέρα στον Φίλιππο. Στην Χαλκιδική κάνω, λέει, το περπάτημά μου στη θάλασσα και σας ακούω να το απολαύσεις, φίλε.
2: Καλά, Φίλιππε, καλημέρα.
1: Να περνάς όμορφα και καθώς μας δίνεις και εσύ πάσα, κοίτα να δεις πώς το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, στέλνει το μήνυμα ο Θοδωρής ο Αξελός. Καλημέρα, Θοδωρή μας. Ρωτάει για την πράσινη καταιγίδα. Κάνουμε την αναφορά. Στέλνει το μήνυμα ο Φίλιππος από τη Χαλκιδική. Ποιος βρέθηκε χθες στη Χαλκιδική? Ο Πρωθυπουργός, ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν. Πήγαν και αλληλείς από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, οι οποίοι δεν έχουν ικανοποιηθεί από το διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και ζητούν και άλλα μέτρα στήριξης.
1: Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία των αλλιέων, οι οποίοι του εξέθεσαν το πρόβλημα του κλάδου και εκείνος υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα.
10: Εγώ όπως ζητάμε είναι η αντιμετώπιση με τους Ευρωπαίους αλλιείς. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ο Έλληνας ψαράς φυλάει σύνορα.
11: Το ξέρουμε καλά αυτό.
10: Τα σύνορα της Ευρώπης.
11: Και ξέρουμε και τους αγώνες που δίνεται και ξέρουμε και τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
12: Και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας και δεν ζητάμε καμία χάρη.
11: Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, άλλως των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
1: Τι ζητάνε λοιπόν οι αλλιείς? Μια επιδότηση τουλάχιστον 50 λεπτών στο λίτρο.
2: Όσοι είναι 30 παίρνουν, δηλαδή, τώρα.
1: Όσοι παίρνουν και οι Ευρωπαίοι συναδελφοί τους. Ταυτόχρονα μετά από αυτή τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό υπήρξε συνάντηση και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Μαργαρίτη Σκοινά. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Έγινε μια συζήτηση που χαρακτηρίστηκε ουσιαστική και από την πλευρά των αλλιέων.
13: Κάναμε μια πρώτη κίνηση, διπλασιάσαμε το επίπεδο στήριξης για την ελληνική αλληλεία και νομίζω ότι έχουμε περιθώριο να κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα.
14: Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση, την οποία εμείς έχουμε ως ένα χρέος να μεταφέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε στη Συντονιστική Επιτροπή και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας μας.
1: Σήμερα λοιπόν θα συνεδριάσει, ναι, ναι, η Συντονιστική Επιτροπή των Αλλιέων για να αποφασίσει την συνέχιση ή όχι των κινητοποιήσεων. Περιμένοντας και την απάντηση από την κυβέρνηση για ενδεχόμενη αύξηση στην επιδότηση. Καλημέρα και στον Κώστα, στη Νέα Σμύρνη. Να, στο αρτοπείο, αυτό το οποίο έλεγε η Σαμαλία. Επιπλέον, παιδιά, λέει, εκτός από το κόστος, να τονιστεί ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον αθέμητο ανταγωνισμό από τα σούπερ μάρκετ για προψημένο και κατεψυγμένο είδος ψωμιού.
2: Τα έλεγα χθες αυτά.
1: Και με λιγότερο βάρος. Είναι ένα θέμα που το οποίο είπε αναλυτικά χθες η Αμαλία.
2: Βεβαίως, και έχουν δίκιο οι αρτοποιοί. Πρέπει να κατοχυρωθεί η λέξη φούρνος μόνο για τα αρτοπία, τα παραδοσιακά αρτοπία, τους φούρνους. Όχι το ότι μέσα στα σούπερ μάρκετ καλά κάνουν, υπάρχουν αυτά τα κατεψυγμένα αρτοσκευάσματα που δεν είναι το ψωμί αυτό που τρώμε από το φούρνο, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι και για λόγους ευκολίας πάνε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν και το ψωμί. Δεν είναι το ίδιο ψωμί όμως.
15: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιρλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Time out για θρακών.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
23: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
24: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
25: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
26: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της
27: Λατό FM. Στους 103,3.
28: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
29: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Όμικρον Έψιλον.
30: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120, μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
31: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στη Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
32: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ.
0: την εκπομπή σας προσφέρει.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
4: Λατό FM στους 103.

0: ακριβώς. Λα σουσουλε. Ναι, σουσουλέλα.
1: Εντάξει, το πες.
0: Το πάμε. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Ρε κουρέτσε. Βέβαια, καιρό είχαμε να τον ακούσουμε. Τον ζητάτε στα μηνύματά σας. Αφιερωμένος με πολύ αγάπη. Τώρα, Μαλία μου, ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Είναι πολλά αυτά τα οποία βέβαια μπορείς να σκεφτείς, αλλά το πιο σημαντικό φυσικά είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο, για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα, και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber. Γιατί το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, με 19 και 90 λεπτά το μήνα, 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το dei.gr / Fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
1: Το Lepas L8 έφτασε στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη και στην Άννα. Έχω, λέει, να πω ότι λατρεύω τα αυγά, αλλά να προσέχουμε λίγο τι αυγά παίρνουμε, γιατί είναι κρίμα οι κοτούλες να είναι φυλακισμένες σε κλωβούς. Προσέξτε, λέει, το πρώτο νούμερο στον κωδικό πάνω στο αυγό που διευκρινίζει πώς ζει η κοτα. Καλύτερα ας μην πληρώσουμε πιο ακριβά για να πάρουμε λιγότερα. Με αγάπη, Άννα. Την αγάπη μας, Άννα. Πάμε και στο καυτό θέμα τώρα της ακρίβειας, γιατί είπαμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο των αρτοποιών, είπαμε και για τους αλλοιείς, οι οποίοι σήμερα θα πάρουν τις αποφάσεις τους για τις κινητοποιήσεις τους, περιμένοντας και τα νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Το γενικότερο πλαίσιο όμως είναι αυτό το οποίο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι είχαμε εκεί, Αμαλία μου?
1: Είχαμε πάλι ένα brand fair μεταξύ Βορρά και Νότου, γιατί οι Βόρειοι, δηλαδή Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, έχουν στυλώσει τα πόδια και δεν θέλουν να δοθούν αυτό που λέμε μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Επιμένουν ότι πρέπει οι χώρες όλες να είναι σε αυτό το, τι να πω τώρα, το ιερό δισκοπότηρο της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της λιτότητας ουσιαστικά, γιατί κάτι τέτοιο είναι. Βεβαίως, ας έπεσε μέσα στη λούμπα αυτή και η ίδια η Γερμανία, βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά επιμένουν, ο Νότος τι θέλει, σου λέει ευελιξία. Έχουμε ενεργειακή κρίση, παιδιά. Το πετρέλαιο χθες έφτασε στα $105 το βαρέλι. Όλοι μιλούν για έναν πολύ δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Μέχρι και η Ούρσουλα το είπε, η Ούρσουλα von der Leyen. Όμως δεν φαίνεται ότι αυτό θα περάσει. Θα περάσει πάλι της Γερμανίας και των δορυφόρων της. Και βεβαίως εκεί θα αρχίσουν τα παρατράγουδα. Και θα αρχίσουν τα παρατράγουδα από πολιτικούς, αλλά από τους πολίτες, από τις κοινωνίες. Ήδη έχουμε, είδατε τι γίνεται στη Γαλλία, εξεσηκώνονται και μαθητές, φοιτητές και όχι μόνο στο Βέλγιο. Έχουμε αναβρασμό έτσι κι αλλιώς στην Ισπανία. Γενικότερα οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιδρούν σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την ακρίβεια και την πολύ μεγάλη, με τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Και είναι λογικό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει στήριξη από την Ευρώπη. Ένα κοινό σχέδιο, δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα νέο RRF, Ταμείο Ανάκαμψη εννοώ. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι ένα ευρωομόλογο για την ενέργεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι ειδική. Όμως δεν μπορεί πάλι αυτό το ιερό δισκοπότηρο με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τους κανόνες να στραγγαλίζει οικονομίες και πολίτες. Πώς τα λέω έτσι?
0: Πώς τα λες, παιδί μου, πώς τα λες? Και έρχεται ο αρμόδιος επίτροπος για την οικονομία, ο κύριος Ντομπρόφσκης. Στη χθεσινή συνεδρίαση, εκεί πέρα στο Eurogroup, και τι λέει? Δεν γίνεται, λέει, να κάνουμε συνεχώς νέες προσθήκες στην οικονομική ευελιξία. Δεν μπορούμε, λέει, να προσθέτουμε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Ζητάμε δημοσιονομική σύνεση. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να λέει ναι στην ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, και καλώς το λέει, να το επαναλάβουμε, γιατί ήταν ένα αίτημα της Ελλάδας. Αλλά στο άλλο αίτημα της Ελλάδας, της Ιταλίας και άλλων χωρών του Νότου, για τη δημοσιονομική ευελιξία, για να υπάρξουν μέτρα στήριξης για τους Ευρωπαίους σε αυτή την ενεργειακή κρίση, ο κύριος Ντομπρόφσκης λέει δημοσιονομική σύνεση, όχι περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η απόφαση που τελικά θα ληφθεί, γιατί υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει η Σύνοδος Κορυφής στις 12 Οκτωβρίου. Εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις. Αλλά ο κύριος Ντομπρόφσκης, επαναλαμβάνω, μας προετοιμάζει για περισσότερη δημοσιονομική σύνεση. Φαίνεται ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα και από το τι συμβαίνει και κυρίως από το τι έρχεται. Με τον κόσμο να ξεσηκώνεται σιγά σιγά, αυτά που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την παιδεία. Ξεκίνησε από την παιδεία προφανώς, αλλά και εκεί γίνεται επειδή έχει μειωθεί δραματικά ο προϋπολογισμός.
1: Κοιτάξτε, και δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Σε υψηλά 25 ετία στο κόστος δανεισμού στη Γαλλία. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, ζητά να περάσει άμεσο προϋπολογισμός για να ηρεμήσουν οι αγορές. Κάποιοι λένε ότι είναι ανάγκη να παρέμβει η ΕΚΤ για να σταματήσει αυτή την αιματοχυσία στα ομόλογα, που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και ανησυχία. Και δεν ξέρω τι θα σημαίνει. Και άκουσα χθες τον Κρούκμαν, τον νομπελίστη οικονομολόγο, να λέει ότι είναι too big to fail. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ μεγάλη η Γαλλία. Ναι, θα το πω ελληνικά. Ναι. Πολύ μεγάλη για να διασωθεί η Γαλλία. Αυτά όλα, αυτά τα και αυτά, το too big to fail, τα ακούγα στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους και ξαναέρχονται στην επιφάνεια, γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των κακών πολιτικών των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το καταλαβαίνουν πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια νέα κρίση χρέους και οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη, με ό,τι αυτό σημαίνει. Πραγματικά απορώ οι άνθρωποι που ζουν σε ένα δικό τους κόσμο.
0: Και η Κομισιόν ζητάει λοιπόν από τη Γαλλία μέτρα λιτότητας και κυρίως να καταθέσει έναν αξιόπιστο, όπως λέει, προϋπολογισμό. Γιατί ένας τέτοιος έχει να κατατεθεί από το 2023. Τώρα αυτά μπορεί να φαίνονται απλά οικονομικά στοιχεία. Όμως από πίσω κρύβουν ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Εάν καταρρεύσει λοιπόν μια οικονομία όπως η γαλλική και μπει σε μια τέτοια κρίση, υπάρχει πάντα αυτός ο φόβος να μεταδοθεί αυτό και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην το μελετάμε πολύ, αλλά στο έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Καλημέρα στον Νίκο, το Στραβελάκι. Ως τα ξημερώματα, λέει, συνεδρίαζαν οι αλλοίοι. Δεν κατέληξαν εάν θα ξεκινήσουν από αύριο αποκλεισμό των λιμανιών, όπως είχαν πει ότι θα πράξουν. Συνεχίζουν σε λίγο τη συνεδρίαση, είναι όλα ανοιχτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Αυτό λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Περιμένουμε σήμερα και τις αποφάσεις των αλλοίων.
1: Γιώργο μου, επειδή αναφέρεσαι σε μένα και για τις αμυντικές δαπάνες, έχω μια τελείως διαφορετική άποψη από εσένα, γιατί έχω πει ξανά ότι δεν γειτνιάζουμε με το Λουξεμβούργο. Είναι η Τουρκία απέναντι και έχουμε κάσους μπέλι. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Εντάξει. Δεν είναι οι πολιτικές μόνο όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, οι ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν οδηγήσει τους λαούς εδώ. Είναι όλα αυτά τα μέτρα, οι οροφές δαπανών, όλα αυτά οι ρήτρες, τα υπερπλεονάσματα. Όλα αυτά στραγγαλίζουν τις οικονομίες και τους λαούς και το είδαμε και στην προηγούμενη κρίση χρέους. Και είπε κάτι καλό και πολύ εύστοχο ο Ιωσήφ. Ας μην το πολύ συζητάμε, μπορεί να μην το πολύ συζητάμε εμείς, αλλά το συζητάνε όλοι στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία.
0: Να διαβάσω και ένα καλό μήνυμα. Δεν ναι. Τα διαβάζουμε στην εκπομπή, αλλά αυτό θα το διαβάσω. Πόσο όμορφα μιλάει η Αμαλία. Χαίρομαι να την ακούω να αναλύει τα οικονομικά και μαθαίνω από εκείνη. Αυτό λέει η Κατερίνα. Με συγχωρείς, αλλά ήθελα να το διαβάσω. Να. Καλημέρα, Κατερίνα. Την αγάπη μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Η ώρα είναι 9 παρά 20.
1: Είναι η ώρα του Παναγιώτη.
0: Είναι η ώρα του Παναγιώτη.
2: Έλα, Παναγιωτάκη. Ο Παναγιωτάκης πάλι θα κάνει ζημιά από ποπό, δεν μπορώ. Παναγιώτη, Παναγιώτη.
0: Έλα, Παναγιωτάκη. Έλα. Έλα, καλώς το μου.
3: Καλημέρα, με άλλη διάθεση ο Ιωσήφ σήμερα.
1: Ναι, τον βλέπεις, Παναγιώτη μου, έτσι. Εγώ δεν μιλάω.
3: Ναι, εκτός του έχουμε ακούσει πολλά. Κάτι για τρόμου στα glass floor εκεί στα μαρκέτα περίεργα.
0: Θυμάσαι εκείνο το υπέροχο τραγούδι της Βάνου που έλεγε «Ο ήλιος βγαίνει με στα μάτια σου». Έτσι όπως σε βλέπω τώρα, είσαι και πίσω από τον ήλιο. Μπορώ να το παραφράσω λίγο και να πω «Ο τρόμος βγαίνει από τα μάτια σου».
1: Μας έχεις πρίξει με τον τρόμο, έτσι.
0: Νιώθε ένα τρόμο, ο Παναγιώτης Βολάνιος, στην τοποθεσία Telecom Center με αυτά που είδαν τα πληρωματάκια του χθες. Μου τα έλεγε με ένα έξω, αλλά δεν θέλει να τα παραδεχθεί και δημοσίως. Γι' αυτό θα περιοριστεί στα τη κινήσεως.
3: Καλά, καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός, πολύ καλός.
0: Πες τα σύγκεντρα, δεν θέλω να τα λέω εγώ.
3: Αλλά άμα είχε και κάποια ήττα από τις τέσσερις αναμετρήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής, θα ήταν.
0: Κάποια
3: πλήγμα.
0: Στιγμή θα έρθει και η ήττα. Εντάξει, όλα είμαστε στην αρχή της σεζόν. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν είναι ακόμα έτοιμες οι ομάδες και εμείς είμαστε ούτε στο 50% της απόδοσης που μπορούμε να πιάσουμε. Αλλά θα τα δούμε όλα με τη νέα χρονιά. Εκεί θα φανούν όλα. Πες μας τώρα,
3: διπλωματική ανάλυση να δούμε, θα ακολουθήσει και τη Δευτέρα. Γιατί το κλίμα έξω είναι αρκετά δυναμικό.
0: Βέβαια, πάμε για ντέρμπι.
3: Πάμε τώρα από τον δρόμο των παρκέ, στον δρόμο των δρόμων. Σύγκρουση 2 για ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Ζεσταίνεται και το κλίμα, τα είπαμε. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο, το πρώτο που τον ρώτησα σήμερα το πρωί μετά τα χθεσινά όταν ήρθε εδώ στο σταθμό.
4: Φοβηθήκατε,
0: Άστα να πάνε, μου λέει, φοβήθηκε το μάτι μας. Γεια σου Παναγιωτάκη, τα λέμε στις 10 παρά 20. Θα βάλεις λίγο γλώσσα μέσα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχει πάει 9 παρατέταρτο και να επιστρέψουμε με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας που δεν με έχεις αφήσει να αναπτύξω μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Δεν έχω βάλει γλώσσα μέσα μου.
0: Δεν έχεις βάλει, Ροδάνη πάει η γλώσσα σου.
1: Ναι.
0: Ροξάνη.
1: Ναι. Άντε πάμε σε διάλειμμα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
5: Real FM.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
12: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Real FM. Στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Και πάμε μετά στην ακρίβεια. Δεν περάσει καλά η Φοντερ Λάιν.
16: Βαστά την τουρκιτάλογα.
15: Δεν περάσει καλά η Φοντερ Λάιν. Πάμε στην ακρίβεια.
17: Μας, για πάμε λοιπόν τώρα εδώ.
15: Η κυρία Φοντερ Λάιν σε λίγες μέρες θα έχει ένα ερώτημα από μένα. Η κυρία Φοντερ Λάιν σε λίγες μέρες θα έχει ένα ερώτημα από μένα.
17: Δηλαδή?
15: Δηλαδή, σοεστάλη επιστολή από τον Πρωθυπουργό, τι έκανες, με ποιους, με τις μεγάλες πολυεθνικές.
17: Βεβαίως.
15: Πού είμαστε, πώς θα κινηθούμε... Δεν περάσει καλά η Φοντερ Λάιν.
16: Θα σκοτωθούμε. Δεν συζητάς.
0: Το συγκεκριμένο ηχητικό μπήκε γιατί ήρθε ένα μήνυμα από τον Real Blogger το οποίο έγραφε: «Εάν δεν στριμώξει την Ούρσουλα ο Αυτιάς, μην περιμένετε ρήτρα διαφυγής». Ναι. Όπως άκουσες φίλε και στο ηχητικό, έχει ξεκινήσει το στρίμωγμα, δεν περνάει καθόλου καλά. Ναι. Περνάει πολύ δύσκολες ώρες η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Έτσι.
1: Α, έτσι, έτσι, πάνω απ' όλα. Αλλά δεν πει πονά η δρόν ταυτή τη.
0: Περνάει δύσκολα πάντα.
1: Πάντω περνάει, αλλά δεν είναι η δρόν ταυτή τη, αυτό λέω.
0: Πάμε λοιπόν για το τελευταίο δεκάλεπτο τη πρώτη ώρα τη εκπομπή. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Νομίζω λέει ότι οι οικονομικές αναλύσεις και όλα τα υπόλοιπα αφήνουν παγερά αδιάφορους όλους τους εργάτες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα που ζούμε είναι εκμεταλλευτικό και έχει όνομα. Είναι ο καπιταλισμός, που λέει και ο Μπογιόπουλος. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλό όμως είναι να γνωρίζουμε και το τι συμβαίνει και το τι κυρίως έρχεται και τι πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Γι' αυτό και εμείς κάποιες φορές και κυρίως η Αμαλία που κατέχει τα θέματα
1: πραγματικότητας.
0: Τα οικονομικά λέει και 2-3 πράγματα για να καταλαβαίνουμε λίγο τι συμβαίνει. Και ο Κωνσταντίνος από την άλλη, ναι, λέει, αλλά όταν σε μια χώρα στην Ευρώπη πηγαίνει καλά στα οικονομικά, αυτό δεν περνάει στις υπόλοιπες.
1: Α, με έχει δίκιο. Πολύ σωστά. Επίσης δεν περνάει και στους πολίτες. Άμα πηγαίνει καλά, δεν περνάει στους πολίτες, γιατί το στοίχημα είναι να πηγαίνει καλά η οικονομία. Αλλά αυτή τη. Τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες να περνάει και στους μικροοικονομικούς δείκτες, δηλαδή στην καθημερινότητα. Γιατί τώρα τι λένε οι πολίτες, μας λέτε όλους ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, μας λέτε ότι οι μακροοικονομικοί δείκτες βελτιώνονται.
0: Και όντως είναι έτσι.
1: Φυσικά είναι έτσι.
0: Οι δείκτες είναι καλοί, όντως.
1: Αναβαθμίσεις, πήραμε επενδυτική βαθμίδα κλπ.
0: Το θέμα είναι η Αμαλία μου ότι αυτό περνάει στο 10% του πληθυσμού, στο 20% του πληθυσμού.
1: Εγώ ξαναλέω, δεν απαξιώνω όλη αυτή την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Λέω όμως ότι αν δεν περάσει την τσέπη του άλλου, να δει μεγαλύτερους μισθούς, λιγότερη ακρίβεια, τέλος πάντων να μπορεί να ζει καλά, να βγάζει το μήνα, τότε τα λέμε απλώς να τα λέμε. Να κάνουμε αναλύσεις. Έχει δίκιο ο κόσμος. Ότι είναι έτσι όμως, έτσι είναι. Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Αλλά σου λέει ο κόσμος, αφού πάει καλά η οικονομία, εγώ γιατί δεν πάω καλά. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Πες τα Χρυσόστομη, πάρα πολλά μηνύματα και ευχές για τον Νίκο Χατζηνικολάου και τα γενέθλιά του σήμερα και από τη Μαριάννα. Καλημέρα Μαριάννα, τα μεταφέρουμε στον αέρα.
1: Α, η Τσάσκα είναι η μεγάλη κούπα, τη λένε έτσι στην Εύβοια. Είδατε που διάβασα ένα μήνυμα. Είναι η μεγάλη, ευχαριστώ Κωνσταντίνε μου, δεν το ήξερα, να μαθαίνουμε κιόλας.
0: Καλημέρα και στο Φανούρι, ο Φανούρης είναι εκεί με τα αυγά και με τα κόρνφλέι. Μάλιστα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση συνδυασμού. Καλημέρα και στον άλλο τον ακροατή, τον Μανώλη, που λέει: εγώ στα αυγά μου βάζω λίγο μπέργκερ. Κατάλαβε. Φτιάχνει τα αυγά και βάζει και ένα μπέργκερ δίπλα. Έτσι για να είναι και λίγο ενισχυμένο. Σωστό. Καλημέρα και σε σένα, Ελένη, με τις ευχές σου. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Πάνο. Τώρα, για να πάμε παρακάτω, χθες είχαμε και μία επίθεση στην Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν έγινε μια επίθεση με μαχαίρωμα. Τρία άτομα φορώντας κουκούλες επιτέθηκαν σε έναν νεαρό και τον μαχαίρωσαν στο πόδι και συγκεκριμένα στο μυρό. Στην αρχή αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι πρόκειται για απόπειρα ληστείας, δηλαδή για να του πάρουν το κινητό.
1: Ναι.
0: Από την ελληνική αστυνομία όμως μαθαίνουμε ότι αυτή η επίθεση έχει πολιτικά κίνητρα.
1: Ναι, είναι φασίστες.
0: Αυτοί οι τρεις είναι γνωστοί φασίστες στην περιοχή, είναι γνωστοί ακροδεξιοί εκεί στην περιοχή.
1: Ακροδεξιά στοιχεία.
0: Ακριβώς. Ενώ ο 32χρονος, το θύμα δηλαδή της επίθεσης, προέρχεται από τον αντιφασιστικό χώρο. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν. Χθες στην Ελευσίνα, επίθεση με μαχαίρωμα, ξαναβγήκαν πάλι από τις τρύπες τους. Ευτυχώς για το παλικάρι, ο τραυματισμός ήταν στο πόδι και δεν διέτρεξε κίνδυνο η ζωή του, αν και ήταν σοβαρός ο τραυματισμός. Αλλά είναι άλλη μια υπενθύμηση, έτσι. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε από την ελληνική αστυνομία είναι

0: ζωή τους. Είναι άλλο ένα,
1: άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα. Άλλα δύο νέα παιδιά.
0: Νέα παιδιά.
1: Που ανεβαίνει. Χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.
0: Δεν γίνεται. Ο αριθμός είναι πια. Τα τροχαία. Ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους είναι τεράστιος.
1: Και υπήρξε και άλλο τροχαίο σοβαρό τη νύχτα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Πάλι με μοτοσυκλέτες. Οι οποίοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από εκεί υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι. Στην αρχή είχαμε μάθει και για τα παιδιά στη Θηβόνα ότι ήταν τραυματισμένα, αλλά δυστυχώς κατέληξαν στο νοσοκομείο.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα εκλεκτό τραπέζι χτίζεται με τα εκλεκτά υλικά που επιλέγεις. Γι' αυτό στα Lidl, ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές deluxe, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να το κάνεις ξεχωριστό με το δικό σου τρόπο. Γκράνα παντάνο, προσούτο πάρμας για ορεκτικό. Γεμιστά τορτελίνη, λουκάνικα και λαχταριστή πίτσα για το κυρίως σε τιμές Lidl φυσικά. Α, και μην ξεχάσεις να προσθέσεις λάδι, τρούφα ή βαλσάμικο με μέλι για να βάλεις υπογραφή σε κάθε δημιουργία σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Και μέσα σε όλα τα άλλα, παιδιά, χθες στον Πειραιά είχαμε και μια περίεργη κλοπή.
0: Τι κλέψανε?
1: Στον ίδιο δρόμο, στην οδό Κλεισόβης. Στον Πειραιά, λοιπόν, ξύπνησαν το πρωί κάτοικοι εκεί, περίοικοι, καταστηματάρχες.
0: Ναι.
1: Και έλειπαν από τον ίδιο δρόμο 23 καπάκια φρεατίων. Έλειπαν από όλο το δρόμο όλα τα καπάκια από τα φρεάτια. Τα οποία ζυγίζουν δεκάδες κιλά.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, όλα μαζί εκατοντάδες κιλά.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς έκαναν φορτωτική το βράδυ, περάσαν εκεί με κάποιο φορτηγό και μάζευαν τα καπάκια από τα φρεάτια. Και τρέχαν το πρωί οι άνθρωποι να βάλουν σήμανση μπροστά μαζί με την τροχέα.
0: Βέβαια, για να μην
1: πέσει και κανένας άνθρωπος μέσα. Στον ίδιο δρόμο. 23 καπάκια.
0: Ωραία,
1: από τα φρεάτια.
0: Μια χαρά.
1: Δουλέψαν τα παιδιά τη νύχτα. Κάνανε καλή δουλειά.
0: Υπερορίες.
1: Ακριβώς. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, κυρία Κάτζου,
0: ναι,
1: θα σου βάλω ένα δίλημα. Ένα πολύ σοβαρό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθείς με απόλυτη ειλικρίνεια.
0: Εσύ από κλίδρα μου βάλει σοβαρό ερώτημα.
1: Θες να πεις κάτι?
0: Όχι, όχι. Α, αυτό. Απλώς.
1: Θα πρέπει λοιπόν να τοποθετηθείς με απόλυτη ειλικρίνεια. Σε προετοιμάζω λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
9: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
10: εταιρεία Λαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
11: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία.

0: φόρο επίλυσης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δεν υπολογίζεται στη Μαρσέιγ εν ώψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό για το Europa League ο Δανός μέσος Πιέρε Μιλ Χόιμπιερκ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Θα μείνει εκτός δράσης για 2 εβδομάδες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Ανεμινότιο έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πες το και εσύ, παιδί μου.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Σε φτέρι έχει γίνει, πετάει. Καλημέρα και στον παππού τον Κώστα που έχει στείλει το μήνυμά του.
2: Και ο παππούς.
0: Και ο παππούς στην εκπομπή. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ναι, γιατί έχουμε αναλύσει φυσικά στην πρώτη ώρα τα πιο σημαντικά, υπάρχει μία είδηση, Αμαλία Κάτζου,
1: ναι, ναι,
0: που μου προκαλεί τρόμο.
1: Τρόμος.
0: Την άκουσα χθες, μου προκάλεσε τρόμο.
1: Ναι.
0: Είναι μία νέα μόδα που έχει ξεκινήσει στην Αμερική, επεκτείνεται και στον υπόλοιπο κόσμο,
1: ναι,
0: έρχεται ως ονούπο και στην Ευρώπη, όπως καταλαβαίνεις, και ενδεχομένως να επηρεάσει τη σχέση μας.
1: Ποια σχέση μας?
0: Την επαγγελματική μας σχέση.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε λοιπόν να ακούσεις την είδηση, τι
1: να
0: συμβαίνει
1: ακούω
0: στην Αμερική και, ναι, μετά θα σε καλέσω να τοποθετηθείς. Αν συμφωνείς, αν θέλεις να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, τι θέλεις να κάνουμε γενικότερα.
1: Μάλιστα, ακούω.
0: Λοιπόν, άκου τι συμβαίνει στην Αμερική.
3: Θα έμεινες ποτέ στο ίδιο σπίτι με τους συναδέλφους σου και με το αφεντικό σου να κοιμάστε, να τρώτε και να δουλεύετε όλοι μαζί? Γιατί στο Σαν Φρανσίσκο αυτή είναι μια νέα μόδα. Τα παλιά καλά κοινόδια επέστρεψαν. Ο καθένας είναι στο δωματιό του για ύπνο, αλλά όλοι μαζί στο σαλόνι για δουλειά. Και η μόδα δεν σταματά στην Αμερική. Έχει ήδη φτάσει μέχρι την Ινδία και την Αυστραλία. Εσύ λοιπόν θα άντεχες να ζεις με το αφεντικό και τους συναδέλφους σου ή θα τα μάζευες από την πρώτη εβδομάδα? Γράψτε το στα σχόλια και στείλ το σε εκείνον τον συνάδελφο που δεν θα άντεχες ούτε μία μέρα μαζί του.
0: Λοιπόν, στην Αμερική μαζεύονται πλέον και, ναι, μπαίνουν στην ίδια στέγη.
1: Κοινόβιο.
0: Έτσι, για να έχουν και καλύτερες σχέσεις.
1: Εργάζονται όλοι μαζί, δηλαδή.
0: Εργάζονται όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια,
1: εντάξει,
0: αλλά,
1: ναι,
0: μένουν στο ίδιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, φροντίζει η επιχείρηση, νοικιάζει ένα σπίτι και,
1: ωραία,
0: μένουν όλοι μαζί,
1: ναι,
0: για να
1: περκοπές
0: υπάρχει αυτό το
1: αυτό.
0: No one's better.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέω τώρα, τρόμος.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα να μένω με την Κάτζου, να είμαστε,
1: όχι,
0: όλη τη μέρα στο ίδιο σπίτι και να ακούω τη φωνή της όλη τη μέρα. Να μην σταματάει να μιλάει.
1: Μα δεν θέλω να μένω μαζί στο ίδιο σπίτι και να δουλεύω. Δεν θέλω, δεν φτάνει που σε τρώω στη μάπα με 2 ώρες στην εκπομπή.
0: Πώς σε εκφράζεται, τρώω στη μάπα, ρε παιδί, πώς εκφράζεται.
1: Τι δηλαδή.
0: Το μόνο καλό από αυτή τη συμβίωση ενδεχομένως, ναι, ήταν ότι θα μου καθάρισες τα φρουτάκια μου, ότι θα μου φτιάχνεις καμιά σαλατούλα
1: για...
0: να
1: άρα
0: φάω.
1: Άρα για περίκρια με θέλεις.
0: Εγώ
1: σου
0: το είπα,
1: δηλαδή αυτό θες να πεις.
0: Εγώ το είπα για να αντιδράσει επειδή δεν τρώω φρούτα και λαχανικά,
1: ναι,
0: αλλά δεν το έβιασε. Είναι αναστατωμένη από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Ναι, έχω αναστατωθεί μόνο με τη σκέψη ότι μπορεί μετά την εκπομπή, μάλλον και την εκπομπή να την κάνουμε σε ένα σπίτι. Δηλαδή να σε βλέπω όλη μέρα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, καλά. Σου έρχεται. Καλομελέτα και έρχεται,
1: ναι,
0: λοιπόν, γιατί ξεκίνησε από το Σαν Φρανσίσκο.
1: Αυτό ήταν το δίλημα.
0: Επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη σιγά σιγά.
1: Και τα αφεντικά όμως λέει μέσα.
0: Και τα αφεντικά. Όλοι μαζί θα μένουμε
1: όλοι
0: στο
1: μαζί
0: ίδιο σπίτι.
1: Α, όλοι μαζί.
0: Για να μας έρθει πιο οικονομικά.
1: Α, και ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου δηλαδή μαζί μας.
0: Το αφεντικό όλοι μαζί.
1: Ωραία. Να το ρωτήσουμε αν θέλει. Δεν νομίζω να μας αντέχει. Λέω εγώ τώρα, αλλά εγώ δεν αντέχω εσένα.
0: Θα βλέπουμε μαζί τα παιχνίδια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα περνάμε υπέροχα.
1: Δεν ξέρω πόσο θέλω να πω. Δηλαδή, ο κύριος Χατζηνικολάου, όπως και εγώ, είναι Ολυμπιακός. Εσύ είσαι Παναθηναϊκός. Όταν του λες τρόμος και τέτοια, δεν νομίζω ότι θα βγεις αρτιμελής από το συγκεκριμένο σπίτι.
0: Καλά, το βλέπουμε. Στο μακρινό μέλλον.
1: Στο μακρινό μέλλον. Όχι, δεν θα το ήθελα.
0: Έχασε την ευκαιρία της η Κάτζου, λοιπόν. Δεν θα συγκατοικήσουμε. Πάντως, πέρα από την πλάκα, βλέπεις που οδηγούνται τα πράγματα.
1: Φυσικά. Γιατί... πέρα από το αστείο που. Εντάξει τώρα. Αυτή την ειδήση να ξέρεις ότι την έχω ακούσει, την έχω διαβάσει κάποιους μήνες πριν. Και πραγματικά όλο αυτό είναι σημάδια των καιρών. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πέρα από το ότι το know us better, δεν ξέρω αν είναι και θέμα περικοπής κόστους για κάποιες επιχειρήσεις. Το να δουλεύουν σε ένα σπίτι. Πόσο να είναι το σπίτι, πόσα έξοδα να έχει σε σχέση με το να νοικιάζει μια εταιρεία. Γενικότερα μιλάω γραφεία κτλ. Βάλτε και αυτό στο μυαλό σου.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι η επόμενη μέρα. Εκεί, παιδιά, οδηγούνται τα πράγματα.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε ας το έχουμε στο μυαλό μας για το τι έρχεται.
1: Και το έχει ακούει ο Γιάννης και σχολιάζει, βεβαίως.
0: Τι σχολιάζει ο φίλος μου?
1: Δεν αντέχεται με τίποτα.
0: Ο Πάνος έχει κάνει μια πιο προχωρημένη σκέψη και λέει: για σκεφτείτε όμως την εικόνα και της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τους συνεργάτες της στο ίδιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα και στον Μάνο. Ο Μάνος είναι οδηγός ταξί. Δυστυχώς και εμείς πλέον δεν βγαίνουμε. Τα αμάξια μας λένε βενζινοκίνητα και όχι πετρελαίου. Καλημέρα, Μάνο. Το λέμε από την πρώτη μέρα ότι ένας από τους κλάδους που πλήττεται πάρα πολύ έντονα είναι φυσικά τα ταξί.
1: Βεβαίως. Και όχι απλώς. Έχει ανέβει το κόστος στο ενεργειακό πάρα πολύ και για τους φίλους μας οδηγούς ταξί. Να πούμε μια γλυκιά ζεστή καλημέρα στην Έφη. Στο ΕΚΑΒ Πάτρας.
0: Καλημέρα στην Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους στην πανέμορφη Πάτρα. Μας ακούνε λέει κάθε πρωί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Τους εργαζόμενους εκεί
1: όλοι,
0: στο ΕΚΑΒ, να είστε καλά.
1: Με φαντάζεστε μένα τώρα στο ίδιο σπίτι να δουλεύουμε και να συνεπάρχουμε.
0: Καλά,
1: με την Ιωσήφ Καλαμαρά.
0: Μεγάλες στιγμές.
1: Εντάξει, έπρεπε να έχω βάλει και κάμερα όμως να
0: γράφει. Μεγάλες στιγμές.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Το 2002 λέει, δούλευα σε μια εταιρεία. Ο εργοδότης πήγε ταξίδι στην Ταϊβάν και όταν επέστρεψε ήταν τόσο ενθουσιασμένος γιατί στο εργοστάσιο που δούλευαν υπήρχαν και κουκέτες. Μετά τη δουλειά πήγαιναν κατευθείαν για ύπνο. Τότε μας είχαν πέσει τα σαγόνια. Μου έχει μείνει, λέει, στη μνήμη μου σαν τρόμος. Φαντάσου λοιπόν ότι με μια άλλη μορφή πλέον επανέρχεται το θέμα με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Δώρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, δεν υπάρχουν λόγια. Πρώτη φορά στέλνει το μήνυμα, ενώ μας ακούει.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν φτάνει λίγο που τους ανέχουμε 40 ώρες την εβδομάδα. Να ξυπνήσω τη νύχτα για νερό και να δω μπροστά μου το αφεντικό μου. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο τρομακτικό. Πάρα πολλές ευχές για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
1: Χρόνια πολλά. Χιλιόχρονος, όλα τα καλά.
0: Και δημιουργικά. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα και στη Γεωργία. Σας ακούω, λέει, και μου φτιάχνετε τη μέρα. Να ρωτήσω, λέει, για την είδηση με τα καπάκια. Αυτά, λέει, κάπου καταλήγουν. Γιατί δεν τα παίρνουν σπίτι τους. Δεν μπορούν να βρουν που πάνε για λιώσιμο και ποιοι τα πάνε. Ή δεν θέλουν. Στο τέλος της ημέρας, εμείς θα τα ξαναπληρώσουμε. Έχει δίκιο. Η Γεωργία μου έλεγε ο Στέφανος. Από τα Άνω Λιώσια, επειδή υπήρχαν πολλά τέτοια προβλήματα εκεί, ο Δήμος έχει βρει μια πατέντα, ώστε να βγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα τα καπάκια, γιατί είδαν και από είδαν οι άνθρωποι, κάθε λίγο και λιγάκι τα μαζεύανε. Έχουν βρει μια πατέντα λοιπόν για να τα βγάζουν με δυσκολία. Ο αγαπητός από την άλλη λέει: μπορούμε αντί να μένουμε με τους εργοδότες να διαλέξουμε γειτόνισσα.
1: Α, αυτό πάει
0: και να στέλνει άλλο κοινόβιο, κατάλαβες. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε για την Παγκόσμια ημέρα αυγού που είναι σήμερα και το γιορτάζουμε δεόντως. Πάμε αυγά, φτιάχνουμε ομελέτες, τρώμε αυγά μάτια με πατάτες τηγανιτές, φετούλα, ψωμάκι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αστουρμά, σουτζούκι, που λένε και ακροατές μας.
0: Το έχουν κάνει εδώ πέρα λίσα. Από εκεί και πέρα σας είπαμε για τις κινητοποιήσεις των αλλιέων. Σήμερα αναμένονται οι τελικές τους αποφάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Μετά και τη συνάντηση που είχαν χθες και με τον Πρωθυπουργό και με τον Μαργαρίτη Σχοινά.
1: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και για τους φουρνούς, για τους αρτοποιούς, οι οποίοι άνθρωποι είναι σε πολύ δύσκολη θέση με την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους. Θα ανέβει η τιμή του ψωμιού 10 λεπτά σε πρώτη φάση. Μήπως και μπορέσουν και επιβιώσουν. Θα ξαναπώ ότι 1.500 φούρνοι έκλεισαν την τελευταία τριετία.
0: Και είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα εμένα, γιατί εγώ χωρίς ψωμί, παιδιά, το ομολογώ, δεν γίνεται. Εγώ, να φανταστείς, λάσκαρη, ακόμα και με μακαρόνια, με τα μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Τρώω ψωμί. Δεν μπορώ να φάω χωρίς ψωμί και χωρίς φέτα. Άμα μου κόψεις το ψωμί, τέρμα.
4: Τελειώσαμε. Ψωμί, τέρμα. Θα κόψεις το ψωμί να χάσεις την μπάκα σου. Λέει, θα κόψεις το ψωμί και θα χάσεις την κοιλιά σου.
1: Την κοιλιά σου θα χάσεις, κόψε το ψωμί.
0: Θα χάσω και τον μπούι μου.
1: Ναι,
0: την ανάπτυξή μου.
1: Ποιο μπούι εδώ. Υποφέρει η μπλούζα που φοράς, υποφέρει.
0: Έλα, θέλω να φάω ψωμί σου, λέω.
5: Βαρεθήκαμε πια να κοσκινίζουμε. Και θέλουμε να ζυμώσουμε και να φάμε ψωμί.
0: Αυτό λέω.
1: Λέει ο ίδιος
0: Τσίπρας. Να ζυμώσουμε και να φάμε ψωμί.
1: Να κοσκινήσουμε τα λεύρη, να το ζυμώσουμε, να το ψήσουμε, να φάμε ψωμί.
0: Τι άλλο είπαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής? Είπαμε για την Κομισιόν και τον κύριο Ντομπρόφσκι.
1: Βεβαίως, και τους Βόρειους όλους, οι οποίοι αντίθεται σε δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια. Βεβαίως υπάρχει, θα ξαναπώ, ένα μπραντ φερ βορρά-νότου.
0: Και φυσικά για αυτήν την αιματηρή επίθεση χθες στην Ελευσίνα, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν έναν 32χρονο. Από ό,τι γίνεται γνωστό, πρόκειται για γνωστούς ακροδεξιούς της περιοχής.
1: Και για το τροχαίο στη Θιβών, που άφησαν δύο νέα παιδιά, άφησαν την τελευταία τους πνοή στο δρόμο. Μεγάλη προσοχή, πάρα πολλά δυστυχήματα, πάρα πολλά στο δρόμο.
0: Τώρα πάμε σε ένα επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή στον σταθμό ART.
1: Ναι. Έχει γίνει, πάντως έχει ξεσπάσει μεγάλος θόρυβος και υπάρχει και αντιπαράθεση. Μάλλον το Πασόκ ζητά από την ελληνική αριστερή όχι, ναι.
0: Η
1: Ελλάς ζητά από το Πασόκ. Συγγνώμη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ζητά από τον Πασόκ την απομάκρυση του συγκεκριμένου στελέχους που φέρεται και σύμφωνα με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου να την εξύβρισε και να την εκφόβησε. Δεν είναι πράγματα αυτά.
0: Είναι ο κύριος Κωνσταντόπουλος.
1: Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.
0: Στέλεχος του Πασόκ. Είναι η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ήταν και χθες στο πάνελ. Είχαν έναν έντονο διάλογο. Υπάρχει και το ηχητικό, αλλά δεν θα το μεταδώσουμε γιατί πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Υπάρχει πάρα πολύ φασαρία και δεν θα βγάλετε νόημα. Αυτά τα οποία ελέγχθησαν ήταν από την πλευρά του κ. Κωνσταντόπουλου. Τι μου φέρνετε εδώ ένα στέλεχος που μέχρι χθες ήταν στο Πασόκ και τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και άλλα πολλά.
0: Λέει η κυρία Παπαδοπούλου, ούτε το όνομα δεν ξέρετε, δεν είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στην Ελλάς. Πάρτε κανένα ηρεμιστικό, του λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Ανεβάζει εκείνος στροφές ακόμα περισσότερο και έχουν έντονο διάλογο. Στη συνέχεια, στο κλείσιμο της εκπομπής.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Ακούγεται την ώρα που πέφτει και το σήμα της εκπομπής. Να ανεβαίνουν και άλλο οι τόνοι και ακούγεται και ένα έπιπλο το οποίο προφανώς μετακινείται. Και όπως λέει η κυρία Παπαδοπούλου, αποπειράθηκε να της επιτεθεί.
1: Ακριβώς. Και η κυρία Παπαδοπούλου γενικότερα, όσοι την ξέρουμε και την έχουμε και έχουμε συνομιλήσει και μαζί της, δεν είναι ένας άνθρωπος που υψηλών τόνων. Είναι γενικώς κάνει, εντάξει, κριτική στο Πασόκ, στην κυβέρνηση, υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σε πολύ ήπιο ύφος. Πραγματικά, και επειδή ήταν πολύ προκλητικός ο κύριος Κωνσταντόπουλος και έχει απέναντί του μια κυρία, μια γυναίκα. Δεν μπορεί να μιλά με αυτόν τον τρόπο. Και ζήτησε συγγνώμη, βέβαια, η οποία δεν έχει δεχθεί η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία είπε ότι θα τον μηνύσει τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Πρέπει να αποφεύγονται αυτά. Πραγματικά πρέπει να αποφεύγονται. Και αν είναι δυνατόν, αν ισχύει το ότι. Παιδί μου, την πλησίασε με επιθετικό τρόπο. Πώς να σου πω, έτσι.
0: Λέει ότι κινήθηκε απειλητικά δύο φορές.
1: Εντάξει. Τώρα αυτά. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Και απορώ με το Πασόκ. Και πραγματικά το λέω. Που δεν έχει πάρει θέση για το περιστατικό. Μια θέση πρέπει να την πάρει το Πασόκ. Το Πασόκ.
0: Εάν όντως έχουν συμβεί τα πράγματα όπως καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, ναι, η οποία και σήμερα το πρωί στην τηλεοπτική της εμφάνισης είπε ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, και επειδή προφανώς υπήρχαν και άλλοι καλεσμένοι στην εκπομπή και από τα άλλα κόμματα που μπορούν να επιβεβαιώσουν το αληθές ή όχι της καταγγελίας. Εάν λοιπόν έχουν συμβεί έτσι τα πράγματα, στο Πασόκ πρέπει να πάρουν αποφάσεις χθες.
1: Ναι, υπάρχουν μάρτυρες, λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Λέει, προσπαθεί να πει ότι δεν έγιναν, δεν συνέβησαν αυτά, όμως συνέβησαν και εγώ θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Αυτό. Λοιπόν, πάντως, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, εγώ νομίζω ότι θα ανεβούν κι άλλο οι τόνοι. Χρειάζεται σύνεση, ψυχραιμία και βεβαίως όχι τέτοιες αντιπαραθέσεις σε τέτοιο ύφος. Εγώ και περιμένω, ξαναλέω, την αντίδραση από το Πασόκ. Δεν μπορεί το Πασόκ να μην γνωρίζει ακριβώς τι έχει συμβεί. Έτσι, το στέλεχος αυτό θα πρέπει να έχει ενημερώσει τη Χαριλάου Τρικούπη. Πρέπει να βγει μια αντίδραση. Πώς να το κάνουμε, η κυρία Παδοπούλου και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ζητά απομάκρυνση του συγκεκριμένου στελέχους από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, ξαναλέω, ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Δεν φτάνει αυτό.
0: Από την πλευρά του, εκείνος αρνείται ότι κινήθηκε απειλητικά, ότι έμεινε μόνο σε χαρακτηρισμούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο λέει ότι ζήτησε συγγνώμη. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο μας τον Παράσχο στην ΚΟ, στο χωράφι. 2,4 το απλό πετρέλαιο στην ΚΟ. Άντε, λέει, να οργώσεις και να σπείρεις και να φρεζάρεις. Με 85 λεπτά συν το λίτρο από πέρσι. Υπομονή και επιμονή, ψηλά το κεφάλι. Καλό κουράγιο, αγαπητέ φίλε.
1: Να σε καλά, Παράσχο.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα, τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε την με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε, είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, Macwell και δοκιμή.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις ανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθενται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα, Δέσποινα. Η κυρία Παπαδοπούλου, που είναι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τώρα, ήταν πριν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά είχε αποχωρήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Καλημέρα και στον Λάμπρο. Κύριε Καλαμαράκια, λέει, και εγώ μαζί σας. Το έχω τερματίσει, τρώω και με πίτσα δύο φέτες ψωμί. Χωρίς ψωμί δεν γίνεται. Φίλε, εντάξει, εσύ πραγματικά το τερμάτισες, με ξεπερνάς. Και η Αγγελική ψωμάκι φρέσκο ζεστό, αλλά και ωραία μπουγάτσα από τον φούρνο μου σχομυριστή με τις σάχνες και τις κανέλες. Μας ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Ωραία η μπουγάτσα, ε.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Να φάμε την μπουγάτσα, κάτσε, ε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να φάμε την μπουγάτσα.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Με ζαχαρίτσα, με κανελίτσα, πολύ ωραία.
0: Άσταση, μην το λες.
1: Όχι.
0: Μην το λες.
1: Καλά τώρα.
0: Εσύ το θα φάμε μπουγάτσα και το ψωμί, μην τα λες. Γιατί είναι επικίνδυνα αυτά. Στο λέω γιατί και μια γνωστή σου είχε πρόβλημα. Πήγαινε να πει ψωμί και δεν μπορούσε να πει ψωμί.
1: Άστο λοιπόν. Είναι
0: άλλα πράγματα, οπότε άστο. Καλημέρα στον Νίκο στο Κερατσίνη, ο οποίος πρωί-πρωί βλέπει η δεύτερη φορά το χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Να το ευχαριστηθεί, αγαπητέ φίλε.
1: Καλά κάνει.
6: Καπιτάν, τέλος delinquentes, you know what I'm saying.
0: Καλημέρα και στον Άγγελο και παλαιότερα, λέει, πολλά πολλά χρόνια πριν οι δούλοι έμεναν με τους αφέντες. Επιστροφή λοιπόν στις ρίζες. Θα σε στενόμαστε με φωτιά στο κέντρο χωρίς ρεύμα, πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ η Μαρία από την άλλη, λέει, κυρία Κάτζου, θα ήσασταν τυχεροί γιατί θα είχατε την ευκαιρία να φροντίσετε έναν γεννημένο πασά, άντρα με κυλίτσα δηλαδή, τον κύριο Καλαμαράκη.
1: Να μου λείπει, δεν χρειάζεται, όχι.
0: Εκείνη χάνει η Μαρία μου. Άστινα, μην δίνει σημασία.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
13: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
14: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 90
18: FM, στους 103,3.
19: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
0: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
20: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
21: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
22: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
21: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
23: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
21: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
23: Σίκα πώς?
21: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
24: ΣΥΚΑ Thermocoot!
25: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
26: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
27: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
28: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
29: Που δεν μπορώ να το κόψω με τίποτα. Δύο πράγματα διακόβονται, Κάτζου, σε ναι. Αυτή τη ζωή. Πρέπει να το γνωρίζεις.
30: Υπάρχει μια ύφεση στην αγορά. Λέκα, ο κόσμος δεν έχουν να φάνε, ρε, τσόντες αγοράς.
31: Το ψωμί και η τσόντα είναι ήδη πρώτης ανάγκης, Τάκη μου. Δεν πέφτουνε ποτέ.
29: Αυτά τα δύο είναι πρώτης ανάγκης.
30: Πρώτης ανάγκης, ε.
29: Δεν κόβονται με τίποτα. Βάζει. Καλημέρα και στον Πάνο. Όχι, λέει, δεν είναι ο Πάνος. Εδώ Βλαδίμηρος, λέει Πούτιν. Ο Σαμαράς πότε θα φτιάξει κόμμα, επειδή είπε προχθές την ιστορία ο Αντώνης Σαμαράς σχετικά με το κόμμα. Και κοίτα να δεις, όλο μας δίνουν πάσες σήμερα, ρε παιδιά.
30: Ναι, οι ακροατές.
29: Όλο ασίστ μας δίνουν, γιατί βγήκε χθες ο κύριος Τσούτσιας να πει για το νέο κόμμα λοιπόν του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο έρχεται το επόμενο διάστημα. Και τι τόνισε ο κύριος Τσούτσιας, Αμαλία, ξέρεις?
30: Τι είπε.
29: Άκου.
32: Δεν είπε κανένα προσωπικό ζήτημα από την πλευρά του κ. Σαμαρά. Δεν μπορεί να πέσει μια εκλεγμένη κυβέρνηση παρά μόνο μέσα από τη Βουλή. Κατά δεύτερον, ο κ. Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα.
30: Θα το κάνει και θα το κάνει και πότε.
32: Όπως έχει πει και το λέω σε κάθε μου παρουσία, είναι ο ίδιος ο οποίος θα επιλέξει το πότε. Το όμως σημαντικότερο είναι ότι πιέζει ο κόσμος για την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλειών.
30: Πιέζει ο κόσμος. Εντάξει,
29: αλλά δεν έχει κανένα προσωπικό ζήτημα.
30: Δεν έχει κανένα. Το πιστέψαμε.
29: Το είπε ο κύριος Τσούτσιας.
30: Εγώ τι είπε ο κύριος Τσούτσιας, τον πιστεύω. Τι.
29: Οπότε αγαπητέ Βλαδίμηρε, σου λύσαμε και την απορία σου. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω. Δηλαδή, να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα χωρίς κανένα λαγκάρισμα. Και πώς το κάνω αυτό? Με το ΔΕΗ Fiber που φέρνει άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις αυθονό, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. dei.gr/fiber. Αμαλία, εκεί στην Γράβα, τι γίνεται με το σχολικό συγκρότημα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας.
1: Ακριβώς, έκλεισε το σχολείο, γιατί υπήρχε αυτή η οσμή αερίου και πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Και νομίζω ότι άργησε και να κλείσει. Έτσι. Γενικότερα, υπάρχει μια ανησυχία και δεν είναι λογικό.
29: Βέβαια, γιατί μιλάμε.
1: Τεράστιο συγκρότημα εκπαιδευτικό.
29: Είναι το μεγαλύτερο στη χώρα. Είναι 4.000 μαθητές.
1: Ακριβώς.
29: Εκεί στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Και αυτό το μυστήριο με την οσμή αερίου είναι τουλάχιστον 15 μήπου και 20 ημέρες. Και δεν μπορούν να καταλήξουν στο από πού προέρχεται η συγκεκριμένη οσμή. Με αποτέλεσμα λοιπόν σήμερα να έχει ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου, όπως είπε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
2: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Σαφώς και δεν παίζουμε με την ασφάλεια των παιδιών μας. Όμως τρεις εβδομάδες τώρα δεν έπρεπε να έχουν γίνει έλεγχοι.
29: Φυσικά.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος.
29: Έχει διακοπεί η παροχή αερίου.
1: Ναι, έχει διακοπεί. Βεβαίως. Αλλά λέω εγώ τώρα. Τρεις εβδομάδες δεν είναι δύο μέρες. Τρεις εβδομάδες. Δεν έπρεπε να έχουν γίνει όλα αυτά που πρέπει να έχουν γίνει για να διαπιστωθεί και να εξακριβωθεί από πού είναι αυτή η οσμή. Πώς γίνεται αυτό?
29: Όπως είπε ο Χάρης Δούκας, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε κάποιο πόρισμα. Ελπίζουμε να το καταφέρουν και να μάθουμε την αιτία.
1: Ακριβώς.
29: Λοιπόν, από πού προέρχεται αυτή η οσμή.
1: Και να επιστρέψουν και τα παιδιά στο σχολείο τους.
29: Και να επιστρέψουν το κυριότερο, τα παιδιά στο σχολείο. Σήμερα τα μαθήματα γίνονται με τηλεργασία. Η πολιτική επικαιρότητα. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Χαλκιδική, όπως είπαμε νωρίτερα, που είχε και τη συνάντηση με τους Αλείς. Έκανε και ομιλία εκεί στα μεταλλεία της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός.
1: Στις Σκουριές. Να μην θυμηθώ τι λέγε, τι γινόταν με τις Σκουριές. Και τώρα έχει κάνει μια τεράστια επένδυση, έχει γίνει εκεί και έχει στηρίξει την τοπική οικονομία. Να μην το θυμηθώ κι αυτό, γιατί εδώ τα ξεχνάμε, αλλά εγώ το θυμάμαι.
29: Έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός εκεί από τις Σκουριές ότι η κυβέρνηση το 2017 είχε σταματήσει την πρόοδο της επένδυσης που σήμερα ολοκληρώνεται και ταυτόχρονα μιλώντας σε πολίτες είπε ότι θα υπάρξει διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: ναι.
29: Δηλαδή και στην αντλία αλλά και στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Είπε ότι θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία, αλλά δεν θα θυσιάσουμε την αξιοπιστία την οποία κατακτήσαμε. Θα ήταν, λέει, πολύ εύκολο για μένα να ξοδέψω όσο γίνεται περισσότερα προεκλογικά για να γίνω αρεστός, αλλά δεν θα το κάνω γιατί δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την αξιοπιστία που έχουμε κατακτήσει. Και έστειλε ένα μήνυμα για τις εκλογές και την αυτοδυναμία που επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία.
3: Να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια την οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 για ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητα σε ένα ταραγμένο κόσμο. Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό? Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
1: Μάλιστα, αυτό. Από την άλλη πλευρά είχαμε και παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, έτσι, με επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και βεβαίως και ραδιοφωνική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε διάφορα και για το Πασόκ και για τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
29: Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη Βουλή αρχικά στην τοποθέτησή του για τις εκλογές, γιατί βλέπει να έρχεται ένα τσουνάμι διαμαρτυρίας.
4: Κάθε φορά παρουσιάζουμε δέσμη παρεμβάσεων και αυτές οι πολιτικές θα γίνουν πράξη με τη λαϊκή ετοιμιγορία. Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα
5: θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
29: Έρχεται και τσουνάμι, όπως καταλάβατε.
1: Έρχεται και έτσι. Τσουνάμι, να αρχίσω να φοβόμαστε.
29: Για διαμαρτυρίες δεν ξέρω, αλλά για ψήφο σίγουρα. Και όπως είπε και η Αμαλία, ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε συνέντευξη χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Εκεί όπου είπε ότι είναι απίθανη μια αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν έχει καμία πιθανότητα, ότι η Ελλάς έχει ταράξει τα νερά από την ημέρα που ιδρύθηκε και έκανε και ένα σχόλιο για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακριβώς.
29: Λέγοντας ότι πρέπει να πάρει θέση.
6: Είστε όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ.
7: Κύριε Σκουρή, αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπη επίθεση στην Ελλάδα. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Δημοκρατία.
1: Ναι, ξεκαθάρισε ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι το ΠΑΣΟΚ.
29: Πρέπει να,
1: αλλά
29: πάρει
1: πρέπει
29: θέση,
1: να ξεκαθαρίσει, λέει το ΠΑΣΟΚ, με ποιον είναι, ρε παιδί μου. Ότι υπάρχει μια ψυχή του ΠΑΣΟΚ που είναι πιο κεντροδεξιά και μια ψυχή του ΠΑΣΟΚ, αυτό εννοούσε, πιο κεντροαριστερά. Οπότε πρέπει να αποφασίσει αυτό.
29: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους και βέβαια επειδή έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
7: Να γριέψουμε λίγο τα πνεύματα γιατί έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
29: Παναγιώτη Βολάνιο, δεν πρέπει να γριέψουν λίγο τα πνεύματα ή κρατάς χαμηλά τον πύχη.
8: Καλημέρα και πάλι.
29: Και τους τόνους.
8: Όχι, καθόλου χαμηλά.
29: Κρατάς πισινή, έτσι.
8: Καθόλου.
29: Σε έχω καταλάβει εγώ.
8: Καμία πισινή. Έξω έχω κάνει μεγάλες δηλώσεις για ευρύ σκορ. Ας over 2,5 κάτι τέτοια του λέω.
29: Αλλά λες και τέτοια.
8: Τι να κάνω.
29: Το πληρώσεις την Παρασκευή, τη Δευτέρα,
8: τη Δευτέρα το πρωί.
29: Δευτέρα
8: το πρωί όλα πληρώνονται.
29: Okay.
8: Τα δέχομαι. Δεν λέω ότι είμαι αλάνθαστος.
29: Για
8: ότι...
29: πάμε τώρα να μας πεις τι γίνεται.
1: Τον έχεις πάντως, δηλαδή έλα ήμαρτο, σταμάτα να τον πειράζεις. Έλα Παναγιώτη μου, πες την κίνηση.
8: Την ψυχολογία υπέρ του σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό.
8: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάντωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πανεπιστημίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Στο κόκκινο είναι η Ομυρίδου Σκυλίτσι Μικράς Ασίας στον Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 έως 20 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
29: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Τα λέμε τη Δευτέρα.
9: Να πάρεις το αθάνατο τριφύρι, να το βράσεις και να το πεις για λάβδανο. Άντε, άντε, γαϊδούρο τριφυλάκια.
29: Θα σου πει ο γαϊδρο τριφυλάκια στη Δευτέρα. Σου έχω ετοιμάσει κάτι ηχητικά. Ένα και ένα. Με το ζόρι κρατιέμαι. Με το ζόρι κρατιέμαι για να μην το αποκαλύψω σήμερα.
1: Εντάξει, βάλε κάτι.
29: Όχι, άστο, κρατιέμαι.
1: Κάτσε να δεις, μη λες πολλά. Εκτίθεσαι. Κοντοφτάνει η Δευτέρα.
29: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη. Αυτό που λέτε για το καλώδιο τηλεπικοινωνίας που μπερδεύτηκε ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν στη χθεσινή συνέντευξη, ήταν στην προχθεσινή συζήτηση εκεί στο συνέδριο του Βήματος. Μπερδεύτηκε, ήθελε να πει για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και είπε για καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή έχουμε Real News και με τη Real News το μυστικό δωμάτιο στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων. Ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food & Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Γραμπές. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Καλώστη.
10: Κατερινάκι μου, τι είδα?
9: Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
10: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε το.

0: Ανέβηκε και βίντεο στα social media, στο Instagram. Σε λίγο θα ανέβει και στο Facebook. Ειδοποιάω.
1: Ειδοποία, Καραβάκο, ειδοποία.
0: Θα δείτε την Κάτσου, να τη χαρείτε.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στον Χρήστο. Ναι, το ντέρμπι είναι εκτός έδρας. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό το οποίο γράφεις. Έχουμε περισσότερες ελπίδες με αυτή την εξέλιξη. Κρατήσουμε μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Ο Θοδωρής από την άλλη, ζω για τη Δευτέρα μόλις μπει ο Βολάνιος.
1: Πάρα πολύ ζούμε γι' αυτό. Γι' αυτό ζούμε πάρα πολύ.
0: Και πρόσεξε όμως τη λέει ο Θοδωρής. Είτε καλό είτε κακό. Και τα δύο ωραία θα είναι.
1: Να ξέρετε ότι όλο αυτό εμείς το κάνουμε εδώ για πλάκα. Έτσι, πειραζόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πειράζουμε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ πειράζει εμάς και πάει έτσι, έτσι μας κάνει.
0: Απλά τυχαίνει περισσότερες φορές να τους πειράζω εγώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαι περισσότερες φορές κερδισμένος.
1: Και πέρσι μας πείραζες.
0: Για φέτος.
1: Εκεί το Μάιο κοντά.
0: Για φέτος μιλάμε.
1: Όχι, μιλάω για πέρσι. Εγώ λέω πέρσι. Κοντά στο Μάιο εκεί, κοντά στο Δισέντερ μας πείραζες.
0: Που λέει και το τραγούδι.
1: Γιατί να πάνε στην ευχή. Εγώ δεν σε πείραζα πάντως πέρσι. Πέρσι
0: ναι,
1: το Μάιο.
0: Ναι, καθόλου παιδιά. Η χειρότερη από όλους ήταν. Καλημέρα Τόρπι, να είσαι καλά βρε αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνει και τις ευχές του για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και τη Δευτέρα βέβαια έχουμε την κλήρωση και το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Πάπα Δημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Αράχοβα, στο VIP Σαλέ, στο λιβάδι της Αράχοβας, που αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες vipsalé.gr. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και την premium σειρά Λίθος. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Καταστήματα Greco Strom και grecostrom.gr για περισσότερες πληροφορίες. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Χαρούμενο παρασκευιάτικο GR, πετάει. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

0: Ναι, λαμπρό ψωμό.
1: Και μπερδεύτηκε εκεί πέρα. Αρτοσκευάσματα,
0: παιδί μου. Τα λες όλα αρτοσκευάσματα. Και μια χαρά δεν είναι η λέξη. Αρτοσκευάσματα.
1: Ελπίζουμε να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτή ήταν η ματιά της επικαιρότητας σήμερα, τουλάχιστον από εμάς. Σε πολύ λίγο
0: ο Γιάννης Παπαγιάννης
1: θα είναι κοντά σας για τις δύο επόμενες ώρες. Η εκπομπή σήμερα θα κλείσει με Edith Piaf. Γιατί, πρόσεξε να δεις. Σαν σήμερα λοιπόν 9 Οκτωβρίου του 1962, η Edith Piaf θα παντρευτεί τον τελευταίο μεγάλο έρωτα της ζωής της. Ήταν ένας 26χρονος Έλληνας κομμωτής, ο οποίος στη συνέχεια έγινε τραγουδιστής, ο Θεοφάνης Λαμπούκας από την Κέρκυρα. Αυτός ήταν ο μεγάλος έρωτας της Edith Piaf. Τον παντρεύτηκε σαν σήμερα το 1962. Τον μετονόμασε από Θεοφάνη Λαμπούκα σε Τεός Αγαπώ και μαζί δημιούργησαν και τη μεγάλη επιτυχία με την οποία θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, την αγάπη μας. Θα λέμε τη Δευτέρα και ξέρετε, έτσι. Πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 400.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Λατό FM στους 103,3.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 103 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Προειδοποιήσει ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών σε Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων και καπνικών προϊόντων στον Ασπρόπυργο από τις ελεγκτικές ομάδες ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν 4 άτομα. Περισσότερο στο enikos.gr. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 30χρονη με σοβαρά εγκάβματα, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε όλο το κτίριο. Μέσω τηλεκπαίδευσης.

0: Θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Συνελήφθη 60χρονη στην Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, οι Miami Heat νίκησαν με 128-118 τους Pelicans σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA. Σημείωσε 18 πόντους με 4 rebound και 4 assist. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πες μου.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές.
0: Και εσύ πάλι πόσο.
1: Ακούτε βέβαια Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι φίλες ακροάτρες και ακροατές, οι ομογενείς μας. Από Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, από όλο τον πλανήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα, μέχρι τις 12 θα πάμε, όπως κάθε Παρασκευή, αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και κάθε Σάββατο Κυριακή 7-10 το πρωί, Νίκος Απρανίδης απέναντί μου, καλημέρα Νίκο. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Και η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Ξεκινάμε την εκπομπή με μια ευχή να είστε όλες και όλοι καλά. Θα πούμε και τα του καιρού στη συνέχεια με τον μετεωρολόγο μας, να δούμε τι περιμένουμε το επόμενο τριήμερο και τι περιμένουμε από Δευτέρα. Μέχρι να χάσω το φως.

0: Λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα, καλημερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο για να μας πει τα νέα της κίνησης. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Καλή κατάσταση σήμερα. Κάπως καλύτερα βασικά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Έχει περιοριστεί αρκετά η κυκλοφορία στον Κεφισό. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαρμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος. Από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου. Κυκλοφοριακή δυσκαιρία έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία.
0: Μάλιστα, αλλού υπάρχουν δυσκολίες, αλλού είναι καλύτερα τα πράγματα. Γενικότερα, μετά την επιστροφή του κόσμου από το καλοκαίρι και με δεδομένη εμπειρία σου στην κίνηση κυρίως κεντρικούς άξονες, τι συμπέρασμα βγάζεις? Έχουμε περισσότερα ή λιγότερα προβλήματα?
1: Πέρυσι, κάθε Παρασκευή ήταν η μέρα που η κίνηση έπιανε το μέγιστο βαθμό. Φέτος, νομίζω ότι η Παρασκευή είναι η πιο χαλαρή μέρα της εβδομάδας.
0: Παίζει ρόλο και η ακρίβεια στα καύσιμα σε όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Τώρα, θέλω να κάνω μια παρέμβαση.
1: Βεβαίως.
0: Ακούω συνεχώς την πλάκα που σου κάνει ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Ναι. Ολυμπιακός, είσαι Σίγκαπρος, έτσι, ναι.
1: Σωστά.
0: Και θέλω να σου απευθύνω ένα ερώτημα. Μετά από αυτό που ζήσαμε πέρσι, που σηκώσαμε την Ευρωλίγκα μέσα στην έδρα του αντιπάλου, μέσα στο T-Center, περιμένεις τίποτα καλύτερο? Δεν τα ζήσαμε όλα?
1: Όχι, ισχύει. Από ό,τι έγινε το Μάιο του 2024 στη Νέα Φιλαδέλφια και πέρυσι το Μάιο του 2026 στο Μαρούσι, αυτές είναι έτσι οι επιπτώσεις από αυτά που έχουν δημιουργηθεί.
0: Δεν σ' ακούω να το λες όμως αυτό ως απάντηση.
1: Τους αφήνεις να τα πούνε απλά για να χαρούνε, να ικανοποιηθεί ο εγωισμός τους και το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη, την καλημέρα μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχεις. Ας ελπίσουμε δεν θα υπάρξουν νέα προβλήματα με την κίνηση.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που από ό,τι φαίνεται θα έχει δυνατές πολιτικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση με συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε αρκετές εξελίξεις και κινητικότητα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με προεκλογικές περιοδίες, συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών. Τι να πούμε, κακά τα ψέματα, έχουμε μπει σχεδόν στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε το σενάριο που κυκλοφορεί, φήμη είναι μάλλον, όχι σενάριο, περί πρόωρων εκλογών. Χθες αργά το βράδυ από το Λουξεμβούργο, από τη συνεδρίαση του Eurogroup, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε και τα καλύτερα νέα που θα μπορούσαμε να είχαμε. Δηλαδή σε σχέση με αυτά τα οποία περιμένει για τη ρήτρα προσαρμογής η κυβέρνηση και σε σχέση βεβαίως με την βοήθεια που περιμένουμε από την Κομισιόν, εμείς και η Ιταλία όσον αφορά την ακρίβεια στην ενέργεια. Ο Ντομπρόφσκης ζητά δημοσιονομική σύνεση και είπε ότι θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία, που σημαίνει ότι δεν άναψε το πράσινο φως. Περιμένουμε αυτό να γίνει κατά πάσα πιθανότητα στην επόμενη σύνοδο κορυφή, την επόμενη εβδομάδα, θέτοντας το θέμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Ντομπρόφσκης προειδοποίησε, είναι ο Επίτροπος της Οικονομίας ο Ντομπρόφσκης, δηλαδή ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών της Κομισιόν, ότι δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες και παρότι ο Πιερακάκης έχει τη θεσμική θέση του Προέδρου του Eurogroup και οι πιέσεις είναι διαφορετικές. Αλλιώς είναι να έχεις την Προεδρία του Eurogroup και αλλιώς να είσαι ένα απλό μέλος. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι ο Επίτροπος Οικονομίας το σκέφτεται ακόμα, προσπαθεί να δει ποιες δημοσιονομικές δυνατότητες υπάρχουν, να δει και τις ανάλογες ευελιξίες και να ληφθεί τελικά η απόφαση. Η απόφαση θα ληφθεί σίγουρα στη Σύνοδο Κορυφής, δηλαδή σε επίπεδο ηγετών. Και εκεί νομίζω ότι κάτι θα δώσουν, δεν ξέρω το ποσό που θα δώσουν τελικά, που θα επιτρέψουν δηλαδή ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να στηρίξει τα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Νομίζω όμως ότι κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε καλύτερη δημοσιονομική έτσι εικόνα από την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες. Καταρχάς αξιολογήθηκαν θετικά τα αιτήματα και της Ελλάδας και της Ιταλίας για την ενέργεια και την ακρίβεια. Τι ζητάμε δηλαδή εμείς η Αθήνα και η Ρώμη? Ζητάμε να κάνουμε χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της λεγόμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Το ίδιο αίτημα καταθέτουμε και εμείς, το ίδιο αίτημα καταθέτει και η Ιταλία. Θα το ρίξει το τραπέζι Μελώνη μαζί με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επόμενη σύνοδο κορυφής και ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί ο δημοσιονομικός αυτός χώρος. Πολλά θέματα που αφορούν τα γεωπολιτικά μετά την επίσκεψη του Μάρκ Ρούμπιο, για την οποία ακόμα και σήμερα, δύο ημέρες δηλαδή μετά την πραγματοποίηση των σημαντικών συναντήσεων και ραντεβού, ο Αμερικανικός και όχι μόνο τύπος ασχολείται έκτενος. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε ότι το καλώδιο, ξέρετε αυτό το καλώδιο διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, το λεγόμενο καλώδιο GSI, μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μίλησε στο Sky, στο ραδιόφωνο του Sky πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε επίσης ότι δεν έπρεπε να πάω σε εκλογές. Επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και μίλησε, κάνοντας το ταμείο της διήμερης επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του επικεφαλής του Αμερικανικού State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε και άλλα πράγματα, όμως πριν πάμε στα υπόλοιπα, έχουμε τον εξαιρετικό αναλυτή σε τέτοια ζητήματα, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Σας ακούμε με πολύ προσοχή. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το κυβερνητικό και διπλωματικό ρεπορτάζ λένε, δεν το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά το έχω ψάξει από δικό μου ρεπορτάζ και έχει δημοσιοποιηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι έρευνες και η αρχή της πόντισης του καλωδίου θα ξεκινήσουν από την πλευρά μας και από την πλευρά των Γάλλων βεβαίως, δύο ημέρες πριν την εθνική εορτή, στις 26 Οκτωβρίου. Επ' αυτού εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση?
1: Ναι, έχω πληροφόρηση από την Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ξέρετε, στην Κύπρο υπάρχει μια πρακτική που μάλλον πρέπει να την υιοθετήσουμε και στην Ελλάδα. Στα μεγάλα θέματα γίνεται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και εκεί λέει ο κάθε αρχηγός για το θέμα, το υπόψη θέμα κάθε φορά, λέει την άποψή του, καταγράφεται στα πρακτικά και στο τέλος βγαίνει μια κοινή θέση. εκεί λοιπόν ενημέρωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης τους αρχηγούς των κομμάτων ότι εντός του Οκτωβρίου, προφανώς μετά από συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, θα έχουμε την Ναύτεξ, η οποία θα είναι και το εφαλτήριο βήμα για να συνεχίσουν με όποιο τρόπο συνεχίσουν τα επόμενα βήματα της, του καλωδίου, της, των ερευνών και μετά της πόντισης του καλωδίου.
0: Μάλιστα. 26 Οκτωβρίου δίνουν κάποιες διπλωματικές πηγές ως έναρξη της, των διαδικασιών αυτών. Δεν ξέρω, εσείς τι εικόνα έχετε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, που μάλλον χλιαρά έστειλε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανακατευθεί. Μίλησε για ιδιωτική διαφορά και με δεδομένα όλα αυτά, αλλά και την εμπλοκή της γαλλικής Meridiem, τι εικόνα έχετε? Θα αντιδράσει η άλλη πλευρά, θα ενημερωθεί η άλλη πλευρά, τι ακριβώς θα γίνει?
1: Εδώ πρέπει να δούμε ποιο είναι η μεγάλη εικόνα, είναι η εξής. Ότι η Τουρκία το 2020 έστειλε το Roots Race και αλώνιζε την περιοχή από την οποία τώρα θα περάσει το καλώδιο. Όταν το έκανε αυτό, κύριε Παπαγένη, όταν ξεκινά ένα κράτος, μία ενέργεια, έχει μία σειρά από επιλογές. Η στρατιωτικοποίηση μιας ενέργειας είναι η κορυφαία επιλογή. Μετά είναι ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία λοιπόν τότε επέλεξε την κορυφαία επιλογή. Έστειλε 25 πλοία πολεμικά και 52 μέρες σε εισαγωγικά όργωνε την επίδικη αυτή περιοχή και έτσι ενέγραφε υποθήκες ότι είναι δική μου. Η δεύτερη ένδειξη των προθέσεων της Τουρκίας είναι τις 22 Ιουλίου του 2024. Τότε πήγε το ερευνητικό πλοίο το Ιταλικό ελληνικών συμφερόντων να βγει από τα 6 μίλια και η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά πλοία. Πάλι στρατιωτικοποίησε την κρίση. Για να μην στρατιωτικοποιήσει τώρα την κρίση, πρέπει να συμβεί κάτι. Δηλαδή, ή κάποιος να απειλήσει με τέτοιον τρόπο την Τουρκία που να φοβηθεί μην πάθει κάποια εθνική καταστροφή και να κάνει πίσω, ή να ικανοποιηθεί με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, αν η τουρκική διπλωματία θεωρεί ότι η ενημέρωση που λέγεται ότι η λύση θα βρεθεί μέσω της δημιουργικής ασάφειας θα ενημερωθεί δια της διπλωματικής οδού η Τουρκία για τις έρευνες, εμείς θα λέμε ότι έγινε ενημέρωση και δεν θίγονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ η Τουρκία θα διατείνεται ή θα πιστεύει ότι η ενημέρωση υπέχει την άδεια.
0: Εδώ το ρεπορτάζ από διπλωματικές πηγές, από έγκυρες κορυφαίες διπλωματικές πηγές, λέει ότι η Meridiem γαλλική, δια της υπεργολάβου της Nexans, αφού ζητήσει την τυπική άδεια της Αθήνας, από εμάς δηλαδή, απλά θα γνωστοποιήσει, χωρίς να πάρει βεβαίως άδεια, και στην Άγκυρα την εκκίνηση των ερευνών, των βυθομετρικών αυτών ερευνών. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνουν από το ρεπορτάζ.
1: Ωραία, αλλά ξέρετε, προθέσει Nexans, η γαλλική εταιρεία που είναι η ανάδοχος, διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα. Είπε, εγώ δεν έχω κάνει καμία επαφή με κανέναν και οι αρχές της εταιρείας είναι να μην εμπλεκόμεθα σε γεωπολιτικά ζητήματα.
0: Ναι, που σημαίνει...
1: Η Nexans έχει υπογράψει σύμβαση. Τη σύμβαση την υπέγραψε με τον ΑΔΜΙΕ, η οποία σύμβαση είναι δεσμευτική. Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε και με τη συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών, την αρμόδια υπηρεσία των διεθνών συμβάσεων, και εκεί δεσμεύει την Nexans να μην εμπλέξει καμία τουρκική αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο ελληνικές και κυπριακές αρχές.
0: Πάντως από το Παρίσι προκύπτει ως διαρροή ότι θέλει γρήγορα η γαλλική κυβέρνηση να προχωρήσει το έργο, γιατί έρχονται οι γαλλικές εκλογές. Δηλαδή το Μάιο είναι οι προεδρικές εκλογές. Δεν ξέρω πώς συνδέεται το ένα με το άλλο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, κατά την άποψή μου, καθώς δημοσίως μιλώ, γιατί παρασκηνιακά μπορεί να ενημερώθηκε ο Ρούμπιο, καθώς ενεπλάκει δημοσίως ο Αμερικανικός παράγοντας, διότι ακούστε ποιο είναι το κρίσιμο από τη δήλωση Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είναι ένας φιλέλληνας, το ξέρουμε, το πιστεύω, γιατί αυτό το απέδειξε τα πόσα χρόνια, δεκατόσα χρόνια που ήταν στην Επιτροπή Εξωτερικών με τον Μενέντες, υποστήριζε, θα έλεγε κανείς, με πάθος τις ελληνικές θέσεις και για τα ελληνικά και για τα κυπριακά ζητήματα. Όμως εδώ δεν ήρθε ο Ρούμπιο ως πρόσωπο. Ήρθε ως Υπουργός Εξωτερικών που υποχρεούται να ασκεί την πολιτική του Υπουργείου και των ΗΠΑ. Είπε λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση μία ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Την τελευταία φορά που το έκαναν στα Ήμια, αδίκησαν παράφορα, κατάφορα την Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ εκείνο το βράδυ, και υπάρχουν ντοκουμέντα για αυτό που σας λέω, δηλαδή υπάρχει διπλωμάτες που χειρίστηκε την υπόθεση και το έχει καταθέσει αυτό δημοσίως, ενώ ζήτησαν από την νομική υπηρεσία του State Department γνωμάτευση, σε ποιον ανήκουν τα νησιά, τα Ήμια, η γνωμάτευση έλεγε ξεκάθαρα με βάση τις τάδες συνθήκες τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα, και με πολιτική απόφαση ο Κλίντον, για να μην έχουμε σύγκρουση επειδή η Τουρκία ήταν αποφασισμένη, πήρε τη θέση του Πόντιου Πιλάτου, δηλαδή σε κανέναν δεν ανήκουν. Αλλά ξέρετε, όταν ακολουθείς την πολιτική των ίσων αποστάσεων για να αποτραπεί ο πόλεμος, καθίστε στα αυγά σας, τότε ξέρετε, όταν εξομοιώνεις το θύμα με τον θήτη, τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο, τον παρανομούντα με τον νομιμόφρονα, τότε στην ουσία στηρίζεις αυτό που παρανομεί και αυτό που επιτίθεται.
0: Αυτό όσον αφορά τη στάση του Μάρκο Ρούμπιο και σε σχέση με την ερώτηση που τέθηκε. Γιατί από τον δημοσιογράφο ρωτήθηκε.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι σε αυτά, εσείς είστε εμπειρότατος δημοσιογράφος, πρέπει πρώτα να ανιχνεύεις τις προθέσεις του άλλου, και αν η δήλωση η δημόσια δεν εξυπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα, δεν την κάνει την ερώτηση.
0: Μάλιστα, να σας μεταφέρω τι είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, για το καλώδιο δηλαδή, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια της τοποθέτησής σου στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση των ΗΠΑ που στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητα στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή κρατάμε αυτά που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό κρατάμε. Στην Ελλάδα είμαστε Έλληνες, είμαστε. Κρατάμε αυτό που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Ωραία. Αν τελικά ξεκινήσει η πόντιση.
1: Αν υπάρχει Έλληνας που θα προστατευτούν απολύτως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και δεν είναι ευχαριστημένος, για να μην πω δεν χειροκροτήσει την εξέλιξη. Όλοι μας λοιπόν είμαστε έτοιμοι να χειροκροτήσουμε μια τέτοια εξέλιξη. Αρκεί να τη δούμε στο πεδίο.
0: Να πούμε και κάτι ακόμα, κύριε Καλεντερίδη. Αν τελικά ξεκινήσουν οι έρευνες και η πόντιση του καλωδίου 26 Οκτωβρίου, αυτό θα έρθει μία ημέρα πριν από τις εκλογές του Ισραήλ και δύο ημέρες πριν από την εθνική μας επέτειο, τις 28 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν.
0: Επειδή εμπλέκεται το Ισραήλ, όμως έχει σημασία, νομίζω, η πρώτη διαπίστωση.
1: Δεν ξέρω αν αυτό επελέγει όντως για να έχει και ένα συμβολισμό. Στην πολιτική συνήθως οι κινήσεις έχουν και έναν συμβολισμό, ενώ και οι ημερομηνίες. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ, επειδή έχει τα δικά του προβλήματα και τις δικές του εμπλοκές, πιθανόν σε πολιτικό επίπεδο και παρασκηνιακά να μας λέει θα στηρίξουμε, αλλά έχει αποφύγει να εμπλακεί και σε αυτό το ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να δούμε τη σχέση μας με το Ισραήλ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, να περιμένουμε να δούμε ποιος θα εκλεγεί την επόμενη των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, να δούμε τι προθέσεις θα δείξει η επόμενη κυβέρνηση, αν έχουμε αλλαγή κυβέρνησης, και μετά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μια επανεξέταση αυτής της σχέσης. Σε γενικές γραμμές πάντως, όταν δύο χώρες αντιμετωπίζουν, τρεις χώρες, την ίδια απειλή από την ίδια πηγή, εμπροκειμένου από την Τουρκία, το λογικό είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αυτή την κοινή απειλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η πεμπτουσία της πολιτικής και πιστεύω ότι όσοι αντιτίθενται σε αυτήν τη συμφωνία, σε αυτήν τη συμμαχία, εγώ δεν λέω όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται, μας είναι χρήσιμες σε όλους μας, και οι άλλες αντίθετες απόψεις, αλλά ας σκεφτούν και αυτήν την παράμετρο που είπα πριν. Μάλιστα. Από λίγο οι αντιπιθέμενοι.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Εξαιρετικός όπως πάντα ο κύριος Καλεντερίδης, με ψυχραιμία, αποστάσεις και γνώση του αντικειμένου για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Νομίζω δίνει, εκφράζει τα σχόλιά του, εκφράζει την άποψή του.
2: Ναυσικά με του παπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι ο...
0: Πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Θα σας πω καλημέρες μετά τις και μισή.

0: Έχει μεγάλο θέμα προκύψει στην Ευρώπη, δεν είναι σημερινό, αλλά από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες μέρες γίνεται όλο και χειρότερο. Υπάρχει σε εξέλιξη κόκκινο συναγερμό στην Ευρωζώνη για τα ομόλογα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Το κόστος δανεισμού στην Γαλλία έχει εκτοξευθεί σε υψηλά 25 ετίας. Γίνονται συζητήσεις για το αν θα πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν μπει σε διαδικασία μνημονίων η Γαλλία. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μία από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες, ένα από τα δύο μεγαλύτερα βιομηχανικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπει σε επιτήρηση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, MyDala και
6: το FM στους 103,3.
7: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
8: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-25. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Τις εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Στα 103,93 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρου. Σουρές στην έξοδο της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη και κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα. Στέλνουμε την καλημέρα μας σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου.

Η ώρα είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέργεια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέργεια, από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. Να σας πω ότι με την επίσημη τελετή εγγενείων έχει ολοκληρωθεί από χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Περνά πλέον, φίλες και φίλοι, από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Κουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.

0: Να πούμε επίσης ότι η Ανακέμδρα στερεοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας τόσο σε όλη την υπηρετική χώρα όσο και στα νησιά μας. Μπείτε στο anakem.gr και βρείτε εύκολα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Λοιπόν, λέγαμε αυτά τα οποία λέγαμε με τον κύριο Καλεντερίδη. Επαναλαμβάνω, θα διαβάσω σε λίγα λεπτά τα μηνύματά σας ή όσα περισσότερα από τα μηνύματα μπορώ. Δώστε μου λίγο χρόνο. Πάμε να δούμε τι αναφέρουν, τι γράφουν, τι λένε, τι υποστηρίζουν, τι υπογραμμίζουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα, δύο ημέρες μετά τις συναντήσεις που είχε ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και όχι μόνο. Να δούμε πώς αντιμετωπίζετε το θέμα του καλωδίου στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τι γράφετε σήμερα στον τουρκικό τύπο. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη είναι μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα εδώ στην Τουρκία αυτές τις μέρες. Μόνο αδιάφορη δεν πέρασε η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια απογοήτευση, θα λέγαμε, όσον αφορά το θέμα των F-35. Είναι ένα θέμα το οποίο στέκονται κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο στην αμερικανική νομοθεσία, την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στην αμερικανική νομοθεσία. Δηλαδή, όσο η Τουρκία έχει τους S-400, δεν μπορεί να παραλάβει τα S-35. Και αυτό που γράφουν κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης σήμερα είναι ότι οι υποσχέσεις του Τραμπ στον Ταγί Περντογάν παραμένουν ανεκπλήρωτες και επισημαίνουν την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θεωρούν ότι τα F-35 θα αργήσουν πάρα πολύ να έρθουν, αν τελικά έρθουν στην Τουρκία. Από την άλλη, η εφημερίδα Χουριέτ προσπαθεί κάπως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν βρήκε την πολιτική υποστήριξη που περίμενε εναντίον της Τουρκίας από τον Μάρκο Ρούμπιο. Θεωρεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ χρησιμοποίησε μια πιο ισορροπημένη γλώσσα όσον αφορά τις σχέσεις με την Άγκυρα και έστειλε μηνύματα αντίθετα με τις προσδοκίες της Αθήνας. Το άλλο θέμα βεβαίως που απασχολεί είναι και το θέμα του καλωδίου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο το θέμα και διερωτάται αν η προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας ή μήπως, λέει η εφημερίδα, επιθυμεί η Τουρκία να παρεύει κατά των γαλλικών πλοίων που θα κάνουν έρευνα στην περιοχή. Θέλει σοβαρή κρίση μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας, διερωτάται η εφημερίδα Μιλιέτ. Και επισημαίνει στη συνέχεια τη θέση της Τουρκίας, όπου χρειάζεται συντονισμός και συνεργασία για να προχωρήσει το έργο. Και η άλλη αναφορά που κάνει είναι ότι τα κράτη αναπτύσσουν σχέσεις με κράτη και όχι με εταιρείες. Γι' αυτό το λόγο η φόρμουλα που προτείνει η εφημερίδα Μιλιέτ είναι ότι η γαλλική εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και μετά το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας να επικοινωνήσει με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για να διασφαλιστεί η απαραίτητη συνεργασία και ο συντονισμός.
0: Μάλιστα. Έχουν πληροφορίες στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δημοσιοποιούνται πληροφορίες περί της έναρξης της ημερομηνίας, δηλαδή έναρξης πόντισης ή ερευνών για το καλώδιο?
1: Δεν έχουν καμία αναφορά. Πάντως, βλέπουμε ότι επιμένουν στην ίδια στάση.
0: Ναι, γιατί η Ναύτεξ είναι έτοιμη να εκδοθεί από εδώ, από την Αθήνα. Ναι.
1: Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Την καλημέρα μας.

Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Στο 5% έχει πλησιάσει το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, κύριε Παυλίδη. Όχι στο 4, στο 5. Αυτή η επίδοση έχει να καταγραφεί από το 2002, από τις αρχές του 2002. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η άνοδος επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Αναχρηματοδοτείται πολύ ακριβότερα το χρέος, δανείζεται πολύ ακριβότερα η Γαλλία, έχει σοβαρό πρόβλημα με τον προϋπολογισμό, είναι ελληματικός. Χθες το Eurogroup την πίεσε την γαλλική κυβέρνηση να φέρει νέο προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι σε διαφορετική λογική. Δηλαδή, να δούμε καταρχάς αν θα ψηφιστεί ο νέος προϋπολογισμός. Γιατί ο Μακρόν έχει τεράστιο πρόβλημα στο εσωτερικό της Γαλλίας. Είναι δηλαδή και οι κοινωνικές αναταραχές που παίζουν ρόλο. Ξέρετε, πάλι μετά τις εκλογές του Μαΐου θα πέσουμε όλοι από τα σύννεφα. Μα πώς κέρδισε τις εκλογές η Λεπέν? Τι έγινε και η Λεπέν σάρωσε στις προεδρικές εκλογές? Γιατί εκεί πάει η δουλειά, να ξέρετε. Όλη αυτή η κοινωνική αναταραχή σε συνδυασμό με τη φτωχοποίηση μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων στη Γαλλία, γενικότερα στη Γαλλία, μαζί με τα τεράστια προβλήματα με τη μετανάστευση και την υψηλή εγκληματικότητα, προς τα εκεί συγκλίνουν. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει τι θα γίνει αν πέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, γιατί δεν πέφτει ο Γάλλος Πρόεδρος. Πέφτουν οι κυβερνήσεις, τις οποίες αλλάζει ο Μακρόν σαν τα πουκάμισα. Ξέρετε, εκεί συνταγματικά και θεσμικά ο απόλυτος άρχοντας είναι ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες πάνω του. Διορίζει, ξυλώνει πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις, παρότι υπάρχουν βουλευτικές εκλογές. Και συνταγματικά είναι αυτός ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι. Επίσης προκύπτει μεγάλη του δύναμη από το γεγονός ότι εκλέγεται απευθείας από το λαό και δεν είναι διορισμένος ή δεν έχει ψηφιστεί από το γαλλικό κοινοβούλιο. Εκλέγεται απευθείας από το λαό, άρα του δίνει επιπλέον θεσμική δύναμη όλο αυτό. Δεν προβλέπεται τι θα γίνει αν πέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, γιατί δεν πέφτει ποτέ ο Γάλλος Πρόεδρος. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις σαν τα πουκάμισα και ο ένας πρωθυπουργός είναι αναλώσιμος μετά τον άλλον. Δύσκολα τα πράγματα εκεί και από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Χθες στη Γαλλία, συνολικά σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας, βγήκαν στους δρόμους περίπου 500,000 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι η αντιπολίτευση είναι στα κάγκελα, όλοι εναντίον του Μακρόν και της κυβέρνησης. Δύσκολα τα πράγματα. Οι αναλυτές λένε πως είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα. Πολύ δύσκολη πορεία της Γαλλίας μέχρι τις γαλλικές προεδρικές εκλογές το Μάιο του 2027. Σε περίπου 8 μήνες δηλαδή από τώρα. Περίπου κοντά με τις εθνικές βουλευτικές εκλογές της χώρας μας θα γίνουν εκεί οι γαλλικές προεδρικές εκλογές. Όπου η Λεπέν θα είναι σίγουρα υποψήφια. Αναζητείται κάποιος υποψήφιος από το χώρο των λεγόμενων παραδοσιακών γκολικών, του RPR δηλαδή, και ίσως και του UDF, το παλιό κόμμα του Ντεστέν, και το παλιό κόμμα το RPR του Σιράκ, αλλά δεν έχει βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να ηγηθεί. Δηλαδή τον χώρο αυτόν, από ό,τι φαίνεται, η Λεπέν θα τον καλύψει πλήρως. Και από τα αριστερά υπάρχει ο Μελανσόν και αναζητείται και ένα πρόσωπο που θα είναι ο λεγόμενος διάδοχος στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς, του Μακρόν. Ποιος δηλαδή θα εκπροσωπήσει το παραδοσιακό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γαλλίας και θα έχει και επιρροές στο χώρο του κέντρου. Χιλιάδες χρόνια. Γενικά το πολιτικό παιχνίδι, έτσι όπως εμφανίζεται μέχρι τώρα, είναι κομμένο, κεραμένο στα μέτρα της Λεπέν. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους σας τους εξήγησα πριν από λίγο. Εκλογές τον Νοέμβριο θα έχει και η Ισπανία. Εκεί προκήρυξε πρόωρες εκλογές ο Σάντσεθ. Αυτός δεν φαίνεται καθόλου καλά. Αυτός μάλλον πάει για ιστορική συντριβή, από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Εκεί είναι πρώτο από τις δημοσκοπήσεις, σας λέω, με περίπου 32-33% το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας. Δεύτερη είναι οι σοσιαλιστές του Σάντσεθ, με οριακή διαφορά από το ακροδεξιό Vox. Ο Σάντσεθ έχει μεγάλο πρόβλημα. Κατέληξε και η ηλικιωμένη γυναίκα για την οποία έγιναν οι μεγάλες διαδηλώσεις και από εκεί ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια, τα ογκώδη, τα μαζικά συλλαλητήρια στη Μαδρίτη και τις άλλες πόλεις της Ισπανίας. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη αστάθεια στην Ισπανία. Θέλω να πω ότι όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μαζί με τη Γερμανία και τις αλλεπάλληλες ήττες που έχει υποστεί ο καγκελάριος Μέρτς. Όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε πολιτικό επίπεδο είναι εξαιρετικά σταθές και επειδή υπάρχουν και σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα σε μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέσαι, τι μας ξημερώνει, φίλες και φίλοι.

0: ζωή.
1: Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα και για το διαγωνισμό μας, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται, φίλες και φίλοι, από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο VIP. pavlasalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και ένας μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση, το Ρουμελιώτη. Γίνεται χαμός, Γιάννη. Πες αν θέλεις κάτι για τα αυτοκίνητα που είναι παρατημένα στους δρόμους χωρίς πινακίδες και σε άλλα που τα αφήνουν αγκυροβολημένα, όχι παρκαρισμένα, και όταν τα παίρνουν αφήνουν κάτι μηχανάκια και άλλα. Ειδικά εδώ στο Παγκράτη που μένω, η κατάσταση είναι απελπιστική. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την αγάπη της και την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε μου Γιάννη. Μπορεί να μην βλέπω πολύ γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών θα παίξει ένα τεράστιο πρώτο μάτς στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Παγκρίτιο απέναντι στη γυναική ομάδα της Αγγλίας για τα ημιτελικά των παράστων ευρωπαϊκών προκριματικών. Μάλιστα. Έχει ανέβει από ό,τι φαίνεται και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Σάββατο Κυριακή δεν θα σε ακούσω. Θα είμαι για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος. Τώρα διπόρο τραβάω για το Άγιο Όρος που λέει ο Μητσιάς. Εκτός αν θέλεις πιο δυνατό, το μετανοείται από αντίπα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά αγαπητέ φίλε, σας στέλνουμε την αγάπη μας από το Βορρά. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη τον Αρβανίτη. Την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε Γιάννη. Η επίσκεψη Ρούμπιο κατά τη γνώμη μου πήγε εξαιρετικά. Στο χέρι μας είναι να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο φίλε Γιάννη. Την αγάπη του μας στέλνει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το μακρινό Σίδνεϊ. Να στείλω την καλημέρα μου και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Χρόνια πολλά και καλά για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τα εκατοστήσει με υγεία και δύναμη. Καλή κομπή. Χρόνια πολλά, φίλε Νίκο. Χιλιόχρονος. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αγαπημένες ακροάτριες και ακροατές του του στέλνουν εδώ δεκάδες μηνύματα. Τηλεφωνικά μηνύματα, email και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Την αγάπη μας. Καλημέρα στη Μαρία. Ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Παπαγιάννη, μέμφονταν ορθώς κατά τη γνώμη μου την κυβέρνηση Τσίπρα για τη δημιουργία συνταξιούχων δύο ταχυτήτων λόγω της προσωπικής διαφοράς. Και έρχεται τώρα ο ίδιος και κάνει το ίδιο με τιμή καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Πιστεύουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι οι εν λόγω συνταξιούχοι θα αντέξουν το κρύο το χειμώνα και την ακρίβεια καλύτερα λόγω ηλικίας? Ας τους πει κάποιος, και ιδιαίτερα στον Κυριάκο Πιαρακάκη, ότι η ηλικία δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο. Το δίκαιο είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Μαρία. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό που λέει ότι το κομμάτι που βάλαμε, που έβαλε εδώ ο φίλος ο Νίκος ο Σαπρανίδης της Τζένι Βάνου, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, μου θύμισε γιατί το ραδιόφωνο δεν θα πεθάνει ποτέ. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη, το φίλο μου. Να σε καλά, Στέφανε. Καλημέρα στο Σοκράτη τον Αργύρη. Καλημέρα στο Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα, Γιάννη μου. Αυτόν τον Επίτροπο Οικονομίας τον πληρώνουμε. Είναι σίγουρο ότι ξέρει από οικονομία. Στον Ντομπρόφσκι αναφέρεται ο φίλος. Αλλά εμείς φταίμε που κλείσαμε τους λιγνίτες για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, που δεν εξορίξαμε όλα αυτά τα χρόνια τον ορυκτό πλούτο, όπως φώναζε ο κύριος Μανιάτης, ο αείμνηστος Χαρδαβέλας και όλοι οι υπόλοιποι, και που πουλάμε το ρεύμα των ΑΠΕ στην Βουλγαρία για να το αγοράσουμε στη συνέχεια 4 φορές πάνω. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά στέλνει ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχουμε λίγα να σκεφτόμαστε εδώ στην Ελλάδα και θα νοιαζόμαστε και για τη Γαλλία τώρα. Όταν πάει καλά μια χώρα, δεν το μοιραζόμαστε όλοι όμως. Αλλά άμα δεν πάει καλά, πρέπει να υπομειζόμαστε εμείς τη χασούρα. Όπως τα περάσαμε εμείς και έκαναν τους Κινέζους οι φίλοι μας οι Γάλλοι και οι άλλοι, έτσι να τα περάσουν και αυτοί. Κάρμα είσαι τέρας, γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τα Λεχενά Ηλίας. Την αγάπη μας, κύριε Νίκο. Καλημέρα στον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, τον αγαπητό φίλο τον παλιό ακροατή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σωτήρη, Σωτήρη Τριφυλάρα, έτσι υπογράφει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είσαι Παναθηναϊκός, φίλε. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα, Γιάννη. Επίβλεψη και τοποθέτηση Ρούμπιο αναβαθμίζουν πολύ την Ελλάδα ως μια ισχυρή και σταθερή δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Καλώδιο τη στιγμή που είναι για κοινοφελές σκοπό, δεν χρειάζεται καν ενημέρωση στη γειτονική χώρα. Έτσι λέει το Διεθνές Δίκαιο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη, που μου στέλνει την καλημέρα του από τη Στουτγκάρδη. Φίλος ακροατής. Καλημέρα και στην Τατιάνα. Να σε καλά, Τατιάνα. Καλημέρα και στο Real Blogger. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μη στεναχωριέσαι, Γιάννη, δεχόμενη πολιτική αστάθεια σε εμάς. Η αντιπολίτευση, έτσι όπως τα έχει κάνει, έχει βάλει τα δυνατά της για να ξαναφέρει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
8: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Ορέστη που μου έστειλε 2-3 ενδιαφέροντα μηνύματα. Θα τα διαβάσω μετά τις 11. Είναι αρκετά μεγάλα, όμως έχουν σημασία. Πολλές ευχές στον Νίκο Χατζηνικολάου στέλνετε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη, στο φίλο τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τη Λευκάδα.
17: Βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά και έρχονται στην πόρτα.
1: Την καλημέρα μου στη φίλη την Ολγίνα από την Κεφαλονιά. Καλημέρα Ολγίνα. Ακόμα κρουαζιερόπλοια έρχονται στο νησί, κύριε Παπαγιάννη. Μακάρι. Τα δείγματα για τον τουρισμό είναι πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, δηλαδή από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι ότι έχουμε ξεπεράσει την καλύτερη ever χρονιά που υπήρξε. Μιλάω πάντα για τα τουριστικά έσοδα. Το 2025 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή το πρώτο 9 μήνο του 2026, τα έσοδα ήταν πάνω από πέρσι. Λοιπόν, ξεκίνησε το τριήμερο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άλλοι δουλεύετε, άλλοι δεν δουλεύετε, άλλοι είστε χαλαροί, άλλοι είστε πιο πιεσμένοι. Νομίζω τα του καιρού έχουν σημασία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αρνιακό να μας πει τι να περιμένουμε. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
18: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν σας είναι εύκολο.
18: Καλημέρα, λέω σε εσάς και τους ακροατές του Real FM.
1: Okay, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, επίσης.
18: Λοιπόν. Φθινοπορεινός ήταν ο καιρός. Ξεκινάμε με πολύ καλό καιρό σήμερα και ολόκληρη τη χώρα. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, αλλά όμως από τα δυτικά και τα βόρειο-δυτικά στη Μακεδονία, από το μεσημέρι και μετά, οι λίγες αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, νοτιοδυτικοί 4 με 5 και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου, υψηλά επίπεδα για την εποχή.
1: Μάλιστα.
18: Περιμένουμε ηλιοφάνεια με ασθενείς νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Mm-hmm.
18: Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο τώρα περιμένουμε μεταβολή του καιρού στο Ιόνιο και την υπηρετική Ελλάδα, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου προβλέπονται νεβώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ

0: εβδομάδα τι να περιμένουμε, βροχές.
1: Από εβδομάδα το φθινόπωρο θα παραμείνει ενεργό, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα έρχονται από τα δυτικά, προσφέροντας πολύτιμες βροχές και στην γη που τόσο πολύ έχει ανάγκη γεωργική συντροφία.
0: Άρα αποτιστικές βροχές και όχι καταιγίδες. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, βροχερή.
1: Έτσι θα πάει, μια βελτίωση. Περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αλλά από το Σάββατο το απόγευμα και από την προσεκτική Κυριακή, νέο βαρομετρικό έρχεται από τα δυτικά.
0: Φθινοπωρινό ο καιρό. Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μα. Χρήσιμες οι παρατηρήσεις και οι προγνώσεις του κ. Αρνιακού. Άρα, καλό καιρό σε γενικές γραμμές το Σαββατοκύριακο μέχρι Κυριακή μεσημέρι. Από εβδομάδα όμως έρχονται βροχές. Όχι κάτι ιδιαίτερο, ποτιστικές βροχούλες απαραίτητες. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο, στο Μιχάλη. Να σε καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Την καλημέρα στον Νίκο από τη Λευκάδα, την είπα. Δεν το θυμάμαι και να μην την είπα, την ξαναλέω. Και να την είπα, μάλλον την ξαναλέω. Να σε καλά, φίλε Νίκο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Τη μορφή, τον ήρωα, του σκοπευτικού άθλος. Όλα σε μια στιγμή. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά, κυρία Θεανό. Και η ζωή μικρόνηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε με πλούσια επικαιρότητα. Θα μπούμε στα βαθιά της εγχώριας πολιτικής σκηνής με ρεπορτάζ, πληροφορίες από δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν από Δευτέρα, παρασκήνια, παραπολιτικά και συνεντεύξεις.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζει.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Στο Aegean Πατρωνάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρωνάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρωνάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
9: Εταιρεία Δαβράδος Δεγιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδοδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
10: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου. Σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη.

0: πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Σε ισόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 30χρονη με σοβαρά εγκάβματα, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε όλο το κτίριο. Νέο ηλικιακό όριο για τα βρέφη στους παιδικούς σταθμούς. Από την ηλικία των 2 ετών αντί των 2,5 ετών θα μπορούν να εγγράφονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Πολύνεκρο συμβάν μετά από σύγκρουση συμμοριών σημειώθηκε μέσα στη φυλακή στο Μεξικό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 άτομα και να τραυματιστούν ακόμη 16. Συνελήφθη 60χρονος στη Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελόγχου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται αυτή την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Παγκόσμιου Κυπέλου 2027. Σέντρα στις 7.30 το απόγευμα στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Με αγάπη εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Χαμός από μηνύματα για τον Νίκο Χατζηνικολάου και τα γενέθλιά του. Σας ευχαριστούμε.

Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio3lfm.gr το email επικοινωνίας. Μετά τα του πολιτικού ρεπορτάζ, πληροφορίες και συνεντεύξεις, θα βγάλουμε και τον δικαστικό μας συντάκτη να μας πει όλα τα νεότερα που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών, αλλά και τα τελευταία νέα σχετικά με την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον Φίλιππο Καμπούρη. Με 5 κακουργήματα στην πλάτη του αυτός και οι υπόλοιποι της παρέας, αυτά τα καλά παιδιά εκεί.

0: Να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Λοιπόν, η επόμενη εβδομάδα είναι... ξεκινά νέος κύκλος δημοσκοπήσεων. Από το ρεπορτάζ ξέρω ότι θα βγει μία για το δικό μου το κανάλι, το Action 24, το πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll του Ζαχαρία Ζούπη. Θα βγει και μία ακόμα, νωρίτερα νομίζω, την Τρίτη, της interview του κυρίου Δημήτρη Βασιλιάδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Επιστρέφουμε στον κύκλο των δημοσκοπήσεων. Θα βγάλετε και εσείς την επόμενη εβδομάδα, όπως είπα, σωστά ή λάθος?
1: Βάσει προγράμματος, εμείς βγαίνουμε την επόμενη Τρίτη. Ναι, το πρωί θα είμαστε στον αέρα.
0: Μάλιστα, για πείτε μου τώρα κάτι. Γιατί εντάξει, η δημοσκόπηση τρέχει, δεν έχετε εικόνα τι δείχνει, τι δεν δείχνει. Φαντάζομαι κατά τη διάρκεια της Κυριακής και πολύ περισσότερο της Δευτέρας θα έχετε την πλήρη εικόνα. Αυτά τα μεγάλα γεγονότα, όπως αυτό για παράδειγμα το μεγάλο γεγονός με την άφιξη και τη συναντήση του Μαρκ Ρούμπιο, επηρεάζουν, παίζουν κανένα ρόλο στην κοινή γνώμη?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω για τη δική μου δημοσκόπηση, η οποία άρχισε να μετράει από τότε που ξεκίνησαν οι συνεντεύξεις των αρχηγών, των μεγάλων, να το πούμε έτσι, κομμάτων. Δηλαδή, είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, μην το ξεχνάτε. Mm-hmm. Είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Έτσι.
0: Μιλάτε για τη ΔΕΘ?
1: Όχι, για αυτές τις τώρα.
0: Α, τις τελευταίες, οκ.
1: Ανδρουλάκη είδαμε πρώτα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Open. Τσίπρα είδαμε, αν δεν κάνω λάθος, στο Sky. Και σήμερα είδαμε πάλι πρωθυπουργό, πάλι στο Sky.
0: Ναι.
1: Έχουμε τρεις παρεμβάσεις, εμφανίσεις, οι οποίες προφανώς μετριούνται και επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν προς mm-hmm. τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση το κλίμα. Ένα το κρατούμε. Ένα δεύτερο, είχαμε βεβαίως και αυτή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία και αυτή μετρήθηκε, έγινε χθες. Άρα σήμερα που τα δείγματα είναι ανοιχτά και στην εταιρεία που είπατε και στη δική μας και στις άλλες, προφανώς και αυτό καταγράφεται. Δεν ξέρω αν αυτό θα έχει μια επίδραση στην πρόθεση ψήφου και πώς ο κόσμος θα το αξιολογήσει. Η κυβέρνηση τα βλέπει με ένα διαφορετικό μάτι, η αντιπολίτευση είναι η δουλειά της βεβαίως, τα βλέπει με ένα άλλο μάτι. Θα δούμε πώς θα βλέπει ο κόσμος μέσα από τη δημοσκόπηση. Αλλά δεν νομίζω αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα την πρόθεση ψήφου. Ίσως να ενισχύσει το προφίλ, αν θέλετε, της καταλληλότητας του Πρωθυπουργού, γιατί αυτός ήταν αυτός ο οποίος ναι. υποδέχτηκε το Ρούμπιο στο Μεγάλο Μαξίμου και οτιδήποτε άλλο.
0: Αν βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι από τη δική σας εμπειρία στις έρευνες κοινής γνώμης, στις δημοσκοπήσεις, ότι τα μεγάλα εθνικά γεγονότα ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια από τα μεγάλα εθνικά γεγονότα δεν επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις της κοινής γνώμης, την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Κυρίως η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία επηρεάζει.
1: Η καθημερινότητα είναι σίγουρο ότι θα την επηρεάσει και πώς η κυβέρνηση θα τη διαχειρίζεται και τι προτείνει και η αντιπολίτευση. Γιατί δεν είναι να ακούς μόνο την κυβέρνηση, πρέπει να δεις και τι λέει και η αντιπολίτευση και αν αυτά που λέει είναι ρεαλιστικά. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Απλά τα πετάς στον αέρα γιατί δεν έχεις την καυτή πατάτα της διαχείρισης της χώρας στα χέρια σου. Τώρα, αυτά τα γεγονότα, όπως για παράδειγμα μια τέτοια επίσκεψη σε αυτό το επίπεδο στη χώρα μας, όπου περιμέναμε πολλά πράγματα, προφανώς μέσα από τη δημοσιότητα που είχε, έτσι, είχαμε διακοπές προγραμμάτων, είχαμε απευθείας συνδέσεις, όλα αυτά, προφανώς παίζουν κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω αν επιδρά τώρα πάνω στην πρόθεσή mm-hmm. του. Σας είπα ότι ενισχύουν κυρίως το προφίλ, αν θέλετε, της χώρας, δίνουν μια αισιοδοξία. Mm-hmm. Εντάξει, όπως και να έχει, μπορεί να μην πήραμε λαγούς με πετραχίλια από το Ρούμπιο, αλλά σε κάθε περίπτωση από τέτοιες επαφές, μόνο κερδισμένος μπορεί να είναι σαν χώρα και Μάλιστα. σίγουρα όχι χαμένος. Ναι.
0: Τώρα, μια άλλη ερώτηση επί του συγκεκριμένου θέματος, όχι μόνο όσον αφορά τις μεγάλες διεθνείς διπλωματικές επαφές και συναντήσεις, αλλά γενικότερα τα θέματα της επικαιρότητας, περισσότερο επηρεάζουν την κοινή γνώμη ως πρωτογενές υλικό από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες ή μετά από την αναπαραγωγή τους στα κοινωνικά δίκτυα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το ερώτημα ξεκινάει από πού ενημερώνει ο κόσμος. Mm-hmm. Αν μπορέσουμε να δούμε. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα πολλά και διαφορετικά κανάλια ενημέρωσης. Η ενημέρωση δεν είναι η ίδια. Είστε και εσείς παλιός, κύριε Παπαγιάννη, και εγώ είμαι παλιός σχετικά. Mm-hmm. Δεν είναι η ίδια όπως γινόταν το 90, όπως γινόταν το 2000, το 2020.
0: Σίγουρα δεν είναι ίδια, βεβαίως.
1: Δηλαδή, και από το 2020 μέχρι το 2026 έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην βάλω μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία και αυτή παίζει ένα ρόλο ενημέρωση. Δηλαδή, μπορώ να μπω εγώ σήμερα σε ένα μοντέλο LLM, ας πούμε, και να του πω: δώσε μου σήμερα τις 5 δημοσιογραφικές ειδήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και να μου τα δώσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αρχίσω να μπαίνω σε σελίδες ή να ακούω ραδιόφωνα ή οτιδήποτε. Έχει αλλάξει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι να δούμε κατά πόσο έχει μείνει κόσμο στα παραδοσιακά μέσα, θα έλεγα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, κατά πόσο έχει πάει στα ηλεκτρονικά και κατά πόσο βέβαια έχει πάει και στα άλλα, στα νέα μέσα και στα social media, αλλά και στο YouTube και τα podcast. Αυτά είναι
0: τα podcast, πηγές, το TikTok.
1: Είναι πηγές ενημέρωσης που φαίνεται, επειδή την έχουμε αυτή την ερώτηση. Αυτή η έρευνα που έρχεται έχει να κάνει περισσότερο με τους πολίτες και την πολιτική παρά με την πολιτική και τους πολιτικούς και τα κόμματα. Θέλουμε να δούμε λίγο από πού ενημερώνεται. Έτσι ώστε να έχει, αν θέλετε, και ο πολιτικός και το κόμμα, ο φορέας, οποιοδήποτε, μία πληροφορία από πού, ρε παιδί μου, είναι καλύτερα να διοχετεύσω πλέον την κινητικότητά μου, τη δραστηριότητά μου. Ποιο κανάλι είναι αυτό το οποίο είναι καλύτερο?
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα social media, είναι τα παραδοσιακά? Τι είναι, ώστε να δω και ποιοι μ' ακούνε, γιατί θα έχει και δημογραφικά μέσα, και να μπορέσει έτσι να έχει μια εικόνα μόνος προς τα που πάει η ενημέρωση.
0: Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βρίσκετε εσείς στις έρευνές σας, η λεγόμενη ακρίβεια, όχι συνολικά η ακρίβεια, γιατί υπάρχει η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια στην ενέργεια, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην επιλογή του ψηφοφόρου?
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ξέρετε, η ενέργεια είναι πίσω από όλα. Δηλαδή, είναι πίσω από τα μαρούλια στη Λαϊκή μέχρι και στο βενζινάδικο. Άρα, λοιπόν, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κρύψεις κάτω το χαλί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι πού το αποδίδει ο κόσμος. Δηλαδή, αποδίδει την ενέργεια σε λάθος χειρισμούς, σε μη χειρισμούς της όποιας κυβέρνησης? Το αποδίδει στο εξωτερικό διεθνές περιβάλλον? Και τα δύο παίζουν ένα ρόλο. Αλλά στο τέλος ημέρας δεν τον αφορά κιόλας ποιος φταίει γι' αυτό. Σημασία έχει τι κάνει κάποιος για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο να ξεπεράσει τη δυσκολία. Και
0: τώρα,
1: νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε.
0: Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινούνται περίπου οι έρευνες και τι προκύπτουν από αυτές, και όχι τόσο καθε αυτό για τα ποσοστά των κομμάτων. Τώρα, από τα στοιχεία τα οποία έχετε μέχρι σήμερα, και με δεδομένο ότι σε 7-8 μήνες θα πάμε σε εκλογές, εθνικές βουλευτικές εκλογές, η τάση που κυριαρχεί είναι να πάει ο κόσμος, οι πολίτες, θα μας πείτε και τα ποσοστά, να ψηφίσουν για επιδοκιμασία ή για αποδοκιμασία? Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Ναι, προφανώς. Κοιτάξτε, το πλειοψηφικό κομμάτι είναι ότι πάω για να βγάλω αυτόν τον οποίο πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Δηλαδή, εμείς έχουμε τώρα μία ερώτηση, ας πούμε, για παράδειγμα, που το έχει μια διαφορετική τύπος.
0: Δεν έχετε τύπος, δηλαδή, μεγάλα ποσοστά τιμωρητικής ψήφου μέχρι στιγμής στα δείγματά σας?
1: Δεν είμαι ούμενη. Υπάρχει.
0: Τι ποσοστό, σε τι ποσοστό κινείται αυτή, δηλαδή?
1: Εγώ σε μια τελευταία έτσι παρόμοια διατύπωση, ας πούμε, βρήκα ένα 50% που λέει θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να αναλάβει και ένα 35% θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να φύγει.
0: Ναι.
1: Για να φύγει κάποιος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα, δηλαδή θεωρώ ότι την έχουμε δει και σε μεγαλύτερο ποσοστό την τιμωρητική ψήφο από ό,τι είναι τώρα. Νομίζω ότι όσο πηγαίνουν στις εκλογές και όσο τα προβλήματα γίνονται και κατανοητά αλλά και πιο απτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω κάποιον που δεν ξέρω, αλλά να μου κάνει κάτι για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι το ποιος θα πείσει καλύτερα την κοινή γνώμη ότι εγώ θα τα κάνω καλύτερα για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επίσης το ερώτημα το οποίο τώρα τρέχει, ας πούμε, το θεωρώ ότι θα μας δώσει κάποιες ενδείξεις, είναι τελικά τι ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για πρωθυπουργό, ψηφίζουμε για πρόγραμμα ή ψηφίζουμε βάσει την ιδεολογία μας? Θέλω λίγο να τα δω αυτά σε ποσοστά.
0: Ναι, ναι, προφανώς, να τα αναλύσετε για να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας. Τώρα, προσέξτε, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό στοιχείο που θα κρίνει τις επόμενες εθνικές και βουλευτικές εκλογές θα είναι πόσοι νέοι ψηφοφόροι θα πάνε στις κάλπες. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για όποιον ξέρει να αναλύει τις εκλογικές αναμετρήσεις αναλυτικά. Πόσοι νέοι, λοιπόν, υπάρχει τάση να πάνε να ψηφίσουν νέοι ψηφοφόροι στις κάλπες? Όταν εννοώ νέοι ψηφοφόροι, δεν εννοώ τζεκα οκτάριδες. Εννοώ και τον 25 που δεν πήγε να ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Εννοώ και τον 35 που δεν πήγε ούτε στις τελευταίες ούτε στις προτελευταίες. Όλοι αυτοί που συνθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό αποχής, περίπου 30 με 40% του εκλογικού σώματος.
1: Μιλάτε για τον ψηφοφόρο της αποχής.
0: Ακριβώς. Για τον ψηφοφόρο του καναπέ.
1: Του καναπέ, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν ξέρω τι τάσεις θα επικρατήσουν. Αν δω πάντως τις τάσεις από τις εκλογές του 19, τις ευρωεκλογές του 19, τις εκλογές του 23, δημοτικές και εθνικές του 23 που είχαμε, και τις ευρωεκλογές του 24, δυστυχώς η αποχή αυξάνεται.
0: Αυξάνεται, ναι, ναι.
1: Αυξάνεται. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να πω ότι αυτό θα αναστραφεί για κάποιο
0: λόγο. Αυτό αποδίδεται σε γενικότερη απογοήτευση, σε οργή, σε 1000 συναισθήματα τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν στις εθνικές εκλογές. Τώρα υπάρχει τέτοια τάση.
1: Κάνει. Από έρευνες που έχουμε κάνει και μάλιστα με πολύ ενδιαφέροντα και δύσκολα ερωτηματολόγια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εδώ με τις πολιτικές επιστήμες, έχει φανεί ότι πολλές φορές ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει γιατί θεωρεί ότι με την ψήφο ότι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, ό,τι και να ψηφίσει αυτός, ας πούμε. Αυτό είναι μια νοοτροπία που πρέπει να τη χτυπήσει στο μεδούλι. Δηλαδή να μην πιστεύει ο κόσμος ότι η ψήφος του δεν μετράει ή οτιδήποτε. Μετράει και να πάει και να την δώσει εκεί που πρέπει να τη δώσει. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να τη δώσει. Αν έχει την εντύπωση ότι ό,τι και να ψηφίσει αυτό δεν αλλάζει τίποτα, αυτή η απογοήτευση δεν βοηθάει. Πρέπει να αλλάξει και το επίπεδο της πολιτικής και των πολιτικών ενδεχομένως για να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ρωτάνε αρκετές φίλες ακροάτριες και ακροατές εδώ με μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος. Δηλαδή, πώς από το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων που δεν απαντούν ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη ερώτηση τι θα ψηφίσουν τελικά, βγαίνει η εκτίμηση εκλογικής επιρροής και γίνονται οι αναγωγές.
1: Κοιτάξτε, οι σταθμίσεις κάθε εταιρεία έχει τη δική της τεχνοτροπία, να το πω έτσι. Αλλά σε μια γενική εικόνα, αν θέλετε, αυτός ο οποίος είναι αναποφάσιστος, άρα λοιπόν το κάνεις κάποιος αναγωγή, κοιτάς πρώτα, τουλάχιστον εμείς αυτό κάνουμε.
0: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές.
1: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές και με κάποιες πιθανότητες, με κάποια μοντέλα πιθανότητων, τον καταχωρείς το Α, η Β ή η Γ ακόμα.
0: Αυτό λέμε ότι η απόκληση της εκτίμηση εκλογική επιρροή από την πρόθεση ψήφου έχει ενέχει το ρίσκο της επικινδυνότητας. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση τελικά ο αναποφάσιστος να ψηφίσει άλλο κόμμα από αυτό το οποίο υπολόγιζες εσύ, ως δημοσκόπος εννοώ.
1: Πιθανότητες είναι, κύριε Παπαγιάννη, εννοείται.
0: Πιθανότητες, ναι.
1: Και η πρόθεση ψήφου και αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όταν λέμε 30% Νέα Δημοκρατία, λέμε κατά 30% πιθανότητα να ψηφίσει κάποιο Νέα Δημοκρατία. Όλα είναι πιθανότητες. Όλα έχουν αποκλίσεις, όλα έχουν πιθανότητα.
0: Ναι, η πρόθεση ψήφου σου δίνει ένα πιο ασφαλές όμως δείγμα.
1: Όχι, κοιτάξτε, η διεθνής εμπειρία για να το ακούει και ο κόσμος να το καταλάβει μια και καλή. Η πρόθεση ψήφου στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πολύ καλές δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα Γερμανία ή Γαλλία, και Γερμανία όπου δεν πέφτουν έξω, έτσι σας παίρνω χώρες οι οποίες είναι κυρίαρχες στις δημοσκοπήσεις, αποδεδειγμένα με καλές εκτιμήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει έννοια της πρόθεσης ψήφου.
0: Πάνε απευθείας στην εκτίμηση.
1: Ναι. Μόνο εκτίμηση. Δηλαδή, και αυτό εγώ παλαιότερα προσπαθούσα να το κάνω όταν ήμουν νεαρός δημοσκόπος, βλέποντας τι γίνεται στο εξωτερικό. Δεν ανακαλύπτουμε τον χώρο. Εφόσον οι έξω το κάνουν μια χαρά, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς έτσι όπως το κάνουν οι έξω. Και να πειραματιζόμαστε και να δημιουργούμε και ξέρετε και αυτό το προβληματισμό που συζητάμε τώρα. Τι είναι η πρόθεση, τι είναι η εκτίμηση. Δεν είναι το ποσοστό. Όταν κάνεις δημοσκόπηση, αυτό που προσπαθείς να βρεις είναι αυτό που είναι πιο κοντά στις εκλογές. Πιο κοντά στις εκλογές δεν είναι αυτό που περιέχει ένα 20% αναποφάσει του.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει επισημοποιηθεί. Πάντα μένουμε στις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις από το ρεπορτάζ που έρχονται προς εμάς. Επιβεβαιώνουν όμως οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά ότι ο Σονούπο πλησιάζει η ώρα των ανακοινώσεων. Εσείς πώς μπορείτε να καταλάβετε πού περίπου κινείτε πριν ακόμα ανακοινωθεί, από τα λοιπά κόμματα, από το ποσοστό των αναποφάσεων, πού εντάσσονται δηλαδή οι ψηφοφόροι μελλοντικοί, οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι του κόμματος αυτού?
1: Εγώ και είναι η δεύτερη δημοσκόπηση κατά την οποία δεν έχω ερώτημα για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσετε. Πλέον ναι, πρέπει το κόμμα να γίνει για να μπορούμε να μην μιλάμε τώρα. Σας πω εγώ ότι θα πάρει 5 ή 15 ή 0,5.
0: Όχι, αλλά υπάρχει μια τάση, καταγράφεται ένα ποσοστό αξιοσημείωτο.
1: Το μόνο που είχαμε ως ένδειξη ήταν αυτή η ερώτηση που κάναμε, πόσο πιθανό θεωρείς να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά. Αυτό το πολύ πιθανό σε μένα ήταν 5%. Θεωρώ όμως ότι αν μπει κανονικά σε πρόθεση ψήφου δεν θα είναι 5%.
0: Ναι, τώρα, προσέξτε, εγώ ρωτάω το εξής. Αυτό το 5% που βλέπετε εσείς τώρα που δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, πού είναι? Ψηφίζει Βελόπουλο, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Λατινοπούλου, δεν ψηφίζει, είναι στα λοιπά κόμματα, ψηφίζει κάτι άλλο? Πού εντάσσεται αυτό το 5%?
1: Το πολύ πιθανό να ψηφίσουν προέρχεται από κόμματα όπως είναι της κυρίας Καριστιανού για παράδειγμα, και της κυρίας Λατινοπούλου κατά δεύτερο λιγότερο λόγο, από τον Νίκη υπάρχουν κάποιες διαρροές, από τον Βελόπουλο προς το πολύ πιθανό να ψηφίσω Σαμαρά δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαρροές, και από τη Νέα Δημοκρατία προς θα ψηφίσω πολύ πιθανό Σαμαρά επίσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερες. Δηλαδή είναι σε τάξη δεκαδικού η διαφορά. Μάλιστα. Δηλαδή πολύ περισσότερο φοβάται η Νέα Δημοκρατία από όσο θα έπρεπε να φοβάται. Αν φοβάται, βέβαια τώρα το φοβάται χρόνο όπως εμένα, όχι συνέδριο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλώς σας ευχαριστώ, κύριε Ακού. Να είστε καλά. Τρίτη λοιπόν δημοσκόπηση της Interview, πανελλαδική δημοσκόπηση, Τετάρτη της Opinion Poll για το Action 24. Ακούσατε τη μεθοδολογία που προσεγγίζει ο κ. Βασιλιάδης στη δική του εταιρεία, τις αναγωγές και πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος για να βγουν από την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της εκτίμησης εκλογικής επιρροής.

Έχει δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Σας είπα ότι κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών. Μιλάμε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα μας τα πει σε λίγο ο δικαστικός συντάκτης. Και έχουμε και ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά, φίλες και φίλοι, την υπόθεση Καμπούρη. Βγαίνουν τρομακτικά πράγματα στη δημοσιότητα. Έκανε αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικές θηρίδες που σχετίζονται με εταιρείες του Φίλιππου Καμπούρη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ. Η έρευνα έγινε από την αρχή για το ξέπλυμα του κυρίου Βουρλιώτη, του εισαγγελέα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βγαίνουν δημόσιες καταγγελίες εργαζομένων, δύο παλαιστών, που έπαιρναν 500 και 600 ευρώ, οι οποίοι καταγγέλουν ότι δεν τους πλήρωνε, τους είχε αφήσει απλήρωτους επί μήνες. Την Κυριακή περνάει την πόρτα του ανακριτή για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του Φίλιππου Καμπούρη και των υπολείπων 7, 8 έχουν συλληφθεί συνολικά. Βαρύτα του χαρακτήρα τα δικήματα, 5 κακουργήματα για σύσταση εγκληματικής ομάδας, αυτόν και το βαρύτερο όλων και. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά, ενώ ήταν στην αρχή. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ είναι στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ανέβηκε στα 5 συνολικά για το δημόσιο και τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελληνικής αστυνομίας, ξεπερνά συνολικά η ζημία για το ελληνικό δημόσιο τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε το δικαστικό μας συντάκτη, θα μας τα πει σε λίγο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πεντιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνά χαλί?
11: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
14: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
16: Δηλαδή.
13: Μπαξεβγάνης.
14: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβγάνης.
18: Μάρθα Φριτζίλα. The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
5: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
19: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
20: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
21: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
22: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
23: Έχουμε ξαναδεί και άλλες στο παρελθόν. Ένα κύκλωμα μεγάλο, μια εγκληματική οργάνωση κατά το κατηγορητήριο. Τρία κακουργήματα είναι η ποινική.
24: Α, τρία, έλεγα πέντε πριν.
23: Ναι, αν δεν βάλεις και ότι η εγκληματική οργάνωση υπάρχει, η διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης το ένα και η ένταξη της εγκληματικής οργάνωσης που είναι το άλλο, μπορείς να τα μετρήσεις και για δύο.
24: Τέλος, ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουν γίνει αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εντοπιστεί τραπεζικές θηρίδες, αν διάβασα καλά.
23: Πολύ σωστά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κατηγορητήριο αποδίδει εν συνόλο ζημία του δημοσίου που φέρονται να έχουν τελέσει οι κατηγορούμενοι άνω των 5 εκατομμυρίων συνολικά. Mm-hmm. Σε όλα τα χρόνια της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τόσο το υπολογίζει. Το έχει υπολογίσει η εισαγγελία με βάση όλα τα έγγραφα που έχουν φτάσει στη διάθεσή της και μιλάμε βεβαίως για δράση η οποία χρονολογείται από το 2013, 2014, 2015, μιλάμε για πολλά χρόνια.
24: Από το 2013 έκλεβε το δημόσιο και δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό, είναι φοβερό αυτό.
23: Έτσι, έτσι είναι, έτσι λέει το κατηγορητήριο. Αυτό, βέβαια, ναι. Να πούμε ότι ο ίδιος αρνείται, έτσι, να το πούμε αυτό, ότι ο ίδιος προστηρίζει την αθώος και ότι κάνει λόγο και για πολιτική σκευωρία, ναι. Μάλιστα, η συνήγορή του. Και αναφέρει ότι με μια κουβέντα δεν εξαπάτησε το δημόσιο, αλλά απλά χρωστούσε μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Τώρα αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και ενώπιον των δικαστικών αρχών, διότι εδώ, πέρα από τις εταιρείες, γιατί ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης έχει πράγματι αρκετές εταιρείες, αρκετές επιχειρηματικές.
24: Θέλω λίγο να μας εξηγήσει αυτή την περίεργη ιστορία. Είχε από σουβλατζίδικο και κατάστημα με γυναικεία ρούχα μέχρι το management πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Είδαμε, ναι. Αρκετά πρόσωπα τα οποία εκλήθησαν και κατάθεσαν και κατέθεσαν στην ελληνική δικαιοσύνη.
23: Σωστά.
24: Τι ακριβώς έκανε εκεί πέρα δηλαδή?
23: Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, ο ίδιος ήταν αυτός που έτρεχε τα μαγαζιά.
24: Ναι. Εισέπρατε λοιπόν όλο τον τζίρο, όλα τα έσοδα του μαγαζιού.
23: Έτσι έχουν καταθέσει, ναι. Ότι με αυτόν συνεννοούνταν. Τώρα στην τσέπη του δεν ήταν προφανώς καλλιτέχνος που συνεργάζονταν με αυτόν, αλλά η αίσθηση που όλοι έχουν αποκομίσει είναι ότι αυτός έκανε τη δουλειά, αυτός έτρεχε τα
24: μαγαζιά. Τις εισφορές δεν τις πλήρωνε όμως των τραγουδιστών.
23: Εδώ είναι το ζήτημα. Η δραστηριότητα του συγκεκριμένου κατηγορούμενου είναι σαφές ότι πράγματι κάποιες από τις εταιρείες είναι πραγματικές. ήταν υπαρκτές.
24: Mm-hmm.
23: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μία σειρά από εταιρείες όμως που φαίνονται να είναι στο όνομά του δεν είναι υπαρκτές.
24: Εταιρείες βιτρίνες, ναι.
23: Και εκεί είναι που έχει στηθεί η κομπίνα, mm-hmm. σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Έβαζε εργαζόμενους να φαίνονται ότι δουλεύουν στις εταιρείες αυτές, ενώ στην πραγματικότητα δεν εργάζονταν. Έβαζε ότι τους δίνει τεράστια ποσά προκειμένου να εισπράττει επιστροφές. Πράγματα τα οποία βεβαίως, εφόσον τεκμηριωθούν, συνιστούν καραμπινάτια πάτη.
24: Εδώ να πούμε το εξής, ότι βάσει της δικογραφίας ο Καμπούρης και οι εταιρείες του δηλαδή, εισέπραταν, φανταστείτε, είχε πάρει επιδότηση, φιλίες και κυρίες και κύριοι, από την εποχή του κορονοϊού. Θυμάστε τις αποζημιώσεις που έπαιρναν οι εταιρείες εκείνη την περίοδο, και έχει πάρει και αρκετές επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ. Για εταιρείες οι οποίες αποδείχθηκαν εταιρείες φαντάσματα, για να μην τις πω μαϊμού. Δηλαδή είναι μεγάλη η ζημία για το ελληνικό δημόσιο.
23: Έτσι είναι, Γιάννη, και υπάρχει και πέραν των ήδη υπαρκτών ενδείξεων για απάτη, υπάρχει έρευνα ανοιχτή και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, η οποία έχει δώσει παραγγελία η Εισαγγελία Πρωτοδικών προς τον ανακριτή, και αυτός ήδη το διερευνά. Και θα συνεχίσει να το διερευνά και μάλιστα μετά την απολογία των κατηγορουμένων την ερχόμενη Κυριακή.
24: Την Κυριακή λοιπόν περνάει την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή. Τώρα, για πες μας για την άλλη υπόθεση, τι εξελίξεις έχουμε σχετικά με το κορίτσι των δύο γιατρών, των προφυλακισμένων δύο γιατρών.
23: Ναι, κατέθεσε σήμερα η εν λόγω μάρτυρας. Έχει έρθει εδώ στα δικαστήρια με την ιδιότητα της μάρτυρα, αφού την κάλεσε ο πατέρας της. Να το πούμε αυτό, δεν ήρθε κλήση από τον ανακριτή. Ο πατέρας της είναι αυτός ο οποίος έχει επιλέξει να τη φέρει στα δικαστήρια, λέγοντας ότι από τη μία μπορεί να τεκμηριώσει ότι πράγματι η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ την ώρα που η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποστεί ραγδαία επιδείνωση το μοιραίο απόγευμα της 4ης 9ης Σεπτεμβρίου. Και από την άλλη να επιβεβαιώσει ότι η μητέρα της και σύζυγος του κατηγορούμενου γιατρού της διενήργησε πλασμαφαίρεση τον περασμένο Αύγουστο.
24: Mm-hmm.
23: Ο γιατρός υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν ήξερε τίποτα για αυτό το γεγονός, και φαντάζομαι ότι αυτό κυρίως θέλει να τεκμηριώσει η κόρη του, ότι ο ίδιος δεν είχε ιδέα ότι έχει συμβεί αυτή η ιατρική εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ερευνώντας αυτά. Πράξη.
24: Mm-hmm.
23: Θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος που επέμενε ο γιατρός να έρθει εδώ η κόρη τους, η οποία βεβαίως από το περιβάλλον και των δύο κατηγορουμένων, αυτό που λένε είναι ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση και τα τρία παιδιά και η συγκεκριμένη κοπέλα που είναι 18 στα 19. Και έχει
24: πόσα παιδιά έχουν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί?
23: Τρία παιδιά.
24: Τα παιδιά δεν έχουν καμιά ευθύνη για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
23: Προφανώς, ωστόσο, είναι σε μια δύσκολη, δύο γονείς θέση, που είναι ευνόητο αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε.
24: Μάλιστα.
23: Η διερεύνηση της υπόθεσης φυσικά θα συνεχιστεί, έχουμε πολύ μέλλον ακόμα, περιμένουμε να βγουν όλα τα εργαστηριακά, που εκεί, ειδικά οι τοξικολογικές, θα δείξουν αν τελικά χορηγήθηκε μέθη, τι ακριβώς είχε καταναλώσει ο αγαπημένος τραγουδιστής. Όλα αυτά πολύ σημαντικά για τη διερεύνηση της.
24: Μάλιστα, Δημήτρη Δαμιανέ, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πλήρες, όπως πάντα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, συνάδελφε.

0: κλείδια.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Δαρζέντα, να σε καλά και τη δική μας αγάπη, φίλε Ιωάννη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου γράφει. Άρα, όπως είπε και κάποια ψυχή Γιάννη, με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο, ο οποίος σημειώνει ότι στις εικονικές εταιρείες Γιάννη του Καμπούρη για την εξαπάτηση του ΕΦΚΑ συμμετείχε ως αχυράνθρωπος των εταιριών του ένας 59χρονος που αυτοαποκαλείται ως Κολοτούμπας και ο οποίος συμμετείχε σε τρας εκπομπές του Καμπούρη και το 2009 παρίσταν υποψήφιο πρόεδρο κόμματος. Και ζήτα για τον Κώστα Καρμαλή να γίνει κουμπάρος του. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, Νίκο, εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι για δέσιμο. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, πώς από το 2013 είχε ξεκινήσει την απάτη αυτή, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Πώς δεν είχε εντοπιστεί και ποιος θα φέρει τα λεφτά πίσω, διότι εδώ μιλάμε 5 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στις τελευταίες εκτιμήσεις η οικονομική αστυνομία και η αρχή για το ξέπλυμα ανεβάζει τη συνολική ζημία του ελληνικού δημοσίου, για το ελληνικό δημόσιο μάλλον, στα 7 εκατομμύρια. Ποιος θα τα επιστρέψει αυτά τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο πίσω? Okay, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία του Καμπούρη. Ποιος θα τα επιστρέψει όλα αυτά πίσω? Ο οποίος κατά πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ξέρετε τι έκανε? Πήγαινε σχεδόν καθημερινά στο καζίνο, στο Λουτράκι. Φοβερά πράγματα. Καλημέρα στο φίλο τον ακροατή που μου λέει να μην αφήσουμε την υπόθεση Καμπούρη να περάσει στα ψηλά. Γιατί μέσα από αυτή ίσως βγουν, κύριε Παπαγιάννη, και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, οι οποίες είναι γνωστές, αλλά δεν επεμβαίνει κανένας. Εγώ είμαι επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη, γράφει ο φίλος ακροατής, δεν μου έχει αφήσει το επώνυμό του, αλλά δεν έχει σημασία. Και γνωρίζω ένα σωρό επιχειρήσεις που δουλεύουν με μπροστινούς. Όλη αυτή η διαδικασία, εκτός το ότι ζημιώνει το δημόσιο, ζημιώνει τον ανταγωνισμό και τις υγιείς επιχειρήσεις. Κάποιοι ξεπλένουν, κάποιοι βγάζουν και συνεχίζεται η καθημερινότητα, λες και είμαστε η χώρα της Νοτιού Αμερικής. Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι στην περίπτωση του Καμπούρη αποδεικνύεται ότι για να εντοπιστεί η απάτη σύμφωνα με το κατηγορητήριο πέρασαν 13 χρόνια. Μια αγκαλιά. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που σχολιάζει το θέμα των γιατρών. Πόσο αδίστακτος μπορεί να είναι κάποιος για να κάνεις πειραματόζω το παιδί σου? Από την άλλη, εκτιμώ, κύριε Παπαγιάννη, γράφει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, ότι εκδικήθηκε το σύζυγό της επειδή είχε καλή σχέση με τον πατέρα της. Αγνώρισε τους κινδύνους, γιατί να σκεφτεί το μαζονάκι? Αυτό που την ένοιαζε ήταν τελικά μόνο το χρήμα. Αυτό είναι πολύ σωστό που γράφει ο φίλος ο Γιώργος, σαν ορθόγραφος, και έτσι συνέβη. Ξέρεις, φίλε Γιάννη, αν μπορούσε το σύστημα από μόνο του να αποκαλύψει την αρπαχτή, τη λαμογιά του Καμπούρη, ή έπρεπε να γίνει μια καταγγελία για να γίνει έρευνα. Λοιπόν, να το πούμε αυτό. Δεν ξύπνησε ένα πρωί κάποιος ελεγκτής από τον ΕΦΚΑ ή οπουδήποτε αλλού και άρχισε να ψάχνει τον Καμπούρη. Έγινε από επώνυμη καταγγελία η ιστορία. Από εκεί ξεκίνησε και μετά ήρθαν η μία καταγγελία μετά την άλλη. Από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία έπαιρνε, είχε συμφωνήσει να πάρει 600 ευρώ και εκτός ότι δεν έπαιρνε τα 600 ευρώ, είδε στο φόρο εισοδήματος που της ήρθε στο τέλος της χρονιάς ότι έπαιρνε πολλά περισσότερα, τα οποία δεν είδε ποτέ στους λογαριασμούς της. Έχασε όλα τα επιδόματα, διπλή η ζημιά δηλαδή, και δεν πληρώθηκε από τις εταιρείες του Καμπούρη και έχασε μια σειρά επιδόματα γιατί ξεπέρασε, καταλαβαίνετε, το όριο που αφορά τα επιδόματα αυτά. Διπλή η καταστροφή για τη γυναίκα. Και έτσι ανέθεσε στη δικηγόρο μας. Θυμάμαι πριν από 2-3 μέρες η δικηγόρος της γυναίκας αυτής είχε βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και συνομίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πώς μπόρεσε η δικηγόρος αυτή, η γάτα η δικηγόρος, να ψάξει όλη τη δεδαλώδη διαδρομή των εταιριών μαϊμού που είχε στήσει το κύκλωμα αυτό και να οδηγηθεί μετά με τα στοιχεία αυτά στην αστυνομία και τον εισαγγελέα. Δεν ξέρω, πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, αλλά με 5 κακουργήματα στην πλάτη των ανθρώπων αυτών, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολα τα πράγματα. Εύχομαι να πείσουν τον ανάκριτη και τον εισαγγελέα, το βλέπω δύσκολο πάντως. Και 45 πρώτα λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 2 με 3 λεπτά.
2: Real FM.
0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Επιμένουν σε δημοσιονομική σύνεση οι Βρυξέλλες εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Τι υπόθηκε στο Eurogroup για τη ρήτρα διαφυγής και τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για περισσότερη ευελιξία. Αυξάνονται τα λουκέτα σε αρτοπία λόγω ενεργειακού κόστους. Τι αποφασίζουν οι αλλοιείς για τις κινητοποιήσεις τους. Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους. Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο
15: στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραίο ηλιόλουστο τριήμερο. Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε, όπως μας είπε ο κύριος Αρνιακός. Σήμερα έχει υγρασία. Εδώ που είμαστε από το στούντιο βλέπουμε, έχει περίεργη ζέστη και αρκετά μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Δεν φαίνεται η ατμόσφαιρα εδώ, όπως βλέπουμε πάνω από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι προς τα κάτω. Προς τον αγαπημένο μας Πειραιά λόγω Ολυμπιακού, φίλε Παναγιώτη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποια προβληματάκια στην κίνηση και πριν παραδώσουμε σκυτάλι για δελτίο ειδήσεων και για την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, να σας δώσουμε μια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όχι πολύ μεγάλες, αλλά είναι σχετικές. Στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλής της Αμαλίας, σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Τώρα πάμε στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους, πυκνή ροή εκεί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και στην Κάφουβα ανατμήματα σε Ψυχικό και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους, όχι κάτι ιδιαίτερο, έχει περιοριστεί πάρα πολύ η κατάσταση εκεί. Και μετά πάμε παραλιακά στην Βουλιαγμένης, στην άνοδο έχουμε καθυστερήσεις από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μου. Τι θα κάνεις το βράδυ του ντέρμπι? Έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την Κυριακή το βράδυ.
1: Μετάδοση στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είναι, 9?
1: 9 η ώρα, η Σέντρα.
0: Τέλεια. Να κερδίσει ο καλύτερος, δηλαδή.
1: Η ομάδα του Αλγκουαθίλ.
0: Λοιπόν, 11 και 54 πρώτα λεπτά. Είναι ωραίος, είναι δύναμη ο Παναγιώτης. Εδώ δίνει ζωή σε όλες τις εκπομπές. Νεαρός και μάχημος. Και ενημέρωση απευθείας από την τροχέα και όχι μόνο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, θα είμαστε εδώ και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα πούμε ωραία πράγματα. Πάντα πιστή στο ρεπερτόριο της ελληνικής μουσικής. Δεν σχολιάσαμε τίποτα για Γιάννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Τι να σχολιάσεις τώρα, έχουν ακουστεί τα πάντα. Το Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας να τα πούμε όλα αυτά. Είπαμε Βύση, ακούσουμε, να κλείσουμε με Βύση λοιπόν. Παλιό τραγούδι, αλλά πολύ ωραίο. Λοιπόν, από εμάς, να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Επιμένουν σε δημοσιονομική σύνεση οι Βρυξέλλες εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Τι υπόθηκε στο Eurogroup για τη ρήτρα διαφυγής και τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για περισσότερη ευελιξία. Αυξάνονται τα λουκέτα σε αρτοπία λόγω ενεργειακού κόστους. Τι αποφασίζουν οι αλλοιείς για τις κινητοποιήσεις τους. Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένα στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους. Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας.

0: Miss Goose Group, Ιερά Οδός 95 Αθήνα, 210-3463-314.
1: Δείτε μας και στο goosegroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω, το Goose με κάπα.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα. Η ώρα είναι 12.
4: Λατό FM. Στους 103,3.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος.

Τηλέφωνα 28 41 0 25 7 18 και 27 5 62. Κινητό 6 9 74 3 98 4 73. Bangalows Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 41 0 27 001.

αγριεμένοι ήρθαμε. Όχι, αγριεμένοι είμαστε μια ζωή. Και αυτό διατηρούμεθα έτσι. Καλωσορίζω στο 105,1 103,3. Σε συντονίστημε. Και είπα να σας ξυπνήσω έτσι από τόμος. Γιατί τώρα τελευταία πολύ μου κοιμούστε. Και αν δεν ξυπνήσουτε, δεν μας βλέπω να πηγαίνουμε καλά. Δεν το βλέπω καθόλου. 105,1 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Τώρα που βγαίνουμε από παντού, μην ξεχνάτε ποτέ www.musicokanali.gr. Για όλο τον κόσμο που δεν μπορεί να μας πιάσει, ραδιοφωνικός και μπορεί ίντερνετικός, βέβαια, παιδί μου.

Δεν πήρα απουσίες ακόμα. Τώρα παρκάρω κι εγώ το μυαλό μου. Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγει τα ματάκια σας, στο Ηράκλειο των Άγιων Νικόλαων, της Αθήνας. Εσένα τώρα δεν ξέρω πού σε βρίσκω. Όπως πάντα στο φίλο μας τον Γιώργο στη Μεσσηνία που δεν χάνει μέρα για μέρα, καλά να πάθεις, σας πρόσεχες. Η συνήθις ύποπτη, βερπαιδί μου, η συνήθις ύποπτη. Good day to Manchester. Γιαννάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Παρασκευή μου, ωραία, ροκάρομεν. Πώς να το κάνουμε αλλιώς δηλαδή. Θα θέλαμε να ροκάρουμε καθημερινά, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά γούστα, το έχουμε γυρίσει το λίγο απ'

έλα, δεν θέλω παραπονά, και τουλάχιστον για ένα τριήμερο καιρό θα είναι καλός. Yeah. Δεν θα γαλάσει καθόλου, το ξέρετε. Τώρα μεταξύ μας δεν θα βρούμε κάτι να παραπονεθούμε, δηλαδή τι είμαστε, ότι και ότι ή ότι πρέπει.

Έλα ρε Βασιλάκη, είδες, πάντα κάτι υπάρχει ρε παιδί μου να ασχολούνται τα... Μη μας ενοχλείτε, τα μουμουέ, ναι, πάντα. Φάγαμε 3-4 εβδομάδες μαζό, τώρα θα φάμε και ολίγιν Ανούλα με Νικόλα. Αυτά είναι που ψάχνουν, ξεσχίσματα. Χωρίς ξέσχισμα και πόνο δεν υπάρχει είδησης. Κοίταξε να δεις που έπεσε σε τη δεύτερη μοίρα ο Καμπούρης με την καμπούρα του και όλα αυτά που έχει φάει από τον Κοσμάκι που είχε και δούλευε ως δούλος στις επιχειρήσεις που τελικά δεν υπήρχαν.

το έλεγα εγώ. Θα παραπονεθούμε, δεν θα παραπονεθούμε βεβαίως. Η κακοκαιρία έκανε ζημιές και σοβαρές ζημιές παντού. Συγχρόνως όμως, επειδή ουδέν κακόν αμυγές καλού, τα φράγματα γεμίσανε. Έχουμε νεράκι. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να βάρουμε όλοι τα λάστιχα και να αρχίζουμε να το σπαταλούμε. Πάτε το μυαλουδάκι να δουλεύει λίγο.

Είδες που στα έλεγα εγώ, δεν θα βρούμε κάτι να παραπονεθούμε. Σοριδών έρχονται τα παράπονα για τον ΒΟΑΚ. Ειδικά από εκεί, από Καρτερό έως Γούρνες, που ο δρόμος δεν είναι δρόμο, μονοπάτι είναι. Έτσι ήταν πάντα βεβαίως. Στην ΕΒ, στην ΕΒ. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι τουριστικοί φορείς και ζητούν λύση. Εντάξει ρε παιδί μου, θα σας τη δώσω με τη λύση. Να πιένετε αλοήρα. Αλλά δεν γίνεται αλοήρα, ε. Τον έχει πάρει και τον έχει ξεκώσει και το ΒΟΑΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Να στείλουμε μια επιτροπή στον ύψιστον άρχοντα, εννοώ άρχοντα, γιατί ο άλλος θαρώ πως μας έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια.

Δεν θέλω να σε τρομάξω, ρε φίλε, αλλά πιστεύω ότι θα καθυστερήσεις να φας φρέσκο ψαράκι. Μας έχουν και Παγκρίτιο, Παγκρίτιο συλλαλητήριο, στις 11 του μηνού, δηλαδή αύριο. Κοίτα, βόλεψουμε κάνα κατά ψυγμενάκι, καμιά κονσερβούλα.

Είναι γνωστό να νουλαμώ ότι εσύ με παρακολουθείς. Δεν τα πάω καλά με το χρόνο, παιδί μου, ούτε με τις ώρες, ούτε με τα λεπτά, ούτε με τις μέρες, ούτε με τους μήνους. Είμαστε σε άλλο επίπεδο χρονικών διαστάσεων εμείς. Και εντελώς τρελαβαίνει. Εσείς οι μη τρελικά αλλά τα πάτε προς το παρόν. Λοιπόν, έχω βάλει δύο απουσίες προς το παρόν. Από εδώ, όχι από εκεί, γιατί από εκεί και οι δύο με σκουντήξανε. Καλημέρα στην Νότια Κρήτη, το ξέρω αγόρια, το ξέρω. Θα παίξει, σήμερα θα παίξει. Είμαστε ροκ, θα καραροκάρομαι ρε παιδί μου, αυτό δεν θα βάλω.

είχα πει υπερβολού φιλενάδα σε ένα γνωστό μάτς. Τι νόμιμαστε αυτό. Κάτι μου λέει, του είπα, έχεις αρχίσει να μου μοιάζεις. Μου λέει, δεν σου μοιάζω καθόλου. Του λέω, δεν κατάλαβες. Έχεις αρχίσει να γίνεσαι σαμούμια. Μου κόψε την καλημέρα.

είναι από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα όλων των εποχών, η Linkin Park. Καταφέραν και φτιάξαν ένα στυλάκι το οποίο δεν μπορεί να κοπιάρει κανείς. In the end, στο τέλος. Και δεν είμαστε στο τέλος βεβαίως, στην αρχή είμαστε. Όπως κάθε μέρα 12 με 2. Παρασκευή ροκάρομεν, το ξέρετε πολύ καλά. Αν δεν είστε της γενιάς μας, δηλαδή έφηβοι, καλύτερα να γυρίσετε σαν τσιφτετέλια.

σου συνιστούσα πριν να εκφέρεις γνώμη, αν μπορείς να βρίσεις τους στίχους σε τέτοια κομμάτια για να καταλάβεις ότι δεν μιλάνε στον αέρα. System of Down.

θα ξαναδείς. Ναι, είμαστε πιθανόν. Πιθανόν, λέει πιθανά. Θα με δεις πάνω σε ένα από τα μπουθ βανάκια του Αλέξη. Κάπου σε ένα μέρος που να μην ενοχλούμε. Να κάνουμε έτσι ένα πάρτι hard rockάδικο, ρε παιδί μου, να γουστάρωμε. Κατά τα άλλα, εσύ που ετοιμάζεις το γάμο σου, private party, εταιρικό event, γενεθλίων, παπτήσια, ή θέλεις να συμμετάσχεις σε μια μεγάλη έκθεση προϊόντων, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ειδικά διασκευασμένα van όπως θέλεις. Ή σαν cocktail bar, ή σαν reception. Κοίταξε να δεις, λύσεις υπάρχουν. Μπες στην alexgeliadakis.gr, θα τα δεις όλα.

Ανούλα, σήμερα με τσιγκλάς. Πολύ με τσιγκλάς. Κοίτα, εγώ δεν εφήρμασα το δίσεξα Μαρτίνου Κάντρος Σοφού. Ναι, γι' αυτό το λέω πολλές φορές. Μπας και τα ακούσουν οι άλλοι και δε. Δεν μπορώ να τους γλιτώσω κιόλους. Πάμε για διαφημιστικά. Πέρασε η ώρα κιόλας.

0: FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην Ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

Λοιπόν, συντονιστήκαμε την Ματωλό. Τώρα είμαστε πλήρεις. Μια χαρά είμαστε και το ξέρετε πολύ καλά. Εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2, προσπαθούμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε. Βέβαια, τα παρασκευάσεις υπάρχουν εκείνη η περίοδο που λένε, μα είναι δυνατόν το ροκ μεσημεριάτικα. Γιατί. Είναι δυνατόν να δίνεις πόνο και να μην δίνεις μουσικάρες. Απαράδεκτον. Κοίταξε να δεις, κάνεις μια βόλτα στα RGN, τρακάρεις όπου πας σε φτετέλια και δώσε πόνο μάστορα και επιστρέψεις εδώ που περνάμε μια χαρά στα παιδικά κατασκηνώσεις.

σε αυτό Δημητρό, όχι εσένα που είσαι εδώ κοντά μας, τον άλλο λέω. Θα πάνε το θέμα του ΒΟΑΚ στον ίδιο τον Πορθυπουργόν. Κοίταξε να δεις, κρατάτε του και καμιά τουλούμπα. Είμαι σίγουρος ότι θα φροντίσει τις τουλούμπες πολύ πιο γρήγορα από ότι τον ΒΟΑΚ. Αλλά καλό θα του κάνει ρε παιδί μου, καλό έτσι. Λένε οι άλλοι αρχηγέοι, αν ήταν στη θέση του αρχηγέου που είναι τώρα, θα τα είχαν φτιάξει ούλα και θα είχαμε μείνει χωρίς δόντια. Αυτό ακριβώς.

Σας το είπα και στην Νότια Κρήτη, είναι να το μην το παίξω αφού το ζητήσατε. Βέβαια, άλλη φόρμα, άλλη γλύκα.

0: you got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
1: Κάτσε ρετάκι, γιατί μάλλον εσύ Οκτώβρη έχουμε ακόμα. Η Χριστουγεννιάτικη αγορά θα γίνει γύρω στα μέσα του Δεκέμβρη. Και από τώρα τσακώνονται που θα την κάνουνε. Έλα, δεν στο παγώ. Όλο και κάτι θα βρούμε να παραπονεθόμενοι. Εμείς θέμε εκεί, οι άλλοι θέλουν αλλού. Οι άλλοι είναι πιο πολλοί. Να την κάνουμε αλλού, ρε παιδί μου. Εκεί θα κάτσουμε αμαλώνα με τώρα.

αποκλείω, το αποκλείω. Αυτό που λες το αποκλείω. Δεν είναι δυνατόν να έχουν στολίσει από τώρα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Μήπως δεν τα ξεστολίσανε καθόλου από πέρσι για να τα έχουν έτοιμα, αρμορέ.

να σας θυμίσω εσάς που δεν ήσασταν καθόλου καλά. Δηλαδή όλους εμάς, ότι σήμερα είναι η μέρα παγκόσμιας, πώς λέει, παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Αμπεμπαμπλόμ του κυθεμπλόμ. Πλιμπλόμ. Γίνεται μια ημερίδα σήμερα με δωρεάν είσοδο στο Ηράκλειο. Για εσάς που δεν είστε καθόλου καλά. Ξέρεις τι λέω τώρα. Το ξέρω ότι ξέρεις τι λέω. Και είναι δωρεάν είσοδος. Όλοι μου λίγοι τρελοί σε ημερίδα.

Μαρία, αυτό πάει σε μια ορισμένη ομάδα ανθρώπων που την κατέχεις πάρα πολύ καλά. Και ο Λευτέρης μέσα είναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

προσεξέμαι τώρα, γιατί αυτό που λες είναι σοβαρό. Δεν αλλάζουν οι καιροί. Οι άνθρωποι αλλάζουν λόγω καταστάσεων. Οι καιροί πάντα είναι ωραίοι όταν μάθεις να τους βλέπεις από την πλευρά που πρέπει. Και εμείς εδώ, φυσικά παρεούλα με τον Αλέξη και τους έμπειρους συνεργάτες τους που είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν σε κάθε βήμα. Ναι, στη δημιουργία ενός νέου μπαρ και να βάθμιζει τις επιχείρησής σας, την εκπαίδευση του προσωπικού σας, από το σχεδιασμό, το σωστό στήσιμο του χώρου. Σας βοηθάνε στα πάντα, στις προμήθειες, στην κοστολόγηση, πράγματα που μόνοι σας πιθανόν να τα κάνετε και λίγο κλουάχατα. Ελάτε σε επαφή, ένα βηματάκι είναι ένα κλικ μακριά είστε από την επιτυχία. Alexelitakis.gr, να τα δείτε όλα.

Ο πολιτικός μας σκάσε με να μιλήσω. Λοιπόν, ο πολιτικός μας εντάξει από το βάθος Κύπρος, που παρακολουθεί τα πάντα, ειδικά τις επαφές μεταξύ Ελλήνων και γειτόνων, ναι. Μας είπε ότι βρεθήκανε ο δικός μας ο Χρυσοχοίδης με τον αντίστοιχό του, το Τσιφτσί. Τσιφτσίς είναι το όνομά του, ρε παιδιά, δηλαδή. Και μιλήσανε για την τουρκική μαφία και τα παράνομα όπλα, για το μεταναστευτικό. Ο Μιχάλης Τσιφτσής, επεισόδιο νούμερο 11.

όταν σου λέω υπάρχουν λύσεις διάβολα, προσεξέ με. Καλά να είναι ο άνθρωπος, αλλά αποκρατούμενος είπε ότι νιώθει ότι παθαίνει εγκεφαλικό. Δεν ξέρω αν το νιώθει κανείς όταν παθαίνει εγκεφαλικό ή μένει εκεί. Αλλά τους είπε ότι παθαίνει εγκεφαλικό και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Είσαστε κακοί ώρες. Το λέω καλά να είναι ο άνθρωπος, πιθανόν να ένιωσε άσχημα. Θα μου πεις άμα σου έχουν προσάψει τόσα εγκληματικά θέματα απάνω σου και εσύ θα πάθαινες ένα εγκεφαλικό λιδέα, το πάθαινες, που σε βρήκανε.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλά γόρια, κακά κορίτσια και άλλα παιδινά. Σήμερα το ροκάρουμε και το καραροκάρουμε, γιατί έτσι μας φτιάχνει ωραίες γάμπες. Πώς το πάμε σήμερα? Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.

θες να μιλήσουμε για τρέλα. Λοιπόν, τρέλα είναι ότι μετά από πολλά χρόνια μπορώ να ακούω αυτά που λέω, μετά που τα λέω, γιατί έχω delay 40 δευτερόλεπτα από τη μία και περίπου 50 από την άλλη. Οπότε με ακούω τρεις φορές. Εντάξει, ρε παιδί μου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον εψιλον.

0: Dimitri's Αυτομοιότης.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

ακού να στο πω τώρα, Ευάγγελε, και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Και ναι, πολλές περάσανε από τα καταστήματα, μαγαζιά, μαγαζάρες που δούλεψαν. Πολλοί εξ αυτών αλλαξοπίστησαν, διότι κατάλαβαν ότι χωρίς τη ρούχ δεν θα υπήρχε τίποτα. Όλοι παρέμεναν εκεί στα γούστα τους. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Εγώ προσπάθησα πάντα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Ίσως να έκανα τη διαφορά, γιατί ήμουν ο μόνος που δεν μπορούσαν να δέσουν σε κατεστημένα μουσικά θέματα. Εξάλλου οι συμφωνίες μου πάντα ήταν αυτές. Σε όποιο καινούριο μαγαζί για μπήγαινα, είχα το ελεύθερο να βάλω τη μουσική που νόμιζα ότι τέριαζε.

συμβουλή στους νεότερους διασκεδαστές των ετών που περνάμε και που έρχονται. Πάνω απ' όλα χρειάζονται γνώσεις. Δεύτερον, χρειάζεται μάτι. Αυτό το κοιτάω συνέχεια κάτω τα μηχανήματα, δεν βοηθάει καθόλου. Βλέπεις τον κόσμο που είναι στο μαγαζί, βλέπεις πώς αντιδράει και αναλόγως αλλάζεις τη μουσικούλα. Φτάνει να ξέρεις να αλλάζεις τη μουσικούλα και να ξέρεις όλα τα είδη της μουσικής. Αν είσαι κολλημένος στον beat, beat, beat, beat, τι να σου πω τώρα, κάτσε να βλέπεις αναμένα τι λέει.

Δεν τολμούσε, Βασιλάκη, δεν τολμούσε. Ένα μικρό παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα σπασίματος και ξεσπάσματος μου σε όλα τα μαγαζιά που έχω δουλέψει. Ήταν εκεί που καραρόκαρα να πετάξω και ένα New York, New York του Σινάτρα. Και απίστευτον, όλοι γουστάρα.

Μιλάμε τώρα για εποχές που οι λίγοι DJ που υπήρχαν, DJ, που, εγώ τους λέω διασκεδαστές, ο καθής είχε το στυλ του. Και περιέργως είχαν όλοι γνώσεις εκείνο τον καιρό, διότι αν δεν είχες γνώσεις, δεν μπορούσες να δουλέψεις. Θυμούνται οι παλιότεροι τι εννοώ, ότι ενώ τα μαγαζιά τότε ψώνιζαν τη μουσική για το μαγαζί, όλοι μας κουγαλάγαμε με ένα σωρό βαλίτσες μαζί μας με πράγματα που δεν είχε το μαγαζί, που βοήθησαν την άνοδό μας σε άλλα επίπεδα.

Άκου ερώτηση. Και βέβαια, τα τελευταία χρόνια αναγκαστικά και εγώ όπως όλος ο κόσμος ακούμπησα στα κομπιούτερ. Αλλά δεν μπήκα ποτέ μου πουθενά κουβαλώντας ένα στικάκι. Κουβαλούσα χιλιάδες κομμάτια μέσα στους σκληρούς δίσκους, μη μου λείψει και τίποτα. Είχα βέβαια πάντα τη μανία να μην παίζω τα ίδια ή τα ίδια. Δεν έχουν τη γλύκα των pick-up, των turntables, ας πούμε, και του βινιλίου, αλλά ανάγκας και θεοί πείθονται, αγόρι μου. Και πολύ πιο εύκολο να κουβαλάς δύο σκληρούς δίσκους με χιλιάδες τραγούδια, παρά κουβαλάς 12 βαλίτσες.

Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Καλό μεσημέρι και στη Μεσαρά. Την Πάκη Μύρες, ναι, ναι παιδάκια, ναι, μωρέ, αργό να τα δω, αλλά τα βλέπω. Εξακολουθώ να μην έχω φάει σκούτιμα από το φίλο μου το Γιάννη Σιτία, οπότε πετάει.

υπάρχουν μουσικές για οδήγηση. Να το ξέρω, φτάνει να είσαι σε μια χώρα που έχει δρόμους και ακολουθεί κανόνες. Εδώ λίγο δυσκολάκι. Δράτω με τις ευκαιρίες. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι του αυτοκινήτου σας. Προσπαθείτε κι εσείς. Κρατάτε το τιμόνι με τα δυο χεράκια. Δίνετε λίγο παραπάνω προσοχή στου φαζεμένη πεζή. Ο καθένας κουβαλάει τα προβλήματά του στον δρόμο και δυστυχώς είναι κολλημένος με τη μούρη στην οθόνη του τηλεφώνου. Μην πάρουμε κανένα σβάρνα. Λίγη προσοχή παραπάνω από τα παιδιά που πετιούνται δεξιά-αριστερά προσπαθώντας να βγάλουν ένα μαροκάματο, τα αγαπημένα μου τελιβεράκια και βέβαια σε όλα τα παιδινά που πετιούνται από το πουθενά.

εγώ σας τα λέω τόσο καιρό τώρα, τα ακούσατε και επισήμως. Τα σεμινάρια του How to be a bartender από την alexialitakis.gr ξεκινούν. Μπείτε στη σελίδα, βρείτε τη φόρμα εγγραφής. Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις. Είναι ολιγομελές το θέμα και τα σεμινάρια τρία. Πάρτε θέση και ξεκινήστε.

πήρε το μάτι μου, Δημήτρη. Το πήρε το μάτι μου. Κάποιος, σε κάποια συνέντευξη, όπως τον είπαμε, αυτός που είχε γράμματα από το νησού κατευθείαν, πιθανόν βέβαια να περιμένει και τη βοήθειά του. Σε ερώτηση πώς αντιδρούσε σε όλες αυτές τις παραβιάσεις των γειτόνων μας, είπε θα τους βούλιαζα, ρε παιδί μου. σιγά το πρόβλημα, παιδί μου. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που τον ψηφίζουν και περιμένουν και σωτηρία από αυτόν. Μεγάλη χάρη τους και μεγάλη χάρη του. Αλλά λέω, μήπως σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα της ψυχικής υγείας, να πάτε να κοιταχθείτε κάπου, βρε παιδί μου, πιθανόν σας βοηθήσουν.

Εδώ είμαστε, αγόρι μου, και εδώ θα μείνουμε στις 2, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Έρχεται και η επόμενη, δηλαδή γιατί να σκάμε. 105,1, μουσικό κανάλι, 103,3, Λατό FM, καθημερινά κοντά σας εδώ, 12 με 2. Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε. Και επ' αυτού πέφτει ένα αυτού που μας βαδιάσω, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί το πολυπληθές και όχι τόσο καλής πνευματικής κατάστασης επιτελείου μου στο βάθος κήπους, που φέρνει πράγματα και θάματα στο τραπέζι, θα σας τα περνάω μπας και σας κάνω να σκάσετε ένα χαμογελάκι. Να, ας πούμε, χτες έμαθα εντελώς τυχαία ότι ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό, κάποιο υπουργό, και προσφέρθηκε να βοηθήσει για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν. Η Ουκρανία, άλλο αυτό, άλλο αυτό, να βοηθήσει.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα, το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: 4ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. 2 ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και εκλειπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, Human Library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. 4ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Εταιρεία Λαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λατό FM στους 103,5.

συντονιστήκαμε από όλες τις μεριές. Να είστε καλά που και βρισκόστε και πιθανόν να ξέρετε ένα και μοναδικό πράγμα. Ενώ οι άλλοι πάντα φταίνε, πιθανόν φταίει και η κεφάλα σας που δεν περνάτε καλά. Μέρος δου και τελευταίων της ημέρας και της εβδομάδος. Παρασκευάσεις ως ήθιστα ερωκάρομεν και πολύ το γουστάρομεν. Μας φτιάχνει ρε παιδί, μας φτιάχνει.

θέμα λυπηρών και πονεμένων, αγόρι μου, το ξέρουμε. Η πραγματική μισθή είναι λάδι. Τώρα θα σου έλεγα φάει λάδι, αλλά και το λάδι έχει κρυβίνει πάρα πολύ. Συγκριτικά με το 2010, προσέξτε το αυτό, αν και το έχετε καταλάβει όλοι από αυτά που περνάτε, πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από το 2010. Τι λέει αυτό? Κοίταξε να δεις, δηλαδή έχουμε μείνει στα οράματα που έχουν όλοι οι αρχηγέοι, στην ευημερία που φωνάζει ο Άδωνης, άφραγγι. Κάποιος πρέπει να τους πει σε αυτούς που βγαίνουν μόνοι έτσι, γιατί κανείς δεν τους ψηφίζει και αποδεικνύεται περιτράνως βέβαια την επομένη των εκλογών, ότι ζούμε την εποχή του φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο, καθώς αυτοί περνάνε καλά και μια ζωή καλύτερα.

Αν είμαστε τελευταίοι στη μισολογική κατάσταση, όχι αγόρι, δεν είμαστε τελευταίοι. Προτελευταίοι είμαστε, ναι. Την κλειτώσαν την τελευταία πρωτιά. Εμείς και μετά το Μεξικό. Και σου λέει αυτό, θα σου έλεγα τι σου λέει, αλλά δεν μου επιτρέπει το ποιόν μου.

ψάχνουμε, τα ψάχνουμε, αγορίνουμε τα πάντα, τα πάντα. Και ειδικά ο πολιτικός μας συντάξης, εντελώς ανειδίκευτος. Και πλήρως ενημερωμένος βεβαίως, βεβαίως στο βάθος κύπος. Έχουν βγει τα μάτια στο κομπιούτερ μπροστά. Περιμένει, λέει, ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα, λίγο πριν τα εκλογές, θα αρχίσουν να αφήνουν τις έδρες τους. Να το δούμε και αυτό. Και τι άλλο, ρε παιδί μου, να περιμένουμε. Σιγάρε. Δεν το είπαμε, έχουν βάλει ούχους στις καρέκλες.

Ναι, σαφώνω τα ράι ήταν εκείνοι που δεν μας φτάνουν τα μισθά. Και δεν μπορεί και να μας φτάνουν τα μισθά, βεβαίως, βεβαίως. Όχι για κανένα λόγο. Γιατί? Ψάχτε το γιατί και θα το βρείτε σε αυτούς που ψηφίζετε. Εν τω μεταξύ, βεβαίως, βεβαίως, μπορεί να μην φτάνουν τα μισθά. Αλλά όλοι μου φορτσάρετε εκεί πέρα σπατσό. Απλώς θα πήγα εκεί, πήγα εδώ. Ο τάδε κάθεται εκεί και πίνει το καφέ του. Ο τάδε ξεσχίζει το αρνάκι. Δηλαδή αυτά βλέπουνε και σας κρατάνε εκεί που σας κρατάνε. Γιατί όπως είπανε ορισμένοι από αυτούς που μας κυβερνάνε και είναι καλοπληρωμένοι και καλοφάγωτοι, καλοφαγωμένοι ήθελα να πω, αφού υπάρχει τόση κίνηση, πάει να πει ότι λεφτά υπάρχουν. Το έλεγα εγώ, πιθανόν να φταίει και η κεφάλα μας.

Κάτι τέτοια λένε συνέχεια οι πέστοι, οι βολεμένοι. Αφού κυκλοφορούν τόσα αυτοκίνητα, ο Κοσμάκης έχει λεφτά για να πληρώνει βενζίνη. Και αφήστε αυτά, δεν φτάνουν τα μισθά και οι συντάξεις μέχρι τις 10-20 του μηνού. Αφού κυκλοφοράτε τα μάξι σας και τρώτε και δίνετε συνεντεύξεις έξω από σούπερ μάρκετ, από εστιατόρια. Λεφτά υπάρχουν. Ας τους εκεί που είναι, μωρέ. Παραπονιούνται όπως παραπονιότανε πάντα. Νταγιάκι. You know, Νταγιάκι.

Τάκη μου, Τάκη μου, τα βλέπω και παραπονιέται όλος ο κλάδος της σύντησης. Καφετέριο, μπαρ και τέτοια, δεν υπάρχει δουλειά. Είναι πάρα πολλά τα μαγαζιά και πολύ λίγος ο κόσμος που διαθέτει τα λίγα που χρειάζονται. Και να βγαίνει μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, εξακολουθούν οι καφετέριες, είναι φουλ κάθε μέρα. Με ένα καφεδάκι στο χέρι για 3-4 ώρες δεν βγαίνει η επιχείρηση, αγόρι μου. Και αν δεν έχεις περάσει από τη μεριά του καταστηματάρχη ποτέ, δεν πρόκειται να το καταλάβεις. Όταν τα έξοδα είναι πιο πολλά από τα έσοδα, σιγά σιγά και βέβαια θα κλείσουν. Εδώ υπάρχει μια φοβερή αύξηση, πρόσεξέ με πανελλαδικά, κλεισίματος φούρνων. Είναι τόσο τα έξοδα που δεν συμβαίνει να βγάζεις ψωμί, που είναι απαραίτητο για όλο τον κόσμο.

λέω και θα το λέω συνέχεια, αυτό το όραμα ευημερίας που έχουν αυτοί που είναι βολεμένοι και παίρνουν τις μισθουλάρες από τα δικά μας τα λεφτά. Παραμύθια της Χαλιμάς. Και αν δεν ξυπνήσετε, εκεί θα είμαστε μια ζωή. Διότι αν δεν αλλάξει ο Έλληνας, η Ελλάδα δεν αλλάζει. Από σωτήρες, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς. Αλλά σωσμό δεν έχουμε. Αχ, το βγάλα και αυτό, 37, τελείωσε. Για μια ακόμη ημέρα, συντροφιά μας ήταν η Άλεξ Γιαλιτάκης, consultant, σύμβουλη. Σας συμβουλεύουν, εκπαιδεύουν το προσωπικό σας, σας βοηθάνε σε κάθε βήμα δημιουργίας μια νέα επιχείρηση. Κάνουν κάθε σας όνειρο μια νέα πραγματικότητα. Και προσέξτε με, το λέω πάντα και θα το λέω μέχρι και την τελευταία μέρα, δεν σας στοιχίζει ο κούκος αηδόνι.

Ελενάδα είναι σαν το θέμα της πίεσης, είναι της αρτηριακής. Πώς έχουν αλλάξει τα νούμερα, ε! Δώσουν και τα κατεβάζουν για κανένα άλλο λόγο. Έχουν βγει τόσα νέα φάρμακα για την πίεση. Τι θα τα κάνουμε, θα τα φάμε, πρέπει να τα πάρουν τα ψώνια.

Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Άργησε, αλλά ήρθε. Έχασε όλα τα προηγούμενα και από ό,τι βλέπω, πάμε σιγά σιγά για τέρμα. Με εκνευρίζει, Βασιλάκη. Με εκνευρίζει, Βασιλάκη. Ζητάνε αυτοδυναμία για να βρεθούν οι λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Βέβαια, ως νέα κυβέρνηση δεν είναι νέα. Δεν είναι νέα, είναι πολλά τα χρόνια που είναι στην ΑΤΗ. Αλλά θα τα λύσουν όλα τώρα που θα ξαναβγούνε. Όταν αναλάβουν τα ηνία αυτής της χώρας, όλα θα λυθούνε. Ως Δίας Μαγείας. Τη μάρκα Σανότρος. Α, ναι, καλά. Καλό. Εντάξει, παιδί μου. Είναι και το ψέκασμα λίγο.

ήρθε η ώρα να πενέψω το δεύτερο μου σπίτι. Πριν να περάσω στο θέμα που με ενδιαφέρει, μην ξεχνάτε ποτέ, 8 με 10 Γιώργος Παπαδοκοτσόλης. Δεν λέω τίποτα άλλο. 12-2 η αφέντο μου Τσουνάρα μου και 6-8 ο Δήμος Χιβωτίδης εδώ σε 105,1 κρατάνε τα σελπάξεις επάλξεις και παλεύουνε, ναι, να σας φέρουνε κάτι άλλο.

κράτησα το αγαπημένο μου θέμα για το τελείωμα. Δεν ξεχνάμε ποτέ, έχει μόνο καλοκαίρι τα δεσποτάκια. Έστω και από το υστέρημά μας λίγη τροφούλα, ένα μπολάκι με νερό κάπου να μην ενοχλεί. Και το λόγιο ξαναλέω, γιατί λένε ότι θα έρθει δύσκολος χειμώνας. Αν μπορείτε, κάπου που δεν ενοχλεί, ένα μικρό σπιτάκι, δύο τάβλες ρε παιδί μου, να μπορούν να προφυλαχτούν. Ψυχούλες είναι.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο άσμα της ημέρας και της εβδομάδος. Εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο πουσουκού Παρασκευό Σαββατοκυριακών. Κάντε μικρά απλά πράγματα που μορφαίνουν τη ζωή. Μην να ασχολείστε με πολύπλοκες λύσεις. Η ζωή είναι μικρή και δεν χρειάζεται να χαλιόμαστε για τίποτα. Με αυτά τα ωραία θα ευχαριστήσω βεβαίως τον Άγιο Νικόλο και τους 103,3 που μας φιλοξένησαν και σήμερα. Το σπίτι μου, το δεύτερο, το μουσικό κανάλι. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει χωρίς βρε. Ελπίζω να σας βρω σε υπέροχη κατάσταση τη Δευτέρα στις 12. See you all on Monday 12, same place, same time. Άντε, στο καλό και πανά μαζί σας.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγει.
8: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων, με τα

0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Σιαλιτάκης, Unique Events.
2: Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου σήμερα, με την εκτείναξη του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο στη χώρα μας και με την επιμονή των ισχυρών της Ευρώπης να αρνούνται τη δημοσιονομική ευελιξία εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Μικρόφωνο Βασίλης Σταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της σήμερα σε τίτλους.
1: Εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας πυροδοτεί η ενεργειακή κρίση. Στο 5% κινήθηκε ο δείκτης το Σεπτέμβριο από 3,8 που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Το φυσικό αέριο ανατιμήθηκε κατά 55,2%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8 και η βενζίνη 22,5. Στο μοσχάρι και τα αλίπαστα ψάρια καταγράφονται επίσης διψήφιες αυξήσεις.
0: Στα ύψη παραμένει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Διαπραγματεύεται στα 103 δολάρια το βαρέλι. Όχι στις δημοσιονομικές εξαιρέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, λέει την ίδια ώρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, παρά το αίτημα χωρών του Νότου για περισσότερη ευελιξία.
1: Δεσμεύονται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Πολιτικά κίνητρα αποδίδει στην επίθεση το θύμα.
1: Εκτεταμένα επεισόδια από το πρωί στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν λένε να κοπάσουν την ίδια ώρα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, εκατοντάδες οι τραυματίες, χιλιάδες οι συλλήψεις.
0: Στη νοτιοαφρικανή νομικό Ναβανεθέμ Πιλάι απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προσφορά της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.
1: Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους.
0: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τεχνικά κλιμάκια διερευνούν τα αίτια της έντονης οσμής. Τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφάλειας. Το μήνυμα του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη. Να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ένδοη οικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
0: Δεκτά θα γίνονται τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψαν τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Περιβάλλοντος.
1: Στα αθλητικά, την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται στα Ανολιώσια την Ανατολού Εφές.
0: Το ποδόσφαιρο, την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα μπαράζ η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση στα τελικά του Euro 2027. Το πρώτο παιχνίδι στις 9 Νοεμβρίου στο Reykjavik και το δεύτερο στις 17 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιμο. Ανεμινότιε ως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Με 2 πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκυριακό.

0: κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Τώρα, Παναγιώτη, αύριο αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ημιμαραθώνιου δρόμου.
2: 10 δρομολόγια του προαστιακού Πάτρας θα ακυρωθούν αύριο λόγω ημιμαραθωνίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη γραμμή Άγιος Ανδρέας Ρίο και αντίστροφα από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ.
0: Το θέμα της ημέρας.
3: Στενάζουν οι πολίτες από την ενεργειακή κρίση και οι ισχυροί της Ευρώπης αδυνατούν να συμφωνήσουν στη δημιουργία κοινής ασπίδας, η οποία θα βάζει φρένο στο κύμα των ανατιμήσεων. Ελλάδα και Ιταλία επιμένουν στην ανάγκη δημοσιονομικής χαλάρωσης με σκοπό να στηριχθούν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις τη δύσκολη συγκυρία την οποία διανύουμε. Τις προσδοκίες, ωστόσο, εκμηδενίζει η δήλωση του Επιτρόπου για Οικονομικά Θέματα Ντομπρόφσκης, που επιμένει στη δημοσιονομική σταθερότητα και απορρίπτει το σενάριο της ευελιξίας. Οι ελπίδες των χωρών του Νότου για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση στρέφονται πλέον στη Σύνοδο Κορυφής. Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη σταθμίζουν τις εξελίξεις, ενώ καταλήτης αναμένεται να αποτελέσει απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να βάλει φρένο στις εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου προς την Ευρώπη. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο εμφανίζεται για μία ακόμα φορά διαιρεμένη. Δεν αφουγκράζεται την κοινωνία, αδυνατεί να λάβει πρωτοβουλίες, περιορίζεται σε συστάσεις και νύπτει τα σχήρας της, σαν Πόντιος Πιλάτος, λες και η κρίση δεν την αφορά, ενώ τα αποθέματα αερίου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και μόλις μπαίνουμε στο χειμώνα.
4: Μια εβδομάδα πριν από την φθινοπορεινή σύνοδο κορυφής, Βασίλη, οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται πόσο χώρο θα έχουν για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών επιχειρήσεων, με τις χώρες του Νότου να ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ οι χώρες του Βορρά επιμένουν στην πειθαρχία και μάλιστα σε μια σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία. Και μέσα σε αυτήν την διαμάχη, όπως είπες και εσύ, εμπλέκεται πλέον και ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η διαρκής διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Έτσι, ουσιαστικά βάζει όρια σε όποιες προσδοκίες για νέες εξαιρέσεις, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα προσπαθούν από τη δικιά τους μεριά να αλλάξουν την δυναμική. Αλλά όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, Βασίλη, ότι θα πάμε στην Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας χωρίς συμφωνία και ίσως θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συμφωνία ακόμα και τότε.
3: Μια ευρωπαϊκή διαμάχη, Βαγγέλη, της οποίας το μάρμαρο πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Όσο οι Βρυξέλλες χρονοτριβούν και δεν λένε να πάρουν γενναίες αποφάσεις για τη διαχείριση αυτής της πρωτοφόνους κρίσης, η κατάσταση χειροτερεύει στις ενεργειακές αγορές και αυτό αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου το αποδεικνύουν με τον πιο τρανό τρόπο. Ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5% και τροφοδοτείται εμφανώς από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε 55% αύξηση στο φυσικό αέριο, σχεδόν 39% στο ντίζελ. Μιλάμε δηλαδή, Δημήτρη Χριστούλια, για έναν πραγματικό ενεργειακό αρμαγεδόνα.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, όπως τα λες είναι τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, από την Eurostat, όπου εκτόξευσε ουσιαστικά τον πληθωρισμό στη χώρα μας το 5,1. Σήμερα ήρθε η Ελληνική Στατιστική
1: Αρχή. Η επιβεβαίωση ουσιαστικά.
5: Πολύ σωστά, να δώσει με τα στοιχεία τον πληθωρισμό στο 5% το Σεπτέμβριο, από 3,8 τον Αύγουστο, 3,4 τον Ιούλιο και 4,4% τον Ιούνιο. Άρα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, που σε μεγάλο βαθμό, Ελισάβετ, οφείλεται στις αυξήσεις που σημειώνουν τιμές των καυσίμων αλλά και του φυσικού αερίου εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Τώρα, Να σου πω ότι στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τις ετήσιες ανατιμήσεις περιλαμβάνεται το κρέας με αύξηση 12,3%, τα αλίπαστα ψάρια 11,5% ακριβότερα σε ένα χρόνο, το αρνί και το κατσίκι 9,7%, τα αυγά 6,6%, το χοιρινό 4,4%. Δηλαδή βλέπουμε για άλλον ένα μήνα ότι υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις, ισχυρές, έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε ό,τι αφορά τα κρέατα, το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπίας είναι ακριβότερα κατά 2%.
1: Και θα μιλήσουμε αναλυτικά σε λίγο για τους φούρνους οι οποίοι κρούν καμπανάκι κινδύνου.
5: Ακριβώς.
1: Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε και στα τρόφιμα, γιατί εκεί περιμέναμε, Δημήτρη, ότι λόγω της συμφωνίας κυρίων που είχαμε τον Σεπτέμβριο και διανύουμε και τον δεύτερο μήνα τώρα τον Οκτώβριο, θα έχουμε μια συγκράτηση.
5: Έχουμε πει, αν εξετάσουμε μήνα-μήνα, γι' αυτό βγήκε το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανικών Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ, και είπε ότι υπάρχει αποπληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Σεπτέμβριο 0,75%. Αλλά άμα τα εξετάσουμε σε ετήσια βάση, είναι αυτό που λέμε συνέχεια μέσα από τον Real FM, ότι οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Εάν κάποιο μήνα για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να μην ακριβαίνουν περαιτέρω ή μπορεί να καταγράφονται σε κάποια προϊόντα
1: μικρή αποκλιμάκωση,
5: αυτή, δυστυχώς, Ελισάβετ, δεν γίνεται αισθητή στους καταναλωτές και δεν γίνεται αισθητή, γιατί θα σας πω ότι εκτός από τις τιμές που ψάχνουν οι καταναλωτές μέρα-μέρα να δουν ποιες είναι οι φθηνότερες, αυτό πλέον που κάνουν οι περισσότεροι είναι να στρέφονται στις προσφορές και στις εκτόσεις που κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Όπως είπες και εσύ, οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφονται στο φυσικό αέριο 55,2%, στο πετρέλαιο κίνησης 38,8% και στην αμόλυβδη βενζίνη 22,5%. Στα ενίκια έχουμε αιτήσια άνοδο 5,9%, ενώ 5,3% έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση των κατοικιών. Επίσης, τα αεροπορικά εισιτήρια, οι μεταφορές
1: και αυτά λόγω καυσίμων προφανώς
5: 22%. Και αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι στα ξενοδοχεία η αύξηση φτάνει, η ετήσια άνοδος του κόστου φτάνει σχεδόν το 30%, 29,8%. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 102 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης έχει μειωθεί από τα 2,20-2,21 που ήταν η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, πλέον είναι στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Δηλαδή ξεκινάμε, αρχίζουμε και είμαστε πιο χαρούμενοι όταν βλέπουμε να πέφτει κάτω από τα 2,20 κάποιο καύσιμο, είτε η αμόλυβδη βενζίνη είτε το πετρέλαιο κίνησης. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει τα 77 ευρώ την μεγαβατόρα και το λέω έτσι με έμφαση, γιατί πρέπει να σου θυμίσω, Ελισάβετ, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή
1: έχει
5: υπερδιπλασιαστεί. Πάρα πολύ σωστά. Τώρα, υψηλές τιμές στην ενέργεια, εκτός από τις επιπτώσεις που έχουν στα νοικοκυριά, όπως ξέρουμε, έχει επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις,
1: Ελισάβετ, το βιώνουν πιο έντονα το ενεργειακό κόστος, να το πούμε έτσι, γιατί ένας κλάδος είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, οι φούρνοι. Εδώ κρούν ένα καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και λένε ταυτόχρονα, Δημήτρη, ότι τους τελευταίους μήνες είναι πολλοί οι φούρνοι που δεν αντέχουν πλέον και βάζουν λουκέτο.
5: Θα σου πω κάτι, Ελισάβετ. Απ' τη μία ακούσαμε την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, να λέει ότι περίπου 1.500 αρτοπία έκλεισαν την τελευταία τριετία. Τα 1.200 μάλιστα ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω οικονομικών προβλημάτων και τα 300 λόγω της μη ύπαρξης διάδοχης κατάστασης, που σημαίνει ότι τα περισσότερα αρτοπία πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο. Έδωσε μία συνέντευξη τύπου η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Ήταν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, πρέπει να σου πω, και ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Μάλιστα, ο κύριος Καβαθάς ανέφερε πως το ίδιο διάστημα το σύνολο των βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής αρτοπίας και άλλης συναφούς δραστηριότητας που έκλεισαν είναι περίπου 5.000 επιχειρήσεις
1: είναι πάρα πολύ μεγάλο
5: τρίτε, είναι πάρα πολλές. Το βασικό αίτημα, εκτός από το ενεργειακό πρόβλημα, και κλείνω με αυτό, Ελισάβετ, της Ομοσπονδίας Ορτοποιών, είναι η αλλαγή της νομοθεσίας, αυτό που ορίζεται ως φούρνος, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, ιδιαίτερα στα σημεία του bake-off.
1: Για να προστατευτεί ο κλάδος και το επάγγελμα. Ναι.
5: Να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού αρτιοποιείου και των σημείων bake-off.
1: Οι αρτοποιοί φέτος θέλουν 1.400 ευρώ παραπάνω το μήνα μόνο για την ενέργεια, δήλωσε στην εκπομπή του Μανου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Κώστας Κευρικίδης.
6: Η κιλοβατόρα έκανε από 12 έως 18 λεπτά. Φέτος είναι από 20 έως 28 λεπτά η κιλοβατόρα. Μιλάμε για μία αύξηση 10 λεπτών κιλοβατόρα. Στις 10.000 κιλοβατόρες είναι 1.000 ευρώ το μήνα, μόνο από το ρεύμα. Στο πετρέλαιο, όπου πέρσι τέτοιο καιρό έκανε 1.60 με 1.70, και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 2 με 2.20. Ο αρτοποιός πέρσι τον Αύγουστο. Με φέτος τον Αύγουστο θέλει 1.400 ευρώ το μήνα παραπάνω μόνο στην ενέργεια. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί επιδότηση στο ρεύμα. Η επιστολή δικιά μας είναι προς το Υπουργείο για επιδότηση 0,07 λεπτά κιλοβατόρα. Τον Αύγουστο του 2021 που ξεκίνησε η ανατίμηση στο ρεύμα και σε όλα αυτά έχουν κλείσει κοντά στα 1.500 αρτοποιία. Εγώ βλέπω να μεγαλώνει πολύ το νούμερο σε περίπτωση που δεν δοθεί και η επιδότηση αυτή.
3: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε κρίσιμοι για το μέλλον των κινητοποιησεών τους, θεωρείται η σημερινή σύσκεψη των αλλιέων. Οι ψαράδες έχουν δεμένες τις βάρκες τους για ένα τη ημέρα, οι ιχθυόσκαλες δεν λειτουργούν και στην αγορά οι ελλείψεις είναι ορατές, με τους καταναλωτές να βρίσκουν πλέον μόνο κατεψυγμένα ψάρια ή ιχθυοτροφείου. Οι αλλιείς, μέρη Παπακοσταντίνου, είχαν συζήτηση για το ενεργειακό κόστος με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και τη διαβεβαίωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα.
7: Οι επαγγελματίες αλλιείς συνεχίζουν την απεργία διαρκείας τους για ένα τη μέρα, η οποία επενθυμίζουμε ότι ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, με κύριο αίτημα τη δραστική μείωση του κόστους των καυσίμων και συγκεκριμένα την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο. Χθες το βράδυ φάνηκε να ανοίγει ένα παράθυρο συμβασμού μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημείο καμπής ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος βρέθηκε μαζί τους για δύο ώρες στη Χαλκιδική. Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαστόματος Πρωθυπουργού ξεκαθάρισε ότι αναλαμβάνει προσωπικά το ζήτημα και θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης, ανακοινώντας μάλιστα το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετους πόρους που θα αφορούν την αγορά δικτύων. Ωστόσο, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές παραμένει ακόμα μεγάλη. Οι αλλιείς χαρακτηρίζουν ψίχουλα την προτινόμενη ενίσχυση των 25 έως 30 λεπτών που συζητήθηκε. Επιμένουν σταθερά στο αίτημά τους για επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, που θα αγγίζει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο, προκειμένου να καταστεί η βιώσιμη έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Τώρα, η βάση των αλλιέων σε πολλές περιοχές, όπως Κρήτη, Ηλία κτλ., απέρριψε τα μέτρα ως σταγόνα στον ωκεανό, επιμένοντας ότι με αυτές τις τιμές είναι αδύνατο να λύσουν κάμπους. Και αυτή την ώρα, οι τοπικοί αλλιευτικοί σύλλογοι βρίσκονται σε διαρκείς εσωτερικές διαβουλεύσεις για να καθορίζουν την κοινή του στάση. Πάντως, η τάση δείχνει ξεκάθαρα κλιμάκωση. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες ώρες, οι ψαράδες δηλώνουν ότι δεν επιστρέφουν στα σκάφη. Αντίθετα, προγραμματίζουν μεγάλες συντονισμένες κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς λιμανιών σε ολόκληρη τη χώρα και για την ερχόμενη Κυριακή, ακόμα 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, μάλιστα, εάν δεν μεσολαβήσει κάτι άλλο. Και βέβαια, οι επιπτώσεις, όπως είπες και εσύ, στην αγορά είναι εμφανείς. Η κατάσταση στις ηχθυαγορές και στις ηχθυόσκαλες της χώρας είναι οριακή. Οι ελλείψεις σε φρέσκα ελληνικά ψάρια είναι πλέον καθολικές. Πολλά συνοικιακά ηχθυοπολία, μάλιστα, έχουν κατεβάσει ρολά. Ενώ οι πάγκοι που μένουν ανοιχτοί γεμίζουν σχεδόν αποκλειστικά με εισαγόμενα προϊόντα και ψάρια εχθειοκαλλιέργειας. Και σε αυτό το περιβάλλον, βέβαια, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα ελάχιστα διαθέσιμα ντόπια αλλιεύματα, με την αγορά να εκπέμπει σήμα κινδύνου, όσο τα καΐκια εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα.
3: Με πρόλαβες για τις τιμές, μέρη Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης στη δημόσια τηλεόραση.
8: Σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλήλων που ήταν τα 50 λεπτά. Εμείς εξηγήσαμε ότι εξαντλούμε τις δυνατότητές μας, αλλά επίσης τι είπαμε, ότι εξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλήλους, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για το πετρέλαιο, ναι, διότι έχουμε, συνεχίζεται η κρίση, ναι, συνεχίζονται οι μήνες που θα πρέπει να στηριχθούν οι αλλήλοι. Και επίσης για το θέμα των δικτυών, που είναι ένα σημαντικό θέμα για τους παράκτιους. Κοιτάξτε, έχει πέσει και στο τραπέζι να ακυρωθούν κάποιες άλλες δράσεις για να πάνε χρήματα στους ψαράδες.
1: Το δικαστικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγο, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποφάσισε να δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα, η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ο Δημήτρης Δαμιανός έχει το ρεπορτάζ.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις ό,τι αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε από τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι πλέον, εκτός βεβαίως του αδικήματος της ανθρωποκτονίας, για το οποίο ήδη τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και ανάκριση είναι σε εξέλιξη, θα ερευνηθούν και για ακόμη τέσσερα βαριά αδικήματα οικονομικής φύσεως. Μιλάμε για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και αντιποίηση οικονομικού επαγγέλματος, διότι ήδη έχει σταλεί το...
1: Έχει ανοίξει λοιπόν η βεντάλια, Δημήτρη.
9: Βεβαίως, ήδη έχει σταλεί το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην εισαγγελία Αθηνών. Mm-hmm. Ήδη εκείνη έρευνα και για τα αδικήματα αυτά. Προφανώς, τις τελευταίες ημέρες που η Αρχή είχε ξεκινήσει την έρευνά της και είχε εντοπίσει και τη θηρίδα στο Κολονάκι, έχει εντοπίσει και άλλα στοιχεία. Έχουν ήδη σταλεί και στο κτηματολόγιο ερωτήματα και σε ασφαλιστικές εταιρείες για τι ακριβώς έχουν στην ιδιοκτησία τους οι δύο γιατροί. Και βεβαίως το σκέλος αυτής της υπόθεσης θα ερευνηθεί σε χωριστή δικογραφία. Σε ό,τι αφορά την κόρη των δύο γιατρών, πράγματι κατέθεσε σήμερα εδώ τα δικαστήρια.
1: Μετά από αίτημα του πατέρα.
9: Πράγματι, ο πατέρας της την είχε καλέσει ως μάρτυρα. Παρέμεινε μία ώρα περίπου στο γραφείο του ανακριτή και αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως πρώτη πληροφόρηση είναι ότι φέρεται να επιβεβαίωσε αυτά τα οποία λέει ο πατέρας της, ότι δηλαδή της διενεργήθηκε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της και ο ίδιος δεν γνώριζε ότι αυτό έχει συμβεί, ότι η πλασμαφαίρεση αυτή έγινε σε δύο φάσεις και ότι η ίδια ήταν αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ το μοιραίο απόγευμα της 4ης 9 Σεπτεμβρίου που έφυγε από τη ζωή Γιώργος Μαζονάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Το αστυνομικό δελτίο να παραμείνουμε. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Λάος που φέρεται να είχε στήσει κύκλωμα εικονικών εταιριών και να πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του δημοσίου αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοί τραγουδιστές που είχαν συνεργαστεί μαζί του έχουν ήδη καταθέσει, ενώ οι ελεγκτές κάνουν φύλο και φτερό αναλήψεις από συγκεκριμένους λογαριασμούς και τραπεζικές θηρίδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν παράλληλα οι συνομιλίες του πρόεδρου του Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος που φέρεται να έχουν καταγράψει αστυνομική θεωρία. Δώσει πάνω, ο οποίος να πούμε ότι επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
10: Βεβαίως, όπως είπε στους αστυνομικούς ότι αισθάνεται πως μάλλον θα υποστεί κάποιο εγκεφαλικό γιατί είχε έντονος πόνος στο στήθος, στην πλάτη, αλλά είχε μουδιάσει και το χέρι του. Μεταφέρθηκε στο, εσπεσμένα βέβαια στο νοσοκομείο. Φαίνεται όμως ότι όλα καλά όσον αφορά στην υγεία του Φίλιππου Καβούρη τώρα. Για την συγκεκριμένη υπόθεση, οι τραγουδιστές που προανέφερες στις καταθέσεις τους ουσιαστικά δείχνουν τον Φίλιππο Καβούρη ως τον άνθρωπο που έκλεινε δουλειές για τρία πολύ γνωστά συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στη Συγκρού και στο Νέο Κόσμο, χωρίς ο ίδιος να φαίνεται να έχει διοκτησιακή σχέση με αυτά τα κέντρα και χωρίς να έχει εξηγήσει βεβαίως τους γνωστούς καλλιτέχνες, γιατί μιλάμε για βαριά ονόματα στο λαϊκό πεντάγραμμα, είναι η σχέση του. Όλα έδειχναν ότι μιλούσε σαν να είναι ιδιοκτήτης, σαν να διαχειρίζεται ο ίδιος τα χρήματα αυτών των κέντρων. Όλοι οι τραγουδιστές που έχουν καταθέσει υποστήριξαν ότι οι αμοιβές τους ήταν κανονικές, ότι όντως είδαν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που κατατίθετο τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν από κάποια άλλη εταιρεία, αλλά τα είχε καταθέσει κανονικά και έτσι δεν έδωσαν εταίρο σημασία. Από την άλλη πλευρά τώρα, και όσον αφορά τις εταιρείες πιτρίνα που φέρεται να έστεινε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
3: Και δεν ήταν λίγες, Θεοδόση, αυτές. Δεν ήταν λίγες οι εταιρείες βιτρίνα.
10: 29 εταιρείες βιτρίνα και 10 νόμιμες. Σύνολο 39 εταιρείες. Οι 29 στα χαρτιά, οι 10 κανονικές με προσωπικό και με συγκεκριμένο κύκλο και μάλιστα μεγάλο εργασιών. Τώρα.
3: Και από ό,τι διαβάζω, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, ο ίδιος δήλωνε ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ.
10: Θα πάμε, θα πάμε και εκεί, γιατί παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες, αλλά τρέψτε μου να σας αφήσω για το κερασάκι στην τούρτα. Διότι τούρτα χωρίς κερασάκι δεν γίνεται. Τώρα, τον και η κατάθεση του Μίστερ Κολοτούμπα, αλλά και τις... και οι τηλεφωνικές υποκλοπές, νόμιμες επισυνδέσεις δηλαδή, που έχουν πραγματοποιήσει η εμπειρία αστυνομική της υποδιέθεσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI. Ο Μίστερ Κολοτούμπας λοιπόν λέει στην κατάθεσή του ότι εγώ ήμουν άστεγος και με συνάντησε ο κύριος Καμπούρης και μου είπε θα σε πάρω εγώ, θα έρθει στα γραφεία, θα σου βρω σπίτι, θα σου πληρώνω το ενίκιο και εσύ απλά θα υπογράφεις χαρτιά. Γιατί τον είχε όπως έχουμε δει, τον είχε σε εταιρείες βιτρίνα σε τουλάχιστον 13-14 εταιρείες τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άστεχος. Όντως του πλήρωνε το ενίκιο, όπως αυτό λέει στην κατάθεση του, υπέγραφα ό,τι χαρτιά μου έδειχνε, πήγαινα που μου έδινε, πήγαινα στις τράπεζες, έβγαζα κάρτες, πήγαινα στα ΚΕΠ και έκανα εξουσιοδοτήσεις, λέει, στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ό,τι μου έλεγε ο κύριος Καμπούρης, εγώ το έκανα γιατί μου πλήρωνε το ενίκιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κατάθεση αυτή θεωρείται από τους αστυνομικούς ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά και οι συνομιλίες που έχουν υποκλαπεί και φαίνεται ότι ζητάει χρήματα ο Μίστερ Κολοτούμπας, μιλάει με ένα άλλο μέλος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που του λέει είμαι εγώ εδώ, περιμένω να μου δώσει τα λεφτά. Ο Φίλιππος, τα λεφτά που έχουμε συνονοηθεί και ακόμα δεν μου τα έχει δώσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ογκώδη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή και εισαγγελέα και πραγματοποιείται η κύρια ανάκριση. Ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να σας πω ότι την Κυριακή είναι σημαντική ημέρα, διότι θα βρεθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι συλληφθέντες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φορολογικά στοιχεία του ζευγαριού. Μην ξεχνούμε ότι και η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη και πρόεδρος του Λάος είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες. Κατά μέσο όρο το έτος δήλωναν στην εφορία ποσά που δεν ξεπερνούσαν τις 12-13.000 το πολύ.
3: Από κοινού, ναι.
10: Από κοινού, βέβαια. Μόνο μία χρονιά δήλωσαν ένα ποσό της τάξης των 26.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά και κατά την περίοδο της καραντίνας πήραν μάλιστα και επιστροφές ως εργαζόμενοι σε καταστήματα. Ένα ποσό της τάξης των 4.500 ευρώ. Αν από την εφορία είχαν κάνει ένα κόπο έτσι να κάνουν μία απλή αναδίθηση στα social media που διατηρούσε το ζευγάρι στο διαδίκτυο, θα έβλεπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι που δηλώνουν.
3: Το κόστος που δήλωναν δεν έφτανε να καλύψει τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποιούσαν συνεχώς στο εξωτερικό, Θεοδόση.
10: Σε Las Vegas και Dubai. Νομίζω ότι μόνο τα εισιτήρια θα έπρεπε να είχαν καταναλώσει, να είχαν χαλάσει κάτι.
3: Το ετήσιο εισόδημά τους.
10: Από το ετήσιο εισόδημά τους. Τώρα λοιπόν όλα αποκαλύφθηκαν και φαίνεται πως τα έκαναν αυτά τα ταξίδια από τους έμπειρους αστυνομικούς της δίωξης οικονομικού εγκλήματος.
3: Και φαίνεται ότι θα δούμε και άλλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις δεν λένε να κοπάσουν. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, εκατοντάδες τραυματίες στις συγκρούσεις με την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, το μαθητικό κίνημα φαίνεται ότι επηρεάζει και άλλες γειτονικές χώρες. Στο Βέλγιο έχουν ξεσηκωθεί μαθητές, καθηγητές και συνδικάτα και πριν από λίγο είχαμε και εκεί επεισόδια, Τζένι Κρυθάρα.
11: Οι χιλιάδες διαδηλωτές στη Γαλλία, Ελισάβετ, προαναγγείλουν και νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα. Έως και 1000 σχολεία συνεχίζουν να τελούν υποκατάληψη. Ενώ παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή, οι μαθητές εξακολουθούν να φωνάζουν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν εισακουστεί από την κυβέρνηση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ζητούν περισσότερες επενδύσεις στην παιδεία, κάλυψη των κενών σε καθηγητές και ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Οι συλλήψεις είναι περισσότερες από 6.000, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αφορά ανήλικους μαθητές. Εκατοντάδες είναι και οι τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων και ακροτηριασμοί. Δημοσκόπηση του BFFTV δείχνει πως 34% των πολιτών θεωρεί ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε στις μαθητικές διαδηλώσεις ήταν υπερβολική. Την ίδια ώρα, οι μαθητικές διαδηλώσεις επεκτείνονται και εκτός Γαλλίας. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης στο Βέλγιο. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν μπλίες νερού και συνέλαβαν περισσότερους από 100 διαδηλωτές. Οι γαλλόφωνοι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης και το μεγάλο αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη. Ενώ και στην Ιταλία καταγράφονται οι πρώτες σχολικές καταλήψεις και κινητοποίηση μαθητών σε πόλεις όπως το Τωρίνο και η Ρώμη. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τεράστια κενά στην εκπαίδευση, αλλά και για το πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελώνη, βάσει του οποίου τίθεται ανά το αέριο 30% για τους μαθητές χωρίς ιταλική υπηκότητα σε κάθε τάξη.
1: Τώρα, πριν από λίγο, Τζένι, ανακοινώθηκε και το Νόμπελ Ειρήνης. Κάθε χρόνο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανάμεσα στους υποψηφίους αρχηγούς κρατών, αξιωματούχους, προβεβλημένες προσωπικότητες. Οι επιλογές της Επιτροπής δημιουργούν πάντα αίσθηση. Αυτή τη φορά επιλέγει η Νοτιοαφρικανή δικαστής, πιλάει για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.
11: Η Ναβί Πιλάι είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου νομικού κόσμου και του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γεννήθηκε το 1941 σε μία φτωχή γειτονιά της Νότιας Αφρικής και αντιμετώπισε μία διπλή διάκριση λόγω της συνδικής καταγωγής της αλλά και του φίλου της υπό του καθεστώτος του Apartheid. Μεταξύ πάρα πολλών άλλων, το 1995 ο Μαντέλα την πρότεινε ως δικαστή στο δικαστήριο του ΟΗΕ για τη γενοκτονία της Ρουάντα. Έχει μείνει στην ιστορία για την απόφαση ορόσημο που έκρινε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία γενοκτονίας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια.
0: Στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
14: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
13: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Γιαγιά μου, τι έχεις?
17: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
16: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
17: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
16: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
17: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
16: Βρε γιαγιά,
18: Και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
19: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
20: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
21: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
18: Μπαμπάκα μου.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ικανοποιημένοι από την εργασία τους, δυσαρεστημένοι από τους ανωτέρους τους, κουρασμένοι από την οικονομική πίεση και έτοιμοι να προσαρμοστούν σε αλλαγές, εμφανίζονται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Έρευνα καταδεικνύει ότι η αύξηση του κόστου ζωής τους επηρεάζει σε ποσοστό 72% και μόλις το 10% δήλωσε πως έχει τη δυνατότητα αποταμίευσης. Η αμοιβή Αργυρό Μαυρούλη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των εργαζομένων, με το 53% να θεωρεί πως υπάρχουν ανισότητες, δηλαδή πάνω από ένας στους δύο.
2: Η ακρίβεια, Βασίλη, ξανεμίζει τους μισθούς και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες ανισότητες στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της νέας έρευνας της PwC, 7 στους 10 εργαζόμενους πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι δεν αμείβονται δίκαια, ενώ μόλις 1 στους 10 δηλώνει ότι του περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, το 72% των εργαζομένων δηλώνει ότι η ακρίβεια επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά του, ενώ μόλις το 47% πιστεύει ότι ο μισθός ανταποκρίνεται στην εργασία που προσφέρει. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 22% δυσκολεύεται να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και το 7% δηλώνει ότι τις περισσότερες φορές αδυνατεί να πληρώσει λογαριασμούς του. Παρά την οικονομική πίεση, μόλις 1 στους 3 εργαζόμενους σχεδιάζει να ζητήσει αύξηση μισθού μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Την ίδια στιγμή, απαιτήσεις στους χώρους εργασίας, όπως λένε οι εργαζόμενοι, αυξάνονται. Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους αναφέρουν ότι το φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 35% αντιμετωπίζει κόπωση και επαγγελματική εξουθένωση. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται οι γυναίκες. 41% δηλώνουν ότι αντιμετωπίζει επαγγελματική εξουθένωση, ενώ 30% είναι το ποσοστό στους άντρες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το χάσμα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα. Το 64% των εργαζομένων χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και τα ωφέλη από αυτό δεν μοιράζονται ισότιμα, όπως λένε οι εργαζόμενοι. Και το 69% των Ελλήνων βρίσκεται σε μία κατηγορία με περιορισμένα επαγγελματικά πλεονεκτήματα από τη νέα τεχνολογία. Αντίθετα, 7% διαθέτει εξειδικευμένες δεξιότητες, όπου μπορούν ουσιαστικά να ακολουθήσουν τη τεχνητή νοημοσύνη στην επαγγελματική του ζωή. Να πούμε ότι μόλις το 41% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσει κανείς τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αργυρό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι θα γίνονται δεκτά τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών.
2: 2 αντί για 2,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, θα μπορούν πλέον τα παιδιά να εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από την κυρία Μιχαηλίδου, και παράλληλα αυξάνεται τη δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι σταθμοί θα μπορούν να δέχονται έως και 15% περισσότερα παιδιά από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, ενώ προβλέπονται αλλαγές και στις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων. Από το πρωί γίνονται τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις για να εντοπιστεί η πηγή της έντονης οσμής που έχει ανησυχήσει μαθητές και καθηγητές. Ενώ τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεκπαίδευσης, Νίκη Κότσου.
4: Ναι, Ελισάβετ, προκειμένου να διεξαχθεί τεχνικός έλεγχος στο δίκτυο φυσικού αερίου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η διενέργεια εργασιών συντήρησης και ο τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται ο Λέβητας και το δίκτυο φυσικού αερίου. Να πούμε ότι το συγκρότημα περιλαμβάνει 18 σχολικές μονάδες και μια σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι λεγόμενες ΣΑΕΚ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός του υπολογίζεται σε περίπου 4.000 μαθητές και μαθήτριες και περίπου 400 εκπαιδευτικούς και μέλη του βοηθητικού προσωπικού. Η υπόθεση, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την προληπτική εκένωση του συγκροτήματος στις 2 Οκτωβρίου, είχε προηγούμενα περιστατικά ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις ότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή στο δίκτυο διανομής, η προέλευση της οσμής δεν έχει εξηγηθεί με τρόπο που να έχει καθησυχάσει τη σχολική κοινότητα. Η σημαντικότερη εξέλιξη ήρθε την Πέμπτη, όταν το Δημοτικό χθες Συμβούλιο Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος.
3: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία, διαβεβαίωσε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
5: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
3: Άμεση παράδοση του πορίσματος ζήτησε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
6: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Σε ψηφιακή καταγραφή και συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών με τη λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται στην ουσία για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία με αναλυτικές πληροφορίες για την αξία των σπιτιών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων Σύση Σταυροπιεράκου θα μπορούσε να συμβάλλει και στην αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
7: Πράγματι, Βασίλη, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που προβλέπεται σε διάταξη του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θα συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές αξίες αντλώντας πληροφορίες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Στόχος είναι το δημόσιο να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πού κινούνται σήμερα οι τιμές ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου. Η αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα που έχει σήμερα στη διάθεση το δημόσιο είναι ότι η νέα βάση δεν θα περιορίζεται μόνο σε πληροφορίες που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, αλλά θα μπορεί να τροφοδοτείται και με στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, όπως δεδομένα από μεσητικά γραφεία ή άλλους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων. Στην ουσία, τα στοιχεία της νέας βάσης θα μπορούν να αποτελέσουν ένα βασικό μπούσουλα και για την επόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Και αυτό γιατί δημιουργείται υποδομή ώστε οι μελλοντικές αναπροσαρμογές των αντικειμενικών να ακολουθούν πιο στενά την πορεία της αγοράς και να βλέπουν τις πραγματικές εμπορικές τιμές. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έγινε τον Ιούνιο του 2021 με τις τιμές να τίθενται σε εφαρμογή τον 2022. Από τότε όμως οι τιμές των ακινήτων έχουν καταγράψει μεγάλη άνοδο σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών να έχει ανοίξει σημαντικά. Η επόμενη αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι αντικειμενικές θα ενεργοποιηθούν το 2028 και από ό,τι φαίνεται η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα παίξει σημαντικό ρόλο.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Αποκαλυπτικά για την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας είναι τα στοιχεία της αστυνομίας. Μέσα σε 8 μήνες οι καταγγελίες ξεπερνούν τις 14.500 και οι συλλήψεις αγγίζουν τις 9.000, ενώ χιλιάδες γυναίκες αναζήτησαν σε αυτό το διάστημα προστασία και υποστήριξη. Το θέμα επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
8: Καμπανάκι για την έκταση της ενδοοικογενειακής βίας χτυπούν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 καταγγέλθηκαν πάνω από 14.500 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις για σχετικά αδικήματα. Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η κακοποίηση μπορεί να ξεκινήσει πολύ πριν από τη σωματική βία. Η υπερβολική ζήλια, η απέτηση για συνεχή ενημέρωση, ο έλεγχος του κινητού και των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η απομάκρυνση από φίλους και συγγενείς μπορεί να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις μιας σχέσης ελέγχου. Ανησυχητικά σημάδια είναι επίσης οι συστηματικές προσβολές, οι απειλές, ο εκφοβισμός, ο οικονομικός έλεγχος και η παραβίαση προσωπικών ορίων. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική και οικονομική κακοποίηση είναι εξίσου σοβαρές μορφές βίας με τη σωματική. Δεν χρειάζεται να υπάρξει σωματικό χτύπημα για να θεωρηθεί μια σχέση κακοποιητική. Σε άμεσο κίνδυνο, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το 100 για υποστήριξη σε γυναίκες που βιώνουν βία. Λειτουργεί όλο το 24ωρο η γραμμή SOS 15.900.
9: Αθλητικά.
1: Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
9: Και ξεκινάμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε sold out, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Εξαρτήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στις 9 η σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λάβει μετάδοση του αγώνα από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports. Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα των Ελπίδων που κληρώθηκε με την Ισλανδία. Η εθνική ομάδα Ελπίδων στο ποδόσφαιρο άντερ 29 ετών θα παράζει για την πρόκληση στα τελικά του Euro 2027. Οι αγώνες θα γίνουν στο διάστημα 9 με 17 Νοεμβρίου. Πρώτο παιχνίδι στην Ισλανδία, δεύτερο στην Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει μετά από 24 χρόνια την πρόκλησή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι σε Σερβία και σε Αλβανία. Σήμερα στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου έχουμε τη δοκιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου των γυναικών με πανίσχυρο αντίπαλο, την πρωταθλήτρια Ευρώπη Αγγλία, 7:30 το απόγευμα, πρώτος αγώνας για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Περνάμε στο μπάσκετ, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα σήμερα για τον Ολυμπιακό.
1: Στις 9 και 4.
9: Αντιμετωπίζει στις 9 και 4 Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Σάνελ Αρένα των Άνω Λιωσίων, την Ανατολού ΕΦΕΣ. Για πρώτη φορά, μετά από 22 χρόνια, ο Ολυμπιακός παίζει μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λόγω της ανακατασκευής που γίνεται στο Πειραϊκό Παλέ. Θα έχει ως έδρα το Ολυμπιακό Κτίριο των Άνω Λιωσίων, δηλαδή θα έχει κοινή έδρα με την ΑΕΚ. Λογικά, αν πάνε καλά τα πράγματα την κατασκευή, μέχρι τις αρχές Απριλίου θα παίζει στα Νολιώσια και τις εχώριες διοργανώσεις και την Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα, πέτυχε την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, ήταν ανώτερος, έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα, κέρδισε 92-74 την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, Λεσόρ και Σέις Ντέβιτ από 19 πόντους, ο Φρανσίσκο 17. Πολύ σημαντική η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου που δήλωσε.
10: Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, παρόλα αυτά παίξαν πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Περιμένουμε και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Προχωράμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας. Όλα τα παιδιά και νομίζω δίνουν το 100%. Το staff επίσης είναι εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολύ πλήρης η ομάδα. Νομίζω ότι οι διαφορές των παιχτών που μπαίνουν και βγαίνουν είναι πολύ μικρές. Έχουμε εξαιρετικούς παίχτες και εξαιρετικούς χαρακτήρες. Πολύ δυνατούς χαρακτήρες, προσωπικότητες. Τώρα δεν θα μ' άρεσε να κάνω συγκρίσεις. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Είναι ακόμα νωρίς.
9: Χθες στην Ευρωλίγκα είχαμε την πρώτη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από 4 παιχνίδια κέρδισε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 86-76. Το ποδόσφαιρο και πάλι σημαντική απώλεια για την Μαρσέη εν ώψη των αναμετρήσεων, την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την Europa League στην Μασσαλία. Δεν θα έχουν οι Γάλλοι τον Πιέρ Εμίλ Χόιμπερκ, τον Δανό Μέσο που τραυματίστηκε, θα είναι εκτός για 2 εβδομάδες. Τέλος, η Κόμο επέκτηνε για 1 χρόνο το συμβόλαιο του 27χρονου διεθνούς επιθετικού του Τάσου Δουβίκα, δηλαδή θα παίζει στην Ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
1: Ο καιρός.
3: 2 πρόσωπα αναμένεται να έχει αύριο ο καιρός. Φθινοπορεινό στα δυτικά και τα βόρεια, σχεδόν καλοκαιρινό στα ανατολικά και τα νότια, τα Σουαρνιακέ.
11: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, είναι αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Όμως στα δυτικά θα αρχίσει να συννεφιάζει με πυκνές συννεφιές στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρωτικά. Οπότε από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ισχυρότερες στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα ουσιαστικά, και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4, τα πελάγι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά όμως υπηρωτικά όπως είναι η Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά, ακόμα και τους 30, στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο κυρίως στα γύρω ορεινά. Δυτικούς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε οι βροχές και οι καταιγίδες σιγά σιγά να επεκταθούν και στις ανατολικότερες συμπυρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ ο υδράγυρος θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση λόγω της συννεφιάς στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Υπόθεση Μαζονάκη. Η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Διαβάζουμε επίσης εκτινάχθηκε στο 5% ο πληθωρισμός που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις.
3: Και στο nikos.gr. Συναγερμός στην Πολωνία επί τα αποκύμα επιθέσεων σε σχολεία. Σύλληψη ανηλίκων για απειλές περί αιματηρής Παρασκευής. Και Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Σαπρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης όγκου πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητα στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60 1299 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.

0: ενωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντό.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στη Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανία 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.

0: 100FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

0: Καλησπέρα σας και καλώς σας βρήκα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ακουγόμαστε σε παράλληλη μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, μέχρι τις 8 παρέα με μουσικές που ξέρουμε και μερικές που αξίζει να γνωρίσουμε αλλά και να ανακαλύψουμε.
1: Viene a relucir la verdadera razón por la cual al final.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, επιτέλους ήρθε. Και λέω επιτέλους γιατί ήταν δύσκολη εβδομάδα. Όπως και να έχει όμως, πέρασε και όταν κάτι περνάει, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κοιτάς μπροστά. Παρασκευή λοιπόν, 9 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 6 και 8. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Κάπου εδώ μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να αφήνουμε την εβδομάδα πίσω μας. Άλλος είναι ακόμη στο δρόμο, άλλος μόλις έκλεισε τον υπολογιστή, άλλος έχει ήδη πει το περίφημο «Σήμερα δεν κάνω τίποτα» και μέχρι τις 9 θα έχει κάνει 27 πράγματα. Το έχω πάθει, το ξέρω, το ζω καθημερινά. Αυτό όμως που μου αρέσει στην Παρασκευή είναι ότι δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα σπουδαίο για να μας φτιάξει τη διάθεση. Αρκεί να σχολάσουμε στην ώρα μας, να βρούμε να παρκάρουμε χωρίς να κάνουμε τρεις γύρους το τετράγωνο και να μην σε περιμένει, ειδικά αυτό, να μην σε περιμένει κάποιος στο σπίτι με τη φράση «Θέλω να μιλήσουμε». Αυτή η φράση, ειδικά Παρασκευή απόγευμα, σπάνια οδηγεί σε κάτι.

σήμερα έχουμε και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Θυμάστε τότε που γράφαμε γράμματα και περιμέναμε μέρες ή μήνες για μια απάντηση. Τώρα στέλνουμε μήνυμα και αν δεν εμφανιστούν τα δύο μπλε σημαδάκια μέσα σε 5 λεπτά, αρχίζουμε να ανησυχούμε και να μας πιάνει και ένας κρύος υδρότας. Παλιά περιμέναμε το ταχυδρόμο, τώρα παρακολουθούμε πότε ήταν ο άλλος τελευταία φορά συνδεδεμένος. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται πρόοδος. Όπως και να έχει, είπαμε, ο τέμπορα ο μόρες. Να πούμε όμως και τα χρόνια πολλά μας, χρόνια πολλά στον Ιάκωβο και στον Αβραάμ. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου φίλο, τον Μάκη, που μας ακούει από τα βόρεια. Μάκη μου, χρόνια πολλά. Η μέρα μικραίνει, αλλά η Παρασκευή έχει τον τρόπο της να μας δίνει λίγο παραπάνω ενέργεια. Και μιας και μιλάμε για ενέργεια, σήμερα έχουμε μουσικές από διαφορετικές εποχές. Θα χορέψουμε, θα θυμηθούμε, θα ταξιδέψουμε και θα ακούσουμε ιστορίες πίσω από αγαπημένα τραγούδια. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι, στο βασανισμένο και ταλαιπωρημένο τελευταία νομό Λασιθίου, ειδικά εκεί στο οροπέδιο. Τη συμπάθειά μας. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και επειδή η Παρασκευούλα είναι ωραία μέρα για σινεμαδάκι και μετά να συνεχίσεις για βραδινή έξοδο, εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι προνοήσαμε και γι' αυτό. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνοπολισί Βιτσέντζος Κορνάρος, εδώ η απορία. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά, αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται αυτά δικά σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια είναι για άλλη εκπομπή. Δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση. Και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Καλή Παρασκευή λοιπόν. Αφήνουμε έξω για λίγο τις δουλειές, την κίνηση, τα τηλέφωνα και ό,τι μας βάρει από το πρωί. Ανεβάζουμε την ένταση και ξεκινάμε με Daft Punk και Pharrell Williams. Lose Yourself to Dance.

Παρασκευή λοιπόν, αν δεν έχουμε ακόμη διάθεση για χορό, ας προσποιηθούμε για 4 λεπτά ότι έχουμε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά, τώρα που γυρίζει. Εισιτήρια για σινεμά, ορμήξτε. Αυτό είναι το τηλέφωνο για τα εισιτήρια.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα Τούλα, το FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Εντάξει, υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

6:25 στο Ηράκλειο και για όσους είστε ακόμη μέσα στην κίνηση, υπομονή. Κάποτε θα φτάσω μόλις σπίτι. Για τώρα όμως έρχονται οι Just the Fun και το Can We Live.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.

Επιστρέψαμε με πόλεμο. Edwin Starr, King Brit και War. Η ώρα είναι 6:36. Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Και επειδή η Παρασκευούλα είναι ωραία μέρα για σινεμά και μετά να συνεχίσεις για βραδινή έξοδο, εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι προνοήσαμε και γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια. Περιμένουν τους πιο γρήγορους, Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Εσείς διαλέγετε αίθουσα, εσείς διαλέγετε παρέα. Εσείς παίρνετε και τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση. Και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχερές ή οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Κάπου εδώ αφήνουμε στην άκρη για λίγο την κοψότητα και πάμε για λίγη κιθάρα. Lenny Kravitz, Always on the Run. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από το Lenny Kravitz μαζί με το Slash, τον κιθαρίστα των Guns N' Roses. Αυτό να ξέρεις, με τα μαλλιά τα φουντωτά που μοιάζει σαν το μαλλί της Σολομού. Κυκλοφόρησε το 1991 στο άλμπουμ Mama Sent. Ο τίτλος περιγράφει τη ζωή μας με δύο λόγια. Πάντα στο τρέξιμο, πάντα στο δεν προλαβαίνω. Μεγαλώσαμε. Και πάλι λέμε τα ίδια, Καλό είναι να βρούμε λίγο χρόνο και για τους ανθρώπους μας.

υπάρχουν τραγούδια που δεν σου θυμίζουν απλώς μια εποχή. Σου θυμίζουν που ήσουν, με ποιους ήσουν, ακόμη και τι αυτοκίνητο είχατε τότε. Ξύλινα σπαθιά, οι συμμορίες της ασφάλτου, αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και στις βόλτες.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 η καλύτερη μουσική της πόλης, παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί, από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου, μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στον χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
11: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
13: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
12: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις.

0: τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην Ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί και απόψε μέσα από τις συχνότητες του Λατό FM 103,3 στον Άγιο Νικολάο και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι, Αχτή Παγκάλου και Εύανς, Κιτροπλατεία στον Άγιο Νικολάο και η εταιρεία Δαβράδος Δελή Παλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές, χτιριών. Ξεκινούμε απόψε το πρόγραμμά μας με τον αγαπημένο μας, τον Μιχάλη τον Τζαγκαράκη.

Μας ακούνε κάπου κοντά στην Ιερά Πέτρα και πάμε να ακούσουμε ζωντανή ηχογράφηση με δύο άλλους μεγάλους, τον Αξέχαστο και τον Ανεπανάληπτο, Κώστα Μουντάκη, όπως επίσης και τον Γιάννη Ξυλουρή.

σένα πίσω στο βουνό το φεγγαράκι βγαίνει. Το φεγγαράκι βγαίνει για σένα, καλέω και πονώ.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, είναι με τον Νίκο Ντομανιά, χαρισμένο στον κύριο Δημήτρη.

0: πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δελιπελδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπελδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

συνεχίζουμε. Λεωνίδας Κλάδος, Παντελής Κρασαδάκης, Στρατής Μαμαλάκης. Θυμάται αυτό το διάλεξε πριν από λίγο ο φίλος ο Μανώλης. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28 41 0 25 010. Και να επαναλάβω για τα γραπτά σας μηνύματα. Μπορείτε να μας γράψετε στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

0: Συνεχίζουμε με Λεωνίδα Κλάδο. Αυτή τη φορά είναι με το Μανώ και το Γαγλί. Το κομμάτι αυτό το ζήτησε ο φίλος μας ο Σωμάρος Στέγης από τη Λοχρία και το χαρίζει σε όλο το ακροατήριο.
1: Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά να στέκω.
0: Σε ευχαριστούμε φίλε μου. Να είσαι πάντα χαρούμενος.

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στους 103,3.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στην Πλάζεότ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε ως ολίγες, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στη Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Ε.
1: Λατό FM.
10: στους 103,3.

θα την πεθοποιήσαμε γι' αυτό. Τώρα μπορούμε να ακουγόμαστε. Για σας που ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράγγι, Ακτή Παγκάλου και Εύανς, Κυτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος, Δέλη Παλταδάκης, Βαφές, Θερμομονώσεις, Επιχευές Τυρίων. Ακούμε Γιώργη και Δημήτρη Παπαδάκη. Να πω καλησπέρες. Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο, στον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα στο Μιχάλη, στη Νεάπολη. Μιχάλη, το επόμενο είναι αυτό που ζήτησες. Την καλησπέρα μου επίσης στον Κωστή, στο φίλο του τον Κωστή, στην Ιερά Πετρά.

2841-025-010 το τηλέφωνο μας. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και για τα γραφτά σας μηνύματα, μπορείτε να μας γράψετε στο messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρούκος.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Βιενία. Καλησπέρα και στον αέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα το τελατό FM, τον Ερωτόκριτο, εσάς ιδιαιτέρως, τον Μανώλη, τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Κώστα Σταχανιά, την κυρία Βοντικάτη και όλο το ακροατήριο και θέλω Γιάννη Μπρόκο.
0: Γιάννη Μπρόκο, ποιος είναι αυτός?
1: Ο καλύτερος άνθρωπος του
0: κόσμου. Ναι, σε δά.
1: Για μένα είσαι ο καλύτερος άνθρωπος, κύριε Γιάννη. Για όλο τον κόσμο,
0: να είστε καλά, κύριε Ευγενία. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Ναι, ο Βαγγέλης αφιερώνει το τραγούδι στις Αρχάνες, από Ιερά Πέτρα.
0: Ο Βαγγέλης από Ιερά Πέτρα, λοιπόν. Ποιο ναι, κομμάτι θέλετε?
1: Το επόμενο, όποιον να είναι.
0: Όποιον να είναι. Να σε καλά, Βαγγέλη. Ναι. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια.

0: Ας, τον έχεις στο νου σου.
1: Μαχό του χάρου.
0: Με ρωτά ο Γιώργης στο μήνυμα, το γαργαλιστήρι μας. Ποιος είναι, λέει, ο καλλιτέχνης που παίζει. Αυτός τώρα με δουλεύει στη λόγαζη. Μια χαρά τον εγνωρίζεις. Μα θες να βρίσκεσαι στην κουβέντα, Γιώργιό μας.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Καλεντάκη. Καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, σε εσάς και όλο το ακροατήριο. Να καλησπερίσω όμως και ιδιαίτερως την όμορφη Νάξο που και χθες το βράδυ με πήρανε τηλέφωνο μετά που τους έστειλα τα χαιρετίσματα και
0: είναι
1: μας ακούνε
0: τρομερή
1: όλοι.
0: Παρέα, τρομερή παρέα.
1: Τρομερή, είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στη ζωή μου και με αγαπούνε πάρα πολύ. Σας καλησπερίζω και απόψε, όμορφη μου οικογένεια Τρανουδάκηδων. Η μαμά, ο μπαμπάς, τα παιδιά, όλοι μια αγαπημένη οικογένεια που αξίζουν πολλά λεφτά. Να καλησπερίσω και την Ιωάννα με τον Αντώνη Στινάρβη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, τον Σωμαρό Στελή, τον καλό φίλο, τον Αντωνιό, όλες οι κυρίες στον Τιμπάκη, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, άτα τους συμπεθέρους όλους. Και να πω κύριε Γιάννη, δεν είναι λέει μόνο ο σαρκικός έροντας στη ζωή μας. Είναι και ο θείος έροντας που έχει η ψυχή μας. Έροντα έχω στη ζωή, στη μυρισμένη φύση. Χαίρομαι κάθε ανατολή και του ηλίου δύση. Έροντα στο δημιουργό τη πλάση στον πατέρα, απού μου δίνει δύναμη την κάθε μια ημέρα. Έχω βαθιά ερωτευτεί τις ομορφιές του κόσμου. Κι ας μη σηκώνει το κορμί βαθιές πληγές του πόνου. Ερωτευμένη με πουλιά, με φύση και με βιόλες. Ποτέ πορήσω άνοιξη, μοσκοβολούνε όλες. Έρωτα έχω αληθινό, στη φύση σπεταλούδια, από πετούν αθόρυβα στη άνοιξη λουλούδια. Και πιάνω μπένα και χαρτί και αγάπη, με αγάπη και μεράκι, γι' αυτό το θείο έρωτα να γράφω ένα στιχάκι. Έρωτα έχω στη γραφή, που γράφω εδώ και χρόνους, αθιβολές και απόζαλα που πήρα από τις προγόνους. Έρωτα έχω στο νερό, στη ποταμού, στα αριάκια, παράγια κάμπους και βουνάκια απόκριμνα χαράκια. Ερωτευμένη ήμουνε με σε κλεισά σταλτήρι και ακριβοφύλακτο βαστώσει προσφορά χατήρι. Έρωτα έχω φοβερό στον ήλιο στο φεγγάρι, στα αστέρια και στον ουρανό και στο βαθύ σκοτάδι. Με το φεγγάρι τακτικά πιάνω κουβεντολόι, πότε του λέω για χαρά και πότε μυρολόι. Χρόνους πολλούς πορεύομαι με μια αγκαλή φιλία που δεν υπολογίζεται με τα λεφτά η αξία. Γι' αυτό κι σαν μενά μας ζωντανία τούτα θα γιορτάζω από το θείο έρωτα και γνώμη. Αυτό το θείο έρωτα και γνώμη δεν αλλάζω.
0: Πολύ ωραία κυρία Μαρία. Πολύ ωραία.
1: Αυτά λοιπόν είμαι ερωτευμένη ο κύριε Γιάννη.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
1: Αυτά τα πράγματα είμαι ερωτευμένη. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο αλλά και στον ξάδερφο, στον Γιάννη. Που έχω την κατσούνα και έω σαν το Ιεροκυμήλιο και την ελατρεύω και την έχω στολισμένη.
0: Αυτός τώρα αυτή την εποχή κάνει διαλογισμούς.
1: Ναι, να είναι καλά και εγώ του πέμπω τα χαιρετίσματά μου. Και στον
0: καλά.
1: Κύριο Μιχάλη στον Κουτσουρά με τη γυναίκα του και σε ευχαριστώ που κι αυτοί με καλησπερίζουν. Μόνο καλό βράδυ να έχουμε.
0: Σας
1: καλό
0: ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρία.
1: Και καλή αντάμωση πάλι από εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Μαϊστράλι λοιπόν. Με κάθε Τρίτη ζωντανή μουσική. Ένα υπέροχο περιβάλλον. Αν δεν το δείτε, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ακούμε Γρηγόρη Σαμόλη, βασιλικός.
3: Πολλάνε τα ξερά κλάδια, μα ένα ξεχωρίζει.
0: Χαρίζει ο Βαγγέλης από την Ιερά Πέτρα στις Αρχάνες.
3: Μα ένα ξεχωρίζει.
0: 28-41-0-25-010 για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρία από το Αργαλοχώρι. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη. Και να σου πω ότι πόσο θα ήθελα να ήμουν κοντά, να κάθομαι, να την επισκέφτομαι κάθε βράδυ. Ωχ, Παναγία μου. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, όλους που δεν όσο ξέρουμε. Ιδιαίτερα στην κυρία Γαλετάκη, την κυρία Μοντικάκη και την κυρία Ευθυμία. Και θέλω να μου βάλεις την Πετροπέδικα, το λένε νομίζω οι Κουνάλιδες.
0: Το λένε πολύ, αλλά να το ακούσουμε με τις Κουνάλιδες, όπως θέλετε.
1: Ναι, και το αφιερώνω στην κυρία Γαλετάκη.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρία.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο το ακροατήριο και σε όλο τον κόσμο. Υγεία και αγάπη.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης, Πέτρο Πέρδικα. Όπως ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αργαλοχώρι. Να ξέρετε ότι εγώ που γνωρίζω το λόγο, για ποιο, γιατί αρέσει στην κυρία Καλετάκη, κάθε φορά που ακούω το συγκεκριμένο κομμάτι θυμάμαι την κυρία Μαρία.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Ελένη από τον Τιμπάκι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Ελένη.
0: Σας ακούμε.
1: Έτσι βράδυ. Σας είπα ένα τραγούδι και δεν μου το βάλατε.
0: Για θυμίστε μου ποιο κομμάτι ήταν, να δούμε.
1: Το Βοηδάκι με το Κονταρό.
0: Το βάλαμε, το βάλαμε, κυρία Ελένη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα ακούσατε. Μα μην επιμένετε τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει η εκπομπή γραμμένη.
1: Υπάρχουν. Μετά διακοπή. Μόλις άρχισε, έκαμε διακοπή.
0: Είναι, δε, αυτό
1: και
0: δε...
1: μπήκε άλλο τραγούδι μετά.
0: Αυτό δεν είναι δικιά μας ευθύνη όμως. Μπορεί να έκοψε το σήμα του ίντερνετ και αυτόματα ο σταθμός από τη συχνότητα του Ερετόκριτο ρίχνει άλλο κομμάτι.
1: Εντάξει, μπορείτε να το βάλετε τώρα.
0: Να το ξαναβάλουμε, βεβαίως να το ξαναβάλουμε. Να είστε καλά.
1: Εσάς και σε όλες την Ελλάδα.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα.

0: 100.fm.
1: Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Και με την επιλογή του φίλου του Κωστή. Κατευθύνεται, λέει, από τον Άγιο Νικολάου προς Ιερά Πέτρα. Κωστή.

συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας με Μιχάλη Καλλέργη. Για σας που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τις συχνότητες του Λατό FM 103,3 για τον Άγιο Νικολάου και το Λασίτη και το ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει στο εστιατόριο Μαϊστράνι Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κεντροπραδία στον Άγιο Νικολάου και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Μπαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επίσκευες κτηρίων. Γιώργη Κοκαράκη.

μου φίλε, καλησπέρα. Μια τεράστια καλησπέρα και μεγάλη. Απέραντη. Το μήνυμα που μου στείλες απόψε δεν μου το ανοίγει, δεν ξέρω γιατί. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Εύα. Καλησπέρα σας.
1: Και να καλησπέρισω και εγώ τον κύριο Ζαν Μπρόκο. Να πούμε ιδιαίτερα, θα στείλω μια όμορφη καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, ιδιαίτερα στον Αντώνη τον Κουκλίνο. Αντώνη Κουκλίνε, μια όμορφη καλησπέρα σας στέλνω. Και γράφει ο Αντώνης ο Κουκλινός: ένα λεπτό, λέει, τα μάτια μου σε κλείσανε στη σκέψη, και καμιφλέβα τσι καρδιάς ώρες να ξανατρέξει. Φιλοξερώματο κλαδί, βαστάτο, δεν το ρίχνει, έχει κι αυτό αισθήματα τ' αγάπης και το δείχνει. Δεν είμαι βράχος να χτυπά τη ζήλια στο κύμα, σε κάθε φούσκο θαλασσά να με ξεβράζει θύμα. Κύριε Γιάννη, να στείλω κι εγώ μια όμορφη καλησπέρα, μια όμορφη αγάπη στην αγαπημένη μου Έλενα στο χωριό μου Σαρχάνες. Να τσι πω μια καλησπέρα και στον άντρα της, τον Νίκο το Μανιδάτσι. Έλενα, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Το σ' αγαπώ μου το έκαμα, δάκρυ χαράς δικό σου. Να είναι για πάντα φυλαχτό στο ματοβλέφαρό σου. Με την αγάπη μου, Έλενα, Νίκο, σ' αγαπώ. Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ και συγγνώμη που πήρα πολλή ώρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Γεια σου φίλε μου Γιάννη. Καλώς τον ναι.
1: Νικόλα.
0: Φίλος ο Γιάννης.
1: Νικόλα, τη δηλία.
0: Από πού μας ακούς Γιάννη? Άγιο Νικόλα ή Μάλες? Πού βρίσκεσαι τώρα, σε έχω χάσει τελείως.
1: Ακριβό φύλαξε τη. Κι όποτε θα σου χρειαστεί.
0: Γράφει λοιπόν ο Γιάννης στο μήνυμά του: γεια σου φίλε μου και πρώην συνάδελφε. Βέβαια, εσύ πήρες προαγωγή.
1: Απλά δοκίμασε τη.
0: Τώρα έγινες διευθυντής, τι είμαστε, θέσαι μας. Σε χαιρετώ και ήθελα να ακούσω λίγο Γεράσιμο Σταματογεννάκη. Εστέρισες μου τη χαρά. Φίλε, είναι το επόμενο. Καλό να περνάς, να είσαι πάντα χαρούμενος.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα από το Τυμπάκι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροτήριο. Ιδιαίτερα στα παιδιά μου, καλή ξεκούραση, και εγώ στη δουλειά ήμουνα. Και θέλω κι εγώ αυτό που ζήτησε η Ευγενία να μας
0: αυτό
1: ξεκουράσει.
0: Το τραγούδι είναι τιμωρημένο και θα μπει τελευταίο.
1: Τελευταίο. Εμείς σας ακούμε και στη δουλειά σας άκουγα. Αλλά ήμουνα με τον ξαδερφό μου και δεν με επιπεριέ.
0: Να είστε καλά.
1: Και δεν μπορούσα τότε να πάρω.
0: Να είστε καλά.
1: Και τώρα ήρθατε και να τον πανάγει, να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο και γι' αυτό σας το πήρα. Αφιερωμένο σε όλες τις φιλενάδες μας εδώ, σε όλους τους σταθμούς και ακροατές.
0: Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω από πού μέχρι πού αυτός ο κύριος ο Γιάννης Μπρόκος ευχήσει και λέει κομμάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω
1: έλα
0: τίποτα.
1: Τώρα. Μην υποβιβάζεις τόσο πολύ τον εαυτό σου. Ιδιαίτερα σαν τον νιό μου που σε αγαπώ, σε υπεραγαπά, αλλά το αγαπάς εσύ, το έλεγα στον ξαδερφό μου.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρίκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Που μας κάνετε παρέα. Καλή, καλό βράδυ.
0: Γιάννη, το κομμάτι που ζήτησες, Γεράσιμο Σταματογιαννάκης, Εστέρισες μου τη χαρά. Συνάδεις πως η χαρά μου είσαι στερημένη με το που βγεις από τη δουλειά.

Τι εννοείς ρε? Είμαι... Για πες μας. Με λέει στο μετόχι αραχτός και ήρεμος και ελεύθερος από κουμάντα. Ρε, μ' αντιγράφεις.

0: λόγο.
1: Πάμε να ακούσουμε τη γραμμή μας. Μας έρχεται από πολύ μακριά, παρακαλώ.
2: Ναι, από μακριά είμαι.
1: Καλά το κατάλαβα, κυρία Ελένη. Μας ακούτε από τη Νέα Υόρκη. Καλό μεσημέρι στη Νέα Υόρκη.
2: Καλό βράδυ. Καλή βραδιά να έχετε. Και εγώ πάω άξω και προηγούμενα συνήθεια. Καλή εντάξει την κυρία Εύα και την κυρία Μαρίκα. Να μην θυμάμαι ονόματα όλα. Ναι, πολύ ωραία τα είπανε όλες. Πάρα πολύ. Και η κυρία Εύα μου αρέσει πολύ ο τρόπος που τα λέει. Τέλος πάντων, ήθελα να πω τώρα, ναι. Ξέχασα, τέλος πάντων. Καλά να είναι όλοι, καλά να είστε. Και αν είναι εύκολο να βάλετε ένα τραγούδι που το έβγαλε για τους ξενιτεμένους ο κύριος Κορακάτσης, νομίζω. Κορακάτσης λέγεται.
1: Για πείτε μου τι λέει το κομμάτι και θα καταλάβω.
2: Είναι για την ξενιτιά, τώρα το έβγαλε τελευταία.
1: Αλέξης Κοκαράκης μήπως. Κάτι, ναι, έχει γραμμή, κάτι έχει γραμμή και δεν ακούγεστε καλά.
2: Ναι. Μου λένε και εκεί που παίρνω ότι βλέπουν άλλα νούμερα. Δεν ξέρω. Εγώ παίρνω κανονικά. Τι γίνεται μετά με τις εταιρείες δεν ξέρω. Τώρα με ακούτε.
1: Ναι, σας ακούμε τώρα.
2: Ναι, το νομίζω πως το είπετε Αλέξης Κοκαράκης.
1: Κοκαράκης, ναι.
2: Ένα τραγούδι τώρα τελευταία το έβγαλε, είναι στο YouTube. Αν είναι εύκολο να το βάλετε.
1: Είναι για την ξενιθιά.
2: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά, ναι, κυρία Ελένη. Να είστε καλά.
2: Καλά, καλή βραδιά όλοι.
1: Καλά να περνάτε. Πάντα χαρές. Καλό βράδυ.

0: Θες τώρα, Γιάννη. Για να είσαι σίγουρος, το βάλα το κομμάτι δύο φορές να τα ακούσεις.
1: Κάσες με ένα πόνο στον απάνω κόσμο, στον απάνω κόσμο.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε εκείνο το περιβόητο κομμάτι που το γυρεύεται. Για πάμε. Όποιος το ξαναγυρέψει το συγκεκριμένο κομμάτι θα πει τα ονόματα των πραγματικών καλλιτεχνών που συμμετέχουν, όχι το δικό μου. Να τα επαναλάβω. Καταρχήν να πούμε ότι είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Μπετίνης στη γύρα. Όλοι καλοί φίλοι. Ο Γιώργης ο Κερούλης στο Λαούντο. Η φωνή που ακούμε και το άλλο λαούτο είναι ο Μανώλης ο Τζανάκης και η στίχη που λέει είναι δική του.
2: Έλα να τα μωθούμε,
0: η άλλη φωνή, η παράολη είναι η δική μου και η στίχη η δική μου. Και στον πάσο ο Γιώργος ο Κουρουμπάκης.
3: Όνειρα, δεν ξανακάνω όνειρα.
0: Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 13 του 2022.

0: φορές. Όλες φορές τα όνειρα γρικό, γρικό πως ξεδίλιουνε.
1: Πολλές φορές τα όνειρα γρικό πως ξεδίλιουνε.
2: Το τραγούδι το συγκεκριμένο, το κομμάτι το συγκεκριμένο μάλλον, το έχει ζητήσει η κυρία Ευγενία και η κυρία Μαρίκα.
0: Γρικό πως ξεδίλιουνε, μα τα δικά μου δεν μπορούν.

0: Το Γιώργιο μας επιμένει. Μα τον αγαπώ ιδιαίτερα βέβαια, γιατί αν δεν ήταν και το Γιώργιο μας, το πειραχτήρι μας, θα ήταν μονοδονία όλη η κατάσταση.
1: Για να φταπάτη το...
0: Τι μου γράφει τώρα το Γιώργιο?
1: Τίποτα παραπάνω.
0: Εγώ λέει σε ακούω τόσα χρόνια και αυτό το κομμάτι πρώτη φορά.
1: Ήρευκο το τιντάχι νήμα, μα δικό κόπο κάνω.
0: Εντάξει. Πάλι κατάφερες και με έκαμε σε γύρω.
1: Πολλά είναι για σε μίμω, πολλά είναι τα όνειρα που σε παραπλανούνε.
0: Το μόνο μου πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι συμμετέχω εγώ. Να πω την αλήθεια. Αλλά το έχετε ζητήσει τόσες πολλές φορές που ούτε κι εγώ θυμάμαι πόσες. Από το 2022.

0: μάνα, μη μ' αφήσει. Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
0: εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Αλέξης Κοκαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης. Ξενιτεμένη, γεια σας, είναι ο τίτλος.
1: Και συγγένησε φίλοι.
0: Ανέβηκε πριν από 4 εβδομάδες περίπου. Είναι το κομμάτι που μας ζήτησε η κυρία Ελένη, που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη.

0: Πάμε να καλησπέρασουμε την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη την παρέα μας, τις ενδεμένες μας, την κυρία Ελένη που άκουσα μόλις τώρα, σε όλους τους φίλους και φίλες, τι ανησυχήσανε χθες που δεν βγήκα στην εκπομπή, να τους εποπώσουμε καλά, να είμαστε καλά όλοι, να αγαπούμε ένας τον άλλο και να τον ενοιαζόμαστε. Και θα το σε πω, φιλία που είναι αληθινή, αητός μπορεί να γίνει σε κάθε δύσκολη στιγμή, κουράγιο να σου δίνεται. Λοιπόν, έτσι είναι οι φίλοι. Λοιπόν, σαν η λαχτίδα η σκέψη μου τις ώρες που ξημερώνει, μπαίνει κρυφά στο σπίτι σας για να μην είστε μόνοι, φίλοι μου και φίλες μου. Η σκέψη είναι κοντά σας, λοιπόν, δεν ήθελα να πάρω τηλέφωνο, θα περίμενα να τελειώσει τη μαντινάδε σου, γιατί είχα στο όνομα σου συζητήξω και τις ζητήσανε άλλοι, λοιπόν, τσίκουσα. Λοιπόν, τη Δευτέρα σου τη ζητήσω εγώ. Λοιπόν, να είμαστε καλά, καλά Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι και δεν ξέρω γιατί είχα παρέα και από την αρχή δεν άκουσα την εκπομπή. Λοιπόν, αν δεν έβαλε στο μαζοκοπάκι,
0: απουσία,
1: βάλε...
0: Απουσία, κυρία Κατερίνα, την πρώτη ώρα.
1: Απουσία πήρα και χθες βράδυ γιατί έλειπα και για κοινό...
0: Θέλω να απομείνεις την ίδια τάξη.
1: Θα απομείνω μεταξύ τα στέα σίγουρα. Λοιπόν, βάλε τον Αντώνη το μαζοκοπάκι, χρυσή κλωστή, αφιερωμένο σε όλη την παρέα και στην οικογένειά του. Στην κυρία Νίκη, στον κύριο Σίδη, με την αγάπη μου.
0: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα.
1: Ένα καλό ξημέρωμα σε όλους μας, καλό
0: Σαββατοκύριακο, κύριε Γιάννη. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Μείνετε συντονισμένοι, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, εδώ το συγκεκριμένο κομμάτι θα πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα με τον Αλέξη τον Κοκαράκη. Γιατί νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει προσφέρει τόσα πολλά στην παράδοση της Κρήτης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Λατό FM στους 103,3. Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Κουκλινό. Μια λέξη μόνο να μου πεις είναι ο τίτλος.
1: Ο έρωτας στα χείλη σου.
0: Γράφει η φίλη μας η Κατερίνα η Μπαξιτζανάκη από την Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπερίζω όλο το ακροατήριο. Καλή εκπομπή. Βάλε μας το τραγούδι μια λέξη του Αντώνη Κουκλινού. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Το ακούμε το κομμάτι Κατερίνα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.

0: να ακούσουμε τώρα τον καλό φίλο το Γιάννη τον Σμαραγδάκη σε νησιώτικα.
1: Σαν τον ουρανό, σήμερα που γιορτάζει.
0: Θα το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στο φίλο μας τον Νίκο τον Τρανουδάκη και την παρέα του. Μας ακούνε από την Άξο. Ο Νίκος που γράφει απόψε στο απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη. Την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Πολύ ωραία μας τα είπε και απόψε. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλά να περνάς. Να χαίρεσαι τους ανθρώπους σου.

Όσο συνέβη και τώρα, να δούμε τι διέκοψε το Γιάννη το Σμαραγδάκι. Νομίζω ότι είναι τόσο ωραίο το κομμάτι αυτό, θα το ακούσουμε όπως και να έχει. Δεν γίνεται αλλιώς. Για πάμε να δούμε. Πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα το βρούμε μετά.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και στη συνέχεια θα ακούσουμε το απόσπασμα που μου έστειλε ο καλός φίλος ο Γιώργης ο Κοκαράκης από την εκπομπή του. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Δεξιοτέχνης στο σκοπό, σαν πιάσει το δοξάρι. Μας το τραγούδι ξεπερνά του Αηδονιού τη χάρη.
3: Χαρίδημος είναι αυτός, ε.
2: Με πολλούς χαιρετισμούς από τη Φρόσο του γιατρο Μανολάκη.
3: Τη χωριανή μου. Να είναι καλά.
2: Αναφερθήκαμε στο Ζαρό και να μας πεις με δυο λόγια, Μανώλη, τι έχεις νοσταλγήσει πιο πολύ από το χωριό σου.
3: Τι έχω νοσταλγήσει, Γιώργο. Τις παρέες, τις καντάδες. Μακάρι να τα να ξαναγίνουμε κοπέλια. Να βγάλω την κεφαλή μου από το μικρό παραθυράκι όξω να γαρκώ τις 2-3 ώρες τα μεσάνυχτα της Καντάδορης. Αυτή την αγριάδα της λύρας. Την αγριάδα της λύρας, το βραχνό της λύρας της εποχής εκείνης, αλλά τη γλύκα στα αυτιά. Και το λαγούτο με το φτερό της κάρας. Και να γρικάς μια αρμονία της φωνές, όχι όπως εδώ. Να τραγουδούν 5-6 άνθρωποι και να είναι όλοι μια φωνή. Να περιμένει ο ένας τον άλλο να τελειώσει τη μαντινάδα του. Αυτά τα πράγματα, δυστυχώς,
2: αφιερώσουμε.
3: Έχουν χαθεί. Ψέματα, Ζαχάρη.
2: Αφιερώσουμε στο Ζαρό, λοιπόν. Και μαντινάδες για το Μανώλη τον Καρπουζάκη από το Χαρίδημο Σιγανό.
0: Είναι απόσπασμα από την εκπομπή του καλού μας φίλου του Γιώργη του Κουκαράκη.
4: Στη Κρήτη στο Περβόλι. Με άξιο συνεχιστή τον Καρπουζό Μανώλη.
0: Χαρίδημος Σιγανός.
4: Πολλά νερά και ο Ζαρός μάχει και να λυράρει.
0: Μανώλης Καρπουζάκης στην λύρα και στο τραγούδι.
4: Ο τεγρικό τη λύρα σου, Μανώλη, παίρνω
0: στο λάτο και στο τραγούδι ο Γιώργης ο Κρουσιανδάκης.
4: Και δεν πάτω στο χώμα. Λύρα γλυκιά μαγευτική.
0: Και στο άλλο λαό το ο Αλέκος ο Κουκουριτάκης.
4: Κάστρο, λασίθι, ρέθνο, χανιά και ψιλορίτη.
3: Να σε καλά, Χαρίτη με.
0: Στη γιθάρα ο Γιάννης ο Μανιαδάκης.
4: Που όπως και να κουρδίσει, σκορπά σκορπούς ερωτικούς ανατολή και δύση.
3: Πολλά είπες.
4: Τι να πω. Λίγα είναι,
3: πολλά είπες,
4: πιστεύω ότι είναι λίγα. Για ένα λιράρι που ξέρει τη μουσική από τη Λιβύη και πάει στο Όσλο της Νορβηγίας. Αυτό θα πω. Όταν παίζει νησιώτικα, σαν να ακούς να τα παίζουν στα νησιά.
3: Πολλά είπες.
4: Όταν ακούς υπηρώτικα, σαν να τα παίζουν στην Ήπειρο. Δηλαδή, ακούς, μπορεί να παίξεις τη λίρα πάνω κλαρίνο, μπορεί να κάνει τη λίρα όπως ό,τι όργανο θέλεις. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει.
3: Ναι, ναι, ναι, ό,τι κάνει η άλλη μεταβολή.
4: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Τι θα ακούσουμε. Να ξέρεις ότι δεν υπερβάλλει. Όση ώρα παίζεις, τον έχω παρατηρήσει, σε κοιτάζει με μεγάλη αφοσίωση. Έτσι. Έχει πιστέψει, ο Χαρίδημος έχει πιστέψει το έργο σου.
4: Το Κώκο Μασκασιασίου από τη Σκοψιά και ήταν αυτό αιτία. Έπαιζα στην Κόστη του Ντουλαντά και ακούω τη λίρα και φεύγω από τη Σκοψιά. Και πήγα, λέω, ποια είναι αυτή η λίρα, ρωτάω.
3: Το Χαρίδημο βέβαια τον εγνώρισα πριν πάει φαντάρος. Γιατί είχα παίξει το παλιό μαγαζί το δικό του, στο μικρό, στο Τζερμιάδο.
4: Μα δεν ήξερα ότι ήταν ο Καρπουζάκης.
2: Το παλιό Κουρίτες.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν ήξερα ότι ήταν του Μανώλη.
3: 30 χρόνια φιλία έχουμε με τον
4: Λέω ποιος παίζει, ρωτάω. Ο Καρποζομανόλης είχε το Αλεξάκι δίπλα του και το μάθαινε τότε. Το είχε του Λαντά. Το μαζί του Μανώλη, το Αλεξάκι τότε 15 χρονών. Ακούω τη λίρα και αφήνω το. Λέω σε ένα παιδί που είμαστε φαντάρι μαζί από την Κο, κάνε μου τη σκοπιά, σε παρακαλώ. Θέλω να φύγω. Είχα το μουσικό αυτή που μ' άρεξε. Μ' άρεξε πάρα πολύ. Δεν μέσα γίνευσε λίρα τόσο δυνατά.
2: Να λοιπόν, Μανώλη, που δεν ήταν υπερβολικό με τι μαντινάδε. Πάμε τώρα μουσική.
3: Εγώ φταίω όμω φάει 40 μέρε του Λατζή. Θα παίξω με Γιώργο δύο σερτά. Τέλος πάντων, δικά μου. Το ένα είναι σαν το ξερό κλαδί σταρμί που είναι στον Άχα τη Χάρτα του, οι μαντινάδες είναι του Χαρίδη μου. Και θα παίξω και την Μπαμπατζερή κλωστή. Και τα αφιερώνω βέβαια στο Γιάννη το Βάρδα. Ένας πολύ εξαίρετος φίλος. Σου είχα πει ότι ήθελα να έρθει, δεν ήρθε, υπήρχαν κάποιοι λόγοι, αλλά αυτόν τον άνθρωπο άμα θα τον εγνωρίσεις θα σε γιαγύρει στη μιλιά ο πίσω 100 χρόνια.
4: Παραδοσιακός καλλιτέχνης βέβαια.
3: Πολύ παραδοσιακός βέβαια.
4: Πολύ παραδοσιακός καλλιτέχνης. Τη Στία νομίζω ότι είναι εκφραστής Ανατολικής Κρήτης εγώ.
3: Την εποχή που η Δόμνα Σαμίου έκανε τις εκπομπές στο ΕΙΡΤ, ήταν ο μοναδικός τότε από την Ανατολική Κρήτη που έκανε εκπομπές ο Γιάννης.
0: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη μου τιμή, φίλε Γιώργη Κοκαράκη, αυτό το απόσπασμα που ακούμε, που μου το έστειλες απόψε, απλά δεν έχω την ημερομηνία της εκπομπής από την οποία είναι το απόσπασμα που ακούμε.

πω όσες φορές χρειαστεί ότι οι εκπομπές του Γιώργη του Κουκουράκη έχουν αποκτήσει ιστορική σημασία πλέον. Είναι ντοκουμέντα.

0: Για πάμε να ακούσουμε την κυρία Βοντιγκάκη. Καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και θα σας πω μια μαντινάδα. Να την εφαρμόζετε όλοι αυτό που θα πω. Λόγια να λέμε προσευχής και να παρακαλούμε και με τους νόμους του Θεού όλοι σωστά να ζούμε. Αυτό εύχομαι όλοι να πράττουμε. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Καλή πρωινή, καλή βραδινή. Και του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε καλά. Και όλοι οι Αγίοι να είναι κοντά μας.
0: Να οδηγούν
1: τα βήματά μας στο σωστό νόμο του Θεού.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ. Και θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαζοκομπάκη. Θεώρησα απαραίτητο έτσι να μεταδώσουμε λίγο από το απόσπασμα που μου έστειλε ο καλός φίλος ο Γιώργης ο Γογαράκης από την εκπομπή του στα Χνάρια της Παράδοσης. Με τον Μανώλη τον Καρπουζάκη στην κύρα και στο τραγούδι και το Χαρίδι μου το Σιγανό στο στίχο. Πιστεύω να μας συγχωρέσει η κυρία Κατερίνα από τη Βιάννα που ζήτησε το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν θα προλάβουμε να το ακούσουμε όλο. Αλλά νομίζω η κυρία Κατερίνα ότι άξιζε τον κουπό.

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι Ακτή Παγκάλου και Εύβαλς στην κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές κτηρίων. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεός και είμαστε καλά, στις 7. Καλά να περνάτε, καλό Σαββατοκύριακο, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή

0: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε ρε παιδιά?

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θιμπέρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM 103,3. Ακούγεται η διαφορά.
1: Μεγαλώνει. Κι εγώ βγαίνω από τη σπηλιά μου. Και το ρόπολο από κάτω από την ποδιά μου. Για να βρω κανένα αρχή.

πέμα στο σκοτάδι. Α, πως μ' αρέσει, πως μ' αρέσει έτσι ζεστό να το ρουφάω. Στους γοφούς μου έχει αρχίσει το μαρτύριο, η ανεξήγητη δονή και το μυστήριο. Την κερά σέρνω στα χόρτα τα βραγμένα και πριν γίνει

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: για σένα.
1: Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.